Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μέσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει από όλα όσα μας πονούν?

βροχή, λουζάται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά, θα αντέξω πάλι εγώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο τη σκέψη, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα. Πετάς και περιμένεις σαν κύματα μακριά, μακριά μου φεύγει.

0: Μία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς μετέδωσε ότι δεξαμενόπλια που κινήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε ματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κουρνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, παροδικές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα, βήχα, πονόλεμο, γρήπη, πυρετό, τρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Watermelon Sugar. Ναι, καλημέρα σας.
1: Μας άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει ο Χάρης ο Στάιλς.
0: Είσαι ρε, τι χόρευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Χάρης ο Στάιλς, ωραίο.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, ήρθε αυτή η Παρασκευή. Και ο μήνας είχε 9 Διονύση.
0: Περιμένες καιρό.
1: Ε?
0: Παρασκευή και 9 δεν είναι τίποτα. Α. Αλλά ο μήνας έχει 9. Ναι.
1: Ο μήνας έχει 9,
0: ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, ωραίο.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συνδεδεμένοι.
1: Βέβαια.
0: Πες τα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος
1: Νίκος Ψωμιάδης
0: στέλνει φιλιά. Στο πλήθος. Στο πλήθος, στους ακροατές. Νίκος Ψωμιάδης. Η Κατέρνια Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Ήρα Πανανίτη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Και είμαστε εδώ πέρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και έχετε εδώ. Βεβαίως, ναι, συγγνώμη. Ναι, παρένληψή
1: μου. Παρακαλώ.
0: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ναι. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη, κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Το παίρνουμε αμέσως. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα, κυρία Κλητσίδα. Τι κάνετε. Τα σέβη μας, την αγάπη μας και τα λοιπά.
1: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί είναι η μέρα αυγού.
1: Όχι ημέρα, είναι παγκόσμια.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού. Τελεία.
1: Ναι, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι κάποτε, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Κάποτε, τέτοια μέρα, θυμάμαι,
1: ναι.
0: Θα μου το βγάλει και το σαν σήμερα στο Facebook. Εσύ με τη Σκιτζή μου είχατε φέρει αυγά στο στούντιο πρωί-πρωί. Επειδή ήταν Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Ναι,
0: κατάλαβε. Τότε
1: ναι.
0: Με σκεφτόσασταν.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Αντί να φτιάξει μια μελέτα να φέρει τώρα το πρωί.
0: Τι να φέρω.
1: Μια μελέτα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε.
0: Πώς θέλετε να φάτε τα αυγά.
1: Για όλη τη διάρκεια τη εκπομπή ή πείτε μα τέλο πάντων έναν περίεργο τρόπο που φτιάχνουν τα αυγά. Ε? Στην Ιαπωνία τα τρώνε περίεργο τρόπο και τα τρώνε παντού.
0: Όχι, στην Ιαπωνία τα τρώνε σχεδόν ομά.
1: Όχι, τα τρώνε παντού.
0: Ναι, αλλά σχεδόν ομά όμως.
1: Όχι τα τρώνε. Μόνο, όχι μόνο.
0: Ναι, και τα βάζουν και πάνω σε ρύζι
1: και σε σούπες και σε τέτοια.
0: Σε διάφορα πράγματα. Α, ναι, και σε σούπες.
1: Στα ράμεν.
0: Ναι, στα ράμεν αυτό. Δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι ασύλληπτο το τι αυγό. Δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και λε, γεια σα, τι θα πάρετε. Σου λέει ο μπαρμαν, λε ένα ουίσκι.
0: Πάρε και ένα αυγό.
1: Σου φέρνει λοιπόν μεζέ αυγό.
0: Ναι.
1: Αυγό γεμιστό, αυγό έτσι, αυγό αλλιώς.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα που το λες. Hey. Πού κάνουν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία. Πού τα κάνουν τηγανιτά αλλά βραστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απ' έξω
1: ναι.
0: Με κουρκούτι και τηγανιτά.
1: Τα Scotch eggs.
0: Αυτά τα. Ναι, ναι ωραία είναι
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν έχω πάει,
1: ούτε
0: δεν έχω φάει, δεν έχω δοκιμάσει.
1: Δεν
0: αλλά
1: έχω φάει.
0: Πρέπει, έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κι εγώ.
0: Βέβαια, όταν τα βλέπεις όπως τα ετοιμάζουν οι διάφοροι σεφ και τα λοιπά και τα λοιπά, λες που όπου αυτό θα είναι τέλειο. Πά να το κάνεις εσύ.
1: Όχι, θα. Α, ναι, όχι.
0: Τζους.
1: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτοί
0: πειράζει.
1: Τα κάνουν αφήνω το εύκολο.
0: Όχι,
1: είναι σαν τους κομμωτές.
0: Η προσπάθεια
1: δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω αυτό το κούρεμα, το λένε αυτό οι κομμωτές. Σου λέει θα στα πάρω λίγο από εδώ, θα στα πάρω λίγο από εκεί. Θα σου κάνω.
0: Θα στα φιλάρω.
1: Θα στα φιλάρω, ναι. Και εσύ, κοίτα, είναι πολύ απλό. Στο φτιάχνω έτσι το κούρεμα για να είναι εύκολο να το φτιάξεις μόνη σου. Δύο βουρτσιές είναι. Κάθεσαι εσύ ώρες. Φεύγεις από εδώ, κάνεις από εκεί, κάνεις, χτυπιέσαι. Θα μου πεις τι θα κάνουν οι άνθρωποι κλέφτες, θα γίνουν.
0: Ψωμιάδη, ένα πρόβλημα που δεν
1: γελάει.
0: Έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ.
1: Γελάει ο Ψωμιάδης.
0: Ποτέ. Τι καλά. Ευτυχής.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσε.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Ωραία. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ, δηλαδή ο σημερινός, την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1820 έγινε αυτό. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Τι ήταν ο Λέιφ Έριξον?
1: Νορβηγός.
0: Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Και πού το ξέρουμε.
0: Θεωρείται, γι' αυτό λέμε θεωρείται.
1: Ναι.
0: Με αλφαγιώτα, θεωρείται.
1: Ναι, αποδείξεις θέλω.
0: Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας, ξανά.
1: Ναι.
0: Νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.
1: Σοβαρά, τώρα γιορτάζουν
0: κουβέντα, τώρα.
1: Έχουν και δηλαδή, μέρα που γιορτάζουν οι φρουροί.
0: Μήπω καμιά κουβέντα
1: πρωί. Αφού κάθε μέρα γιορτή είναι γι' αυτό.
0: Έλα τώρα. Α, μπράβο.
1: Ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Αυτά. Θα πει τον καιρό.
1: Σήμερα λοιπόν θα αλλάξει ο καιρό αρκετά.
0: Ναι.
1: Θα φτιάξει κατά το Διονύση, θα χαλάσει για όλους εμάς.
0: Ωραία, ωραία, ωραία,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, θα έχει σε συννεφιά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρωτικά. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει όμως και στα ορεινά και ημιωρινά σε όλο, σε όλη την υπηρετική χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο.
0: Πες μου κι άλλα.
1: Δεν είσαι ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Ήπειρο.
0: Εδώ.
1: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και ημιωρινά του υπηρετικού κορμού της χώρας.
0: Ναι.
1: Θα έχει και σκόνη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Και ομίχλες το πρωί.
0: Ομίχλη, δεν με πειράζει ομίχλη.
1: Τώρα, θερμοκρασία, Δυτική Μακεδονία από 10 έως
0: 20. Εδώ τίποτα. Όλα στη Βόρεια Ελλάδα μόνο.
1: Χρυσέ μου, περίμενε, έχω πάει στην Αττική. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερά και την Πελοπόννησο από 10 έως 29, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες 12 με 24, 12 18 24 και στην Κρήτη 11 με 26.
0: 16 είχε το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και ήταν η πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρο. Που είχε πάνω στο παρεμπλήρη κλαπάτσα. Αυτό που δεν έφευγε.
1: Ναι.
0: Είχε αυτό το πράγμα. Ας πούμε, που έπρεπε να βάλει τον αέρα στο παρεμπλήρη για να ξεθαλώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Πρώτη εδώ μέρα στην σήμερα. Αττική θα έχει μόνο συννεφιά.
0: 9η Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Θα έχει δηλαδή ένα καλό φαΐ στα Γιάννενα στην κυριολεξία.
1: Συννεφιά και ζέστα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: 18 με 26.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Το λέω.
1: Θα έχει από το μεσημέρι πολύ συννεφιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρέξει όμως εκεί. Και θερμοκρασία με 18 με 25, παιδιά. Λυπάμαι, Διονύση. Μέσα ό,τι κυριακό θα χαλάσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Γεια σας.
0: Που στη Σαντορίνη έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς στη Ξάνθη. Καλημέρα, Φωτεινή μας. Στην Καλαμάτα έχει ήδη 19. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και έχει άπνοια, λέει. Χωρίς μπουφάν σήμερα το πρωί βγήκε η Κυριακή.
1: Ναι, έχει άπνοια, έχει.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Αχ, ζηλεύω. 7 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: 7 στο Ανόβερο.
0: Ωραία. Παρασκευούλα επιτέλους, λέει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 14 και στον κύριο Δημήτρη.
1: Να σου πω κάτι. Χθες το βράδυ.
0: Από τη Σαλαμίνα ο κύριος.
1: Καθόμασταν με κοντομάνικα στη βεράντα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ναι. Τρώγατε στη βεράντα.
1: Βέβαια.
0: Κουνούπια δεν είχε.
1: Όχι καθόλου τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Και ήρθαν όλα από εμά.
1: Μπορεί.
0: Γιατί σε εμά είχε.
1: Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε κουνούπια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 13 βαθμούς και εύχεται καλό πουσουκού.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Η μανούλα μου όταν ήμουν παιδί μου έφτιαχνε χτυπητά αυγά με ζάχαρη.
1: Ωραία στο είναι αυτά και κακάο.
0: Σε κάποιες περιοχές το λένε ντεκότο αυτό, κάπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Εμείς αυγό χτυπητό το λέγαμε.
0: Κι εγώ, ναι. Δυναμωτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και βιταμίνες και
1: ωραίο.
0: Αυτό, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Μυτιλίνη, στον Χασάν Μοχάμεντ που πάνε για δουλειά.
1: Μας κάνανε και ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί. Παίρναν το αυγό.
0: Ναι.
1: Το βράζανε η γιαγιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το βάζει σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει σφιχτό.
0: Ναι.
1: Το κάνει.
0: Ψιλομελάτο.
1: Μελάτο, ναι. Και κόβε ψωμάκι, μπουκίτσες και το ανακάτευε όλο αυτό. Τι ωραίο που ήταν.
0: Οτιδήποτε έχει μέσα αυγό είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι κάνανε, ας πούμε.
0: Και εγώ λέω, ναι, ναι. Λέω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912,
1: ναι.
0: Ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη. Καταλαβαίνει τη Λίμνο.
1: Μπράβο μας. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ήμουν 9 και γέρα.
0: Πολύ ωραία. Παιδί. Το 1944,
1: ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, όλο χαμόγελα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Αυτό χαμογελούσα.
0: Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, λεγόμενη. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τάξη.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα.
0: Εκτός τόπου και χρόνου.
1: Καλύτερα να μην συζητάμε την επόμενη σφαίρα της Βρετανικής.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί να χαθούν. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατάρρευμα. Να σου πω κάτι. Σκουλίκια. Προχώρα.
0: Κυρία Μαρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που μας στέλνετε ακριβώς. Καλημέρα σας. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Πόσοι από αυτούς δεν το έχουν μετανιώσει, το μετάγιωσαν στην πορεία.
0: Ποιο?
1: Από αυτούς τους επιστήμονες. Επιστήμονες αυτοί ψάχναν πάντα, αναζητούσαν κάτι. Ψάχνανε με ανήσυχα πνεύματα.
0: Το επόμενο βήμα, ναι.
1: Και τα παίρνανε οι άλλοι και τα κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Τζεμστεμιλί της Τουρκίας. Ένα γαμίλι.
0: Ποια επαρχία?
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Σεμντιλί, παιδί μου, Σεμντιλί.
1: Σεμντιλί.
0: Ναι.
1: Όχι, Λί, είπε σκέτο, δεν έβαλε τον
0: ήλιο. Όχι, το έβαλα.
1: Ένα γαμίλιο κομβόι που περνά την ώρα που εκείνη από το χώρο τη επίθεση καταφέρει να γλιτώσει. Είναι την κασέτα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1907 ο Ζακ Τατί.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλο σκηνοθέτη και ηθοποιό. Το 1940 γεννιόταν ο Τζον Λένον, ο Τζον ο Λένον, ο Ιωάννη ο Λένον.
1: Τι μου λέει.
0: Και το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελτόρο.
1: Σπουδαίος, σπουδαίος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Χάσαμε σαν σήμερα άλλο ένα σπουδαίο, τον Όσκαρ Σίντλερ, το 1974, ο γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία και πήρε και 800 Όσκαρ η ταινία.
0: Την έδειξε το αφιγραντήρα στην κυρία Μαρία, κατάλαβες που είναι κόκκινος γιατί είχε υγρασία.
1: Oh,
0: πρώτη μέρα που είχε υγρασία.
1: Εγώ θα τον βάλω τον αφιγραντικά. Μου το θυμίσατε, τον αφιγραντήρα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
1: Το 2016 πεθαίνει ο Αντρέι Βάιντα, ο σκηνοθέτης, ο Πολωνός, σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης. Και βεβαίως το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602, τι είναι το πλούτο, στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών,
0: τιμή. Το πούλο σου είναι περιπολικό λιμενικού σώματος.
1: Γιατί το ξαναγράφουμε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: για να μας μπερδεύει.
1: Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος είχε σώσει πάρα πολλές ζωές, λοιπόν. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία και έγινε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διεκδικήσει και Όσκαρ.
0: Ωραία. Η σταματία από το βαθύ της Άμμου με 19 βαθμούς, παρακαλώ, συνεχίζουν να κάνουν μπάνια οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέει, χτυπητό αυγό με κακάο. Και όμως. Μοσχάτο γλυκό κρασί. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το μοσχάτο γλυκό κρασί είναι.
1: Και το σαμνιώτικο είναι ωραίο το γλυκό.
0: Από τη Σάμμο, παιδάκι μου, είναι η γυναίκα. Αυτό
1: ναι,
0: λέει.
1: Α, το ίδιο λέμε, ναι. Συγγνώμη, το σαμνιώτικο. Συγγνώμη, ωραία. Γιατί έβλεπα, Διονύση, είναι ότι το, έχουμε μεγάλη γιορτή
0: σήμερα. Το πιο ωραίο κρασί είναι αυτό το.
1: Πολύ ωραίο.
0: Από μοσχάτο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί παίρνουν όλο το μοσχάτο και δεν βρίσκουμε για να φάμε μοσχάτο που θέλουμε και το παίρνουν όλο για κρασί ή για εξαγωγή.
1: Πάντα
0: και τσαντίζομαι.
1: Πάντα έχω σπίτι εγώ.
0: Και μένουν κανένα λίγο να φάμε, ξέρω εγώ, τι κανένα τελάρο.
1: Τέτοιο κρασί, ωραίο κρασί.
0: Ωραίο κρασί.
1: Το
0: πιο ωραίο.
1: Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ας πούμε, ήπια στη Σάμμο αυτό το κρασί.
0: Ναι.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Α, βέβαια.
1: Άμα το πίνεις στον τόπο του.
0: Εντάξει,
1: τώρα τι να λέμε.
0: Να πάμε στη Σάμμο να πούμε.
1: Γιορτάζεις σήμερα. Σήμερα θα σε γιορτάζω εγώ.
0: Τι γιορτάζω?
1: 9 Οκτωβρίου. Θα σε γιορτάζω και 9 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Εκπαρισίων, πολιούχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σε Ντενί, στο Παρίσι.
0: Ο δικός μου είναι
1: αυτός. Ναι, ναι. Ολόκληρη περιοχή είναι.
0: Καλύτερα.
1: Σεντενή.
0: Σεντενή.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Πώς να με γιορτάζεις.
1: Πώς
0: ναι.
1: Θα λέγει η μπλο...
0: Γιορτάσαι.
1: Σε αρέσει.
0: Ναι. Πολύ. Ναι, ναι. Σεντενή.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει και το όνομα.
1: Ναι.
0: Σεντενή. Ντε Παρισί. Ντε Παρί. Ντε Παρί.
1: Τώρα εντάξει τώρα.
0: Ναι, ναι. Χαϊλίκια ρε. Ρε έχω Άγιο, δεν έχω εγώ τώρα.
1: Άγιο, ωραίο εσύ. Ναι. Ντενή που λέγε η Μπλόντι, δεν το λέγε.
0: Η Μπλόντι.
1: Ναι,
0: η Ντεμποραχάρη.
1: Ναι.
0: Ντεμποραχάρη.
1: Το Ντεμποράκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Το Ντεμποράκι.
1: Το Ντεμποράκι,
0: ναι.
1: Φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν συνομήλικοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από τα βραδινά. Τα βραδινά είναι το εξής. Θυμάστε παλιά που λέγανε, που δίναμε σημασία στα Eurogroup εμείς για τους δικούς μας λόγους, αλλά όλοι δίνανε, ρε παιδί μου, και στα Ecofin και τα έτσι και τα αλλιώς, και συνεδριάζουν και κρίσιμες συνεδρίες. Χθες λοιπόν είχε μια τέτοια συνεδρίαση,
0: ναι.
1: Γιατί συζητήσανε για την ευελιξία που λένε, να δώσουν ευελιξία στις κυβερνήσεις, στους προϋπολογισμούς τους, να μπορούν να δώσουν τον κόσμο για να...
0: Για να έχει να κινηθεί και να
1: κινηθεί για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, να μας δώσουν σε όλους, ναι. Για να μπορούμε να βάζουμε μπενζίνα, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και όλα αυτά. Έτσι θα θυμάστε τον Ντομπρόφσκις. Πάλι εκεί είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί δεν έχει φύγει αυτός.
0: Αυτός... Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι κουραστικό.
0: Ο, τι κουραστικό. Απλά θα πρέπει ίσως να αλλάξουν ρόλους. Δηλαδή να είναι ένας άλλος που να είναι ο σκληρός.
1: Ας άλλο, είναι ένα άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό.
0: Πρέπει να είναι ένας τύπος.
1: Δεν μπορώ να τον βλέπω.
0: Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ή του έχουν αναθέσει στον Ντομπρόφσκι να είναι ο φύλακας.
1: Μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι όμως. Γιατί τώρα, πώς ξαναδείς. Οι παραπέμψαν στους ηγέτες. Αποφασίζουν, λέει, ηγέτες.
0: Αυτή δουλειά κάνουμε.
1: 15 και 16
0: οι ηγέτες στέλνουν επιστολές, οι άλλοι τις επιστρέφουν πίσω.
1: Ναι, λοιπόν, τι τους έχουμε αυτούς εκεί για να παραπέμπουν στους ηγέτες.
0: Άμα είναι έτσι, είχε πολλές, ξέρω κι εγώ.
1: Πολλές διαφωνίες μέσα. Υπάρχει αυτή η κόντρα η γνωστή. Μου το παίζουν ακόμα όλοι οι μάγκες.
0: Σου το παίζουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι, το παίζουν όλοι οι μάγκες. Γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο που έχουμε πρόβλημα.
0: Το ξέρω, δεν έχουμε
1: εμείς. Όχι, το ξέρω, το ξέρεις. Το λέω γενικά.
0: Α,
1: λέω,
0: δεν
1: είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μελώνει μαζί με το Μητσοτάκη ζητήσανε δημοσιονομική ευελιξία τώρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: και ναι, ναι, αλλά εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία έχει υπερβολικό έλλειμμα.
1: Ναι, ελέγχεται για υπερβολικό έλλειμμα. Οκ, okay, ας τη βάλουν στην άκρη την Ιταλία.
0: Πού να δεις, λέει, διάβαζα χθες έναν οικονομολόγο, πού να δει τι θα γίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας. Έλεγε.
1: Ναι.
0: Προφήτης. Αλλά τέλος πάντων,
1: όπως και να έχει, τέλος πάντων, δεν επιτρέπουν προς το παρόν, δεν θέλουν, τουλάχιστον
0: δεν
1: έτσι δείχνει. Κάνει κάποια.
0: Κάνουν κόμξε.
1: Ναι, μουτράκια, ναι, και ναζάκια κτλ. Και παραπέμπουν στους ηγέτες. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν 15 και 16 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, κοντά είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θυμάσαι παλιά που συνεδριάζαμε, φτάνανε νύχτα ξημερώματα και περιμέναμε να τελειώσουν οι σύνοδοι κορυφαίοι.
0: Αυτά γινόταν όταν πήγαινε.
1: Όχι μόνο σε εμάς. Και για άλλες αποφάσεις, παιδί
0: τώρα,
1: μου,
0: ναι,
1: ήταν και πιο παλιά. Και τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια τέτοια συνεδρίαση.
0: Να είναι, να είναι, δεν πειράζει. Κύριε Σταύρο, να συστηθούμε. Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Γιατί λέει, Κατερίνα, βάζαν και φέτα στο ποτήρι με το μελάτο αυγό.
1: Ναι, βάζανε, βάζανε.
0: Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Εμένα,
0: μπράβο. Αυτό,
1: μου,
0: για να,
1: ναι,
0: αυτό λέω, για να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που λέει: το μπελάτο αυγό στο ποτηράκι ήταν το μαρτύριό μου ως παιδί.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε τότε,
0: Ιωάννα.
1: Τώρα μ' αρέσει.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ιωάννα, χρόνια πολλά.
0: Είναι στα Λουτρά Εδιψού και έχει και 18 βαθμούς. Πολλά φιλιάκια από εμάς.
1: Στα Λουτρά.
0: Στην κυρία Ιωάννα. Ωραία. Τι έχω.
1: Έχει αυτά τα.
0: Εκεί που πηδάνε το ατμό. Βγαίνει ο ατμό γιατί έχει ζεστά νερά.
1: Ωραία,
0: και έχει εκείνο εκεί το ξενοδοχείο.
1: Ωραία, ωραία, ωραίο
0: με
1: πρωινό.
0: Με την πισινάρα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Τι μου θύμισε τώρα.
0: Ναι, έχω δει εκεί πολιτικό με μπουρνούζι. Ωραία. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν. Κροκάδα τη λέγανε, μας λέει η κυρία Κωνσταντίνα.
1: Α, έτσι το λέγατε εσείς.
0: Πού το λέγατε κροκάδα. Μπας περιπτώσει, ωραία είναι.
1: Όπως και να το λέγατε, αυγό ήταν.
0: Αυγό ήταν. Ωραίο πράγμα το αυγό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Θοδωρή, στην Ελλάδα να πάμε έξω στο δύο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη τις πορείες της σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα στο νοσοκομείο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας. Για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς καταγγέλει ότι δέχθηκε 32χρονος θες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Νεκροί δύο υπάλληλοι της περιφέρειας στη Βαυαρία από πυρά ενόπλου, συνελήφθη ο 60χρονος δράστης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Με τους Gossip μπήκαμε. Ωραίο συγκρότημα. Ωραία. Χάθηκε. Βγάλαν αυτό, ξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα και ωραία φωνή αυτή κοπέλα.
0: Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή και ωραίο τραγούδι ρυθμικό ναι. κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος μας λέει έναν τρόπο
1: ναι.
0: για το πώς το αυγό αφού το βράζεις θα βγαίνει κίτρινο, θα βγαίνει σαν ομελέτα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να οπτικά, ρε παιδί μου, να είναι διαφορετικό. Το βάζεις στο τραπέζι μετά και σου λέει πώς το έκανες αυτό. Το βάζεις, λέει, σε μια κάλτσα, το γυρίζεις γύρω-γύρω 50 φορές. Το αυγό, ώστε να μπλεχτεί ο κρόκος με το ασπράδι, να γίνει κίτρινο, καταλαβες, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως.
1: Ναι.
0: Μετά το βράζεις 10-12 λεπτά, λέει. Πολύ σφιχτό, βρε κύριε
1: Μιχάλη. Το βράζεις
0: ναι.
1: μετά.
0: Και μετά είναι κόκκινο. Είναι κίτρινο το αυγό. Ανάλογα με τη χρώμα έχει ο κρόκος.
1: Κουράστηκα όμως, για να φάω ένα αυγό.
0: Και επειδή προφανώς και ο κύριος Μιχάλης θα κουράζεται, λέει, παρόλα αυτά, δυο μάτια σε ελαιόλαδο και μια φραντζόλα ψωμί είναι από τους καλύτερους τρόπους κατανάλωσης.
1: Τώρα το συζητάτε.
0: Και σε βούτυρο.
1: Ωραία,
0: είναι πιο ανθίγυνο. Αλλά και σε βούτυρο. Καλό αγελαδινό. Ωραία, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, από την Μεσημνία είναι που το λέγανε κροκάδα αυτό το χτυπητό αυγό με τη ζάχαρη και
1: ωραία,
0: με τα. Καλημέρα στο Χρήστο, το φίλο μας.
1: Ναι.
0: Από την Ορεινή Αχαΐα με 18,5 βαθμούς και μας στέλνει μια φωτογραφία με αυγά. Φρέσκα. Φρέσκα αυγά. Στο τάπερ.
1: Α, στο τάπερ.
0: Στο
1: ναι,
0: τάπερ, ναι,
1: ναι,
0: ταπεράκι. Πολύ ωραία.
1: Από κότες, αλανιά.

0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Γιατί λέγανε υποτιμητικά ρούφα τα αυγό σου.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ας πούμε εμάς, μας βάζανε και ρουφάγαμε μαύγα.
0: Και εμάς. Ανοίγαμε μια τρύπα με καρφίτσα και το ρουφάγαμε.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί το λένε υποτιμητικά αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα μαμόθρευτα, ας πούμε.
0: Άντε τράβα
1: μαμόθρευτα, ναι, μαμόθρευτα. Μπορεί γι' αυτό.
0: Μια χαρά ευχή είναι. Εγώ τι βρίσκω μια χαρά ευχή.
1: Θεωρούσαν ότι είσαι μαμόθρευτο.
0: Κάτι. Πα περιπτώσει, ναι.
1: Και το μαμόθρευτο είναι επίσης.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα.
0: Είμαι λίγο φορτωμένος από χθες.
1: Γιατί?
0: Χθες ήταν ο κύριος, προχθές ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Μας ανέλησε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού,
1: ναι.
0: Και μας τις υπενθύμισε.
1: Βέβαια.
0: Που πάλι πρέπει να κάνουμε βουτιά στις αρχές και να ξαναβγούμε αναβαπτισμένοι.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πει ο κύριος Ρούμπιο, οποιοδήποτε έχει την καλοσύνη,
1: ναι.
0: Πώς συμβαδίζουν οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού, του Περικλέους, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και οποιοδήποτε άλλου,
1: ναι.
0: Ναι, συμβαδίζουν με το να βομβαρδίζεις δύο λεωφορεία με ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για ψώνια για τις ανάγκες της ημέρας και να σκοτώνεις εμψυχρό 33 ανθρώπους. Να τους διαμελίζεις, ρε παιδί μου, την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, χωρίς να είναι στρατιώτες, χωρίς να είναι στρατός. Αυτό έγινε χθες στο Κραματόρσκ της Ουκρανίας.
1: Δεν θα σου απαντήσει πάντως.
0: Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Και θα μου πει ανταυτού ότι να, εγώ κάνω διπλωματικές προσπάθειες. Τι διπλωματικές προσπάθειες? Κάνει προσπάθεια ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ και ο άλλος, ο Βίτκοφ, ο Μεσίτης. Πώς θα πάρουν τα πετρέλαια της Ρωσίας ή πώς θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία, ας πούμε, της Tade Oil της Ρωσίας που έχει στην Αγκόλα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Φυσικά.
0: 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας στη δουλειά τους ή στη λαϊκή.
1: Αυτό ήταν πάντα το θέμα μας.
0: Ναι, το λέω γιατί έχουμε ξεχάσει. Ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό.
1: Γιατί να ασχοληθεί?
0: Αυτό λέω. Γιατί να ασχοληθεί? Ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ασχολείται, ας πούμε, με ότι 33 άνθρωποι πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Δεν είναι στρατιώτες οι άνθρωποι.
1: Είναι σοβαρό θέμα.
0: Καλά. Ωραία. Είναι. Λοιπόν, δεν στάζει η ουρά του γαϊδάρου που λένε.
1: Και ούτε πρόκειται, ρε Διονύση.
0: Αυτό είναι το θέμα μου.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Δεν πώς το λένε, δεν τους αγγίζει, δεν τους συγκινεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητο.
0: Άκουσα τώρα στους τίτλους την Μιράντα, ας πούμε, ότι θα γίνει στο Μαϊάμι νέος γύρος με τον Κούσνερ και με τον Βίτκοφ, πώς το λένε, διαπραγματεύσεων. Και μου ήρθε στο μυαλό, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ας πούμε. Ότι συζητάνε για το πώς θα πάρουν το πετρέλαιο της Ρωσίας, λες και αυτό είναι το θέμα μας.
1: Αυτό ήταν πάντα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας. Κατάλαβες. Ναι. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι. Τέλος πάντων, πας περιπτώσει. Απλά ένιωσε την ανάγκη να το πω.
1: Αγάπη μου, και όχι μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Και σε άλλες περιοχές του πλανήτη σκοτώνονται άνθρωποι. Και διαπραγματεύονται άλλα αγαθά. Αυτοί που πρέπει να διαπραγματεύονται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Δυστυχώς.
0: Ναι, αλλά μετά μου κουνάνε το δάχτυλο και μου πουλάνε περί δυτικών αξιών και αυτό.
1: Αυτό το κουνάνε.
0: Εκεί είναι, καταλαβες λίγο.
1: Όλα είναι επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν. Εγώ τι ήθελα να σου πω. Κάτι.
0: Ξέρω εγώ τι θέλεις να μου πεις.
1: Έλα, πάμε στα δικά μας εδώ μέσα.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας.
1: Έλα.
0: Ναι,
1: γιατί κάτι μου έλεγες για το Δήμαρχο.
0: Για το Δήμαρχο.
1: Αθηναίων, ναι.
0: Θυμάσαι που συζητάμε κατά διαστήματα για το Πασόκ και ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι αυτό το δεύτερο. Καλά, εντάξει, λέει ότι θα είναι πρώτο. Με μία ψήφο διαφορά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο διαγωνισμός γίνεται. Το λένε και όλοι οι δημοσκοποί για το ποιος θα είναι ο δεύτερος επί της ουσίας. Αν θα είναι το Πασόκ ή αν θα είναι το άλλο, το κόμμα
1: σωστό,
0: του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το Πασόκ έχει ένα θέμα ταυτότητας. Δηλαδή, το Πασόκ μέχρι τώρα έβγαινε και έλεγε. Το λέω μήνες, αλλά το επαναφέρω σήμερα. Έβγαινε και έλεγε το Πασόκ, έτσι. Σώσαμε τη χώρα χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Το Πασόκ εξαϊλώθηκε ένα διάστημα, δηλαδή επί Βενιζέλου είχε πιάσει 4,5%. Λοιπόν, αλλά σώσαμε τη χώρα όταν πήγαινε το καράβι στα βράχια. Αυτό δεν έλεγε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει χθες ο κύριος Δούκας, χθες ή προχθές. Χθες το διάβασα εγώ. Βγαίνει ο κύριος Δούκας και λέει: κακώς κάναμε συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, γιατί μπήκε μέσα και το λαός του Καρατζαφέρη και έτσι άνοιξε ο δρόμος στην ακροδεξιά. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτό ήταν το θέμα εκείνη την περίοδο, ή δεν έχουμε αίσθηση του τι διακυβευόταν εκείνη την περίοδο, εν πάση περιπτώσει.
1: Για τον καθένα είναι από ποιο πρίσμα,
0: από
1: το,
0: ποιο
1: βλέπει,
0: πρίσμα το βλέπει. Ναι, αλλά τότε αυτό ακυρώνει όλη την ρητορική μέχρι τώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί του 44%, οι οποίοι λέγανε ότι, παιδιά, εμείς δεν κοιτάξαμε το κόστος, κοιτάξαμε το πολιτικό κόστος, κοιτάξαμε το συμφέρον της πατρίδας, και γι' αυτό μπήκαμε και κάναμε συγκυβέρνηση ακόμα και με τον πολιτικό μας αντίπαλο για να σωθεί η χώρα, γιατί δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος και η αποστολή πολλές φορές των πατριωτικών κομμάτων, των αληθινά πατριωτικών κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, των αληθινά, όχι των γιαλατζή, όχι το μόνο στα λόγια.
0: Ναι, έτσι. Άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Όχι, γιατί πουλάνε πατριωτιλίκοι πολλοί σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ μίλαγα χτες πάλι με υψηλό βαθμό, ας πούμε, στέλεχος του Πασόκ, και μου έλεγε ότι εγώ το μόνο λάθος που βρίσκω, όχι γι' αυτό το συγκεκριμένο, για το παρελθόν, είναι ότι παρακρατήσαμε άμυνα. Δηλαδή πήραμε πάνω μας όλα τα βάρη του...
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το... Πού βρίσκω εγώ το λεπτό σημείο. Το έκανες. Το πήρες απόφαση.
1: Ναι.
0: Το έκανες.
1: Ναι.
0: Για χι λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν το υπερασπίζεσαι.
1: Ναι.
0: Να βγεις να το στηρίξεις ότι, ξέρετε, έκανα αυτό και αυτό για αυτό το λόγο, γιατί αν δεν το έκανα θα γινόταν ένα, δύο, τρία. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Άμα δεν βγεις να τα εξηγείς, ο άλλος σου λέει ότι το έκανες γιατί, ξέρω εγώ, τι ήθελες να κάνεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αυτό ήταν το διακύβευμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η λέξη του σειρμού το διακύβευμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Δεν υπερασπίζονται την ιστορία τους. Άμα δεν υπερασπίζεσαι την ιστορία σου, μετά αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές. Και μετά αρχίζουν οι άλλοι και λένε: το ίδιο είστε. Όλοι το ίδιο είστε.
1: Δεν μου είπε αυτό ότι δεν υπερασπιστήκαμε την ιστορία μας. Το αντίθετο μου είπε. Μου είπε ότι είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες πιστέψαμε.
0: Ωραία.
1: Τις ακολουθήσαμε. Όχι για τη διακυβέρνηση μόνο.
0: Γενικά, ρε παιδί.
1: Και πιο πριν, ρε παιδί μου, όταν άρχισε να χάνει τις εκλογές και να χάνει ποσοστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει: αυτό μαστιγωνόμασταν περισσότερο από ό,τι μας μαστίγωναν οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει. Είναι το. Ίσως αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος λέει ότι ο Ρούμπι ήρθε για να μεσολαβήσει για τη Φύση και τον Καρβέλα.
1: Μπορεί.
0: Η επιχείρηση ονομάζεται Λόλα. Αχα. Α, και όνομα. Κωδικός Λόλα. Θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Κωδικός Λόλα.
1: Για να σου πω κάτι. Έχει μια φοβερή παράμετρο αυτή η υπόθεση. Ναι. Πέρα από το ξεκατίνιασμα και το κουτσομπολίστικο της υπόθεσης. Το οποίο δεν είναι κουτσομπολίστικο. Όταν βγαίνουν με ανακοινώσεις η μία και η άλλη πλευρά, δεν κάνεις κουτσομπολιό. Δηλαδή είναι δημόσια γίνονται όλα αυτά. Δεν ούτε κάνεις κλειδαρότρυπα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε, λέει, πήρανε φωτιά πλέον μετά από αυτές τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν και έλεγε ο ένας 1,5 εκατομμύριο, ο άλλος έλεγε 300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Έχει μπει τώρα μέσα η ομάδα αυτή ΔΕΟΣ.
0: Με ποια ομάδα?
1: Αυτή που κάνει τους ελέγχους, ΔΕΟΣ, πώς λέγεται, του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Η ΑΔΕ, παιδί μου.
1: Όχι, έχει και το ΔΕΟΣ που ψάχνουν να βρουν για φοροδιαφυγή. Είναι η Ράμπο.
0: Να ψάξουν. Αυτή. Δουλειά τους είναι.
1: Και
0: να
1: έχουν
0: ψάξουν.
1: Μπει και ψάχνουν, γιατί οι αρχικές δηλώσεις που είχαν γίνει μόλις είχε τελειώσει την αυλία είναι ότι είχαν μπει και μέσα ότι δεν βγάλαν τίποτα.
0: Να ψάξουν, να τα ξετινάξουν και να τους πάρουν τα νόμιμα.
1: Για να τα πάρουμε.
0: Τα νόμιμα.
1: Να τα πάρουμε.
0: Και να τα ρίξουμε στα
1: να
0: καύσιμα.
1: Να τα δώσουμε στα καύσιμα.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Αρκετά. Επιχείρηση Λόλα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Επιχείρηση Λόλα.
0: Εγώ μόνο σε αυτό. Ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα κύριε Σταμάτη. Με το Ρούμπιο θα είχε την ίδια ερώτηση, λέει. Είναι σαφές ότι είπα ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια και τις χρηματικές απολαύες. Τώρα που το.
1: Τι?
0: Που λέει για τις χρηματικές απολαύες, ξανακάνανε ερώτηση στον Ρούμπιο για την.
1: Συνέχεια θα κάνουμε.
0: Κυρία Κιλφόιλ, γιατί ξαναβγήκε η Wall Street Journal και έγραψε ότι ζήτησε από κάποιον 100.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Και λέει. Είναι fake news. Απάντησε μόνο όταν
1: απαντάει.
0: Πού το ξέρετε εσείς αυτό?
1: Δεν είπε μόνο.
0: Και πού το μάθατε?
1: Δεν είπε μόνο ότι είναι fake news.
0: Ναι.
1: Εκνευρίζεται.
0: Εκνευρίζεται, ναι.
1: Τον είδα στα αεροδρόμια εδώ που έφευγε και τον ρωτάγανε, ας πούμε, για την Ελλάδα. Έλεγε την Ελλάδα. Τον ρωτάγανε για το Ιράν. Έλεγε για το Ιράν. Πολύ άνετος, έτσι, πολύ ωραίος.
0: Τον ρωτάγανε για την
1: Κυλφόη.
0: Σηκωφύγε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι είπες?
0: Ποιος είσαι εσύ που ρωτάς?
1: Τι είπες εσύ?
0: Τόσο, μπας περιπτώσει, αυτό.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο επιμένει ο αμερικανικός τύπος. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, ας πούμε, κανένα συμφέρον. Αλλά επιμένει ο αμερικανικός τύπος και κάθε τόσο θα βγάζει κάποια στοιχεία. Τώρα που λέω για αμερικανικό
1: στοιχεία,
0: τύπο.
1: Στοιχεία δεν έχουν βγάλει.
0: Επειδή μου έβγαλε το
1: εφημερίδα. SMS.
0: Έβγαλε το SMS που έστειλε στον τύπο σε τότε στα 100.000.
1: Το SMS όμως δεν ξέρεις. Ήταν
0: δεν ξέρει.
1: Τίποτα
0: δεν ξέρει από αυτά. Φερόμενο SMS.
1: Φερόμενο SMS. Εξέταση.
0: Λοιπόν,
1: αυθεντικότητα.
0: Τώρα που λέμε για τέτοια πράγματα και SMS και τέτοιες ιστορίες, έχει βγει το Ιράν και έχει πει το εξής.
1: Τι θέλει το Ιράν πάλι?
0: Θα σου πω τώρα. Έχουμε μαγνητοφωνημένα μηνύματα από τον Τραμπ.
1: Μας ακούνε.
0: Ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκλιπαρούσε, εκβίαζε ή λάδωνε,
1: ναι.
0: Ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ό,τι γινόντουσαν αυτά.
0: Τους επιτελείς της του Ιράν,
1: ναι, ναι.
0: Για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα κοντά.
0: Για να πέσουν οι τιμές εν όψη των εκλογών που έχει στις 3 Νοεμβρίου. Και λέει το Ιράν ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
1: Εντάξει, δεν
0: τα ηχητικά ντοκουμέντα όπου ακούγεται.
1: Εντάξει, μπορώ να σκάνω λίγο τον Τραμπ.
0: Και εγώ το ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι fake news.
1: Fake είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλλά εάν θα γίνει πάλι πανηγυράκι, δεν θα γίνει?
1: Βέβαια θα γίνει, τόσο χαζός είναι ο Τραμπ.
0: Ορίστε, come again. Με ξερωτάς?
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Και θα έχει εν πάση περιπτώσει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε εκ των προτέρων, θα πούνε ότι είναι fake news. Έτσι, η απάντηση είναι ήδη δεδομένη.
1: Yeah.
0: Απλά θα έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί ο κύριος Τραμπ έχει και έναν τρόπο που μιλάει. Οπότε καταλαβαίνεις αν είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχει έναν χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο.
0: Splendid, fabulous, very good, beautiful.
1: Δεν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι τόσο χαζός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω. Εγώ λέω.
1: Το διαβάθμισε.
0: Εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Τι λένε οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι θα πούν οι Αμερικανοί. Ναι. Περιμένω να δω αν θα τα βγάλουν ή όχι, ή αν είναι μία φούσκα του Ιράν. Μπορεί να είναι μία φούσκα.
1: Έλα, Μορδιονής τώρα. Τον εγγράφανε τώρα. Το γράφανε τον Τραμπ, ας πούμε, και αυτός τους έλεγε, τους παρακαλούσε. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και παρακαλούσε. Τι είναι δυνατόν.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Είναι σκέτς στο Saturday Night Live.
0: Επαναλαμβάνω. Έτσι ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Τι να πούμε.
1: Ναι.
0: Αφού το ισχυρίζονται οι
1: Εντάξει,
0: Ιράνοι,
1: καλά κάνεις και το λες.
0: Να μην το πω εγώ, να το κρύψω.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το λες. Τον έχουν γραμμένο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Στην χειρονεξία.
1: Τι πάθαμε, ρε.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον άμα γίνει.
1: Να σας πω κάτι όμως. Έχει πέσει πολύ το επίπεδο.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει πέσει. Τώρα οι άλλοι κάθονται και λένε έχουμε ηχογραφημένο τον τάδε. Δηλαδή. Hello, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Επίσης,
0: το μόνο που δεν τους είπες είναι get a life.
1: Get a life.
0: Ναι, βομβαρδίζονται.
1: Ναι. Όχι, δεν βομβαρδίζονται, εντάξει.
0: Τώρα που λέμε αυτό.
1: Βομβαρδίζονται, αλλά πάνε και εκτελούν τον κόσμο.
0: Τώρα που λέμε τώρα που λέμε το βομβαρδίζονται, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα αμερικανικό που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τριήμερο πόλεμο. Τριών ημερών. 3-24 ώρα.
1: Ωραία.
0: Θα βομβαρδίζουν το Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν επιλέξει ήδη τους στόχους. Γι' αυτό και συναντήθηκαν τις προάλλες που είχαν συναντηθεί στο Camp David, λέει, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Απλά δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως ο κύριος Τραμπ.
1: Ρε Διονύση, αφού τους στόχους που θέλανε να πλήξουν τους έχουν πλήξει, γιατί δεν τους ξαναπλήξουν?
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ιράν το έχουν νικήσει ήδη 8 φορές μέχρι
1: τώρα. Αυτό, τους έχουν νικήσει.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχουν πυρηνικά, δεν έχουν
0: στόλο, αεροπορία, πυράβλους.
1: Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, λένε.
0: Και τότε γιατί ασχολούμαστε τόσο καιρό για το πετρέλαιο εκεί που είναι, στα 105.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση, αλήθεια στο λέω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Ειλικρινά. Αλλά να σου πω κάτι και δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Και δηλαδή τελειώνεται όμως με αυτή την κατάσταση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε.
0: Πες, κάπου κουράσατε.
1: Κάπου κουράσατε. Βγαίνουμε από τη μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχουμε πάρει ανάσα. Καθίστε και σκεφτείτε το. Μια απόσταση τώρα από το πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Τόσο έχουμε. Τώρα έχουμε 2026, σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Το πετύχαμε.
1: Ας το πιάσουμε από το 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 16 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ένας χρόνος που να μην υπάρχει μια κρίση.
0: Μικρότερη ή μεγαλύτερη.
1: Ναι, μία, ναι. Μία. Τόσο θα. Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα που θα
0: ζητήσουμε.
1: Γεια σα, παιδιά.
0: Καλημέρα σα.
1: Γεια σα. Τι κάνει? Πολύ καλά, πολύ καλά. Θέλω να σα ρωτήσω.
0: Ναι, ό,τι θε.
1: Εγώ πιάνω το χρόνο. Θέλω τη δική μου ψυχοθεραπεία. Από το 2010.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, έχει υπάρξει, γιατί συζητάγαμε τώρα, λέγανε ότι θα χτυπήσουν, θα κάνουν τρίμερο χτύπημα, λέει, ακούγεται πάλι στο Ιράν. Και λέω, μα αφού τα έχουν ισοπεδώσει όλα, του έχουν νικήσει.
2: Όλα όχι, εντάξει.
1: Αφού του έχουν
0: νικήσει. Έχει βγει ο Τραμπ και έχει πει νικήσαμε και τα έχουμε καταλάβει όλα. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν πυράβλου, δεν έχουν πυρηνικά, δεν θα έχουν ποτέ, νικήσαμε.
1: Τι θα χτυπήσουν. Προφανώ, ναι.
0: Κάτσε, ο Κώστα λέει κάτι έχει μείνει.
1: Μπορεί κάτι να έχει μείνει.
2: Ξέρει, έχει αποδείξει.
1: Τέλο πάντων.
0: Έχουν και κάτι τούνελ.
1: Και λέω, από το 10 μέχρι τώρα, πείτε μου μία χρονιά που να μην είχαμε μία κάποια κρίση. Ναι. Μία κάποια, μία.
3: Α,
1: μία,
3: το
1: μία.
3: 10 λες,
1: ναι, μία. Είναι 16 χρόνια που μας πάει τρένο αυτό το πράγμα.
2: Από ενώ το 2008 με τη χρηματοπιστωτική κρίση και την
0: Lehman Brothers. Αυτό ήθελα εγώ, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Από τη Lehman Brothers, από τότε ήθελα να ξεκινήσω.
1: Ωραία, πάμε από το 8.
3: Τίποτα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, σταδιακά ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Βάλτε και τα τρένα.
2: Ναι, ενώ το 98 που έχασε ο κόσμος.
1: Δηλαδή, θέλω να πάμε στο 1980.
3: Το πάτε όλο και πιο πίσω.
2: Το 1988 το χρηματιστήριο, το 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, το 2003 στο Ιράκ.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά, δεν ήταν, αυτά δεν ήταν κρίση.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Παιδιά.
3: Είναι μια γενιά, η δικιά μας γενιά.
1: Αυτό.
3: Τώρα, τέλος πάντων, αυτή η γενιά, αυτός ο κύκλος γενιάς που έχουμε περάσει πάρα πολλά, παιδιά. Και στην πιο παραγωγική μας ηλικία, θέλω να πω.
0: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, δεν είμαστε η ίδια γενιά, Στέλλα μου.
1: Γι' αυτό κόμπιασε.
0: Εμείς οι δύο δεν είμαστε η ίδια γενιά.
1: Γιατί μας κοίταξε και λέει, αυτή είναι μεγάλη. Αυτή εκεί είναι μεγάλη.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι. Εγώ θα το βάλω χοντρικά. 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει ανάσα.
0: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει. Όχι, δεν έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πάρει ο πλανήτης. Μέσα και εμείς.
1: Ο πλανήτης δεν πάρει 15
3: χρόνια. Είχαμε εκτός του πλανήτη. 4 χρόνια τα μνημόνια.
1: Αυτό.
3: Εμείς ήμασταν αυτοί.
0: Είχαμε εκτός του πλανήτη, είχαμε και τα δικά μας. Ναι,
1: ο πλανήτης δεν πέρασε μνημόνια.
0: Τα επίχειρα. Όχι, δεν πέρασε. Πέρασε όμως η χρηματοπιστωτική κρίση που βύθισε όλα τα χρηματιστήρια. Έκανε τις οικονομίες πάνω κάτω. Το επισήμανε ο Κώσταξ, έχει δίκιο.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Μόνο εμείς δεν τα περνάμε.
2: Και επίσης, συγγνώμη, Στέλλα, νομίζω ότι η γενιά που είναι τώρα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τρεις χειρότερα από εμάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μια περίοδο.
3: Ευημερίας, πότε.
2: Παιδί μου, ζήσαμε τη λεγόμενη εποχή της στα κομμακαρονάδας. Μπορεί να μην τρώγαμε στα κομμακαρονάδα, αλλά και αυτά που τρώγαμε δεν ήταν άσχημα.
3: Τα χρόνια του Πασόκλε τώρα, του
2: Πασόκλε. Ωραία χρόνια.
3: Του, ναι, ναι.
2: Και επί Σιμίδη, επί Καραμαλή, επί πιο πριν, ο καθένα ότι έχει ζήσει τέλο πάντων. Ο Διονύση επιστρατάρχη Παπάγου, τέλο πάντων όλα αυτά. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ιδέα γενιά ξεκίνησε. Τα παιδιά, εγώ σου λέω ότι είναι τώρα πρωτοετή φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο. Έτσι, που γεννήθηκαν το. Ναι. Πότε είχαν γεννηθεί το.
3: Αυτοί τι ζήσαν, πανδημία ζήσαν.
2: Τίποτα ζήσαν. Ξεκίνησε από το 2010 με το που ήταν μικρά παιδιά, κρίση αυτά. Τι σκέφτηκαν στα σπίτια του και με τα ανεργία.
1: Δεν παίξανε, δεν κάνανε.
2: Μετά ήταν σχολείο, κάτσε και δεν ζούσαν την πανδημία. Τώρα φαντάζεσαι μαθητή.
3: Ήταν σχολείο και
2: δύο χρόνια. Μπορεί να δει του μαθητέ σου αυτά.
0: Παπάγο δεν έζησα. Στη Λιανό Πατακό στο χωριό μου να έρχεται για εγγένεια ενός δρόμου και για μία επέτειο για την, ναι. Το Γιωργάκη Ολύμπιο, τον τοπικό μας ήρωα, έχω ζήσει.
2: Και τότε δεν ήταν τόσο πολύ αντιστασιακή όσο εμφανίστηκαν συνέχεια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτοί που ήταν, ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, θέλω να σου πω, γιατί έχω ζήσει και αυτά.
1: Ναι.
2: Και μετά αυγάτησαν μετά το 74.
0: Καλά, ναι, μετά γίνανε όλοι. Μετά γίνανε πολύ. Έτσι, συνήθως, ναι.
1: Τέλος παντών, όπως και
3: αυτό
1: να έχει.
3: Αυτό που λέει όμως ότι ρε παιδί μου η ζωή κύκλους κάνει και ότι τέλος πάντων αυτά φύγανε, ναι, και θα έρθουν καλύτερα.
0: Να έρθουν όμως. Πότε.
1: Να τα προλάβουμε.
0: Αυτό είναι. Να τα ζήσουμε.
1: Ποιος ήταν που λέγε χτες, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε 50 χρόνια όλα θα είναι τέλεια. Και λέω, τι να το κάνω.
0: Παιδιά, αυτά μας τα λέγανε και όταν ότι το 2026 θα πετάτε με αεροπλάνα, με αυτοκίνητα στο αυτό, δεν θα έχετε κυκλοφοριακό και διάφορα τέτοια. Μας υπόσχονταν τέτοια. Τα βλέπαμε και στις ταινίες, τα κάνανε και ταινίες. Κατάλαβες, υπάρχουν πιστήρια.
1: Έχουνε αλήθεια όμως. Οδηγεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
0: Τρακάρουν.
2: Έχει, ναι, ορίστε, ναι.
0: Τρακάρουν.
2: Μας το δείχνει ο Νίκος Μέλετς του Σαν Φρανσίσκο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
1: Ναι.
3: Τώρα όμως, Κατερίνα μου, έχουμε AI. Έχουμε σκούπα ρομπότ που μας βοηθάει στο σπίτι. Για ψάξει και βρες έτσι μικροπράγματα που έχουν
1: βρίσκω,
3: αλλάξει.
1: Βρίσκω, κοίταξε, εμείς το βλέπουμε γενικά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά πραγματικά κουράζει όλο αυτό το πράγμα.
3: Αλήθεια είναι.
1: Κουράζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ανακυκλώνεται μια γκρίνη και μια μιζέρια. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν σε βοηθάει αυτό.
0: Γιατί ειδικά για εμάς που είμαστε θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι με μισογεμάτο, η μιζέρια δεν μας πάει, ρε παιδί μου.
1: Δεν μας πάει καθόλου.
2: Κράτα λοιπόν ότι είσαι τελευταία γενιά που μπόρεσε και είδε ζωντανά την αναβίση να ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα. Δεν θα το ξαναδεί καμία γενιά αυτό.
0: Το ζήσαν πολλές αυτό. Τραγουδάει 80 χρόνια. Πόσα χρόνια τραγουδάει. 50. Πόσο τραγουδάει.
2: Κατερίνα, να ξέρει αυτό το πιάνει, το λεξηγούσα πριν. Πιάνει όλου. Δεν πιάνει μόνο τη Βύση. Δηλαδή, αν σου έρθει μια μέρα στο ραδιόφωνο τραγουδήσει Βύση, τραγούδι Καρβέλα, δεν μπορεί. Θα πα πρόστιμο.
1: Το ξέρω, πρέπει να ζητήσει την άδεια.
2: Ναι.
1: Από τον ίδιο τον
2: Καρβέλα. Μπορεί να κάνει αυτό μια μέρα.
1: Αλλά εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν το ξέρω.
2: Θα θέλω να στείλει και εγγράφο, να έχει την άδεια και να πει να λέει.
1: Θέλετε να το κανονίσω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να με αφήσει να τραγουδήσω.
2: Μα ο Διονύσης μπορεί να έχει.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου. Απλά αυτό μόνο αυτό έχω να σα πω.
1: Όσο έχω φωνή, θα το τραγουδάω.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Τώρα αυτό είναι πρόστιμο.
1: Όχι, δεν είναι Καρβέλα αυτό.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Δεν πιάνετε.
0: Δεν το ξέρω
2: κιόλα. Ναι, δεν είναι μόνο η πρόζα.
1: Και ό,τι λόγια να πω θα είναι σα αγαπάω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Γεια σα.
0: Παιδιά, κάνει και χειρονομίες, δεν είναι. Και βγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και κάνει χειρονομίες.
1: Που είναι τα χέρια της εδώ πέρα, ας πούμε. Να μην το κάνω, να μην δώσω μία performance.
0: Ναι, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χάτζη Μιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να είμαστε και πάλι μαζί. Παρασκευή σήμερα και 9 του μήνα. Είμαστε λίγο πριν βγει ο ήλιος προς τα πάνω. Βεβαίως έχει ξημερώσει σιγά σιγά. Μια ωραία μέρα φαίνεται ότι θα κυλήσει σήμερα, με το θερμόμετρο αυτή την ώρα να είναι κοντά στους 9 έως και τους... πιο βαθιά. 17 έχει Σαμοθράκη, παιδιά, μπράβο. 18 η Αλεξανδρούπολη, τι λέτε. 9 βαθμούς στο βόρειο Εύρο και στην περιοχή των Σερών περίπου ίδιες θερμοκρασίες. Γύρω στους 8 βαθμούς στη Δράμα βλέπω. Στην Καβάλα στους 12, 14 στην Θάσο, 14 και στην Ξάνθη, 11, 12 στην Κομωτινή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέγανε τις προηγούμενες μέρες οι μετεωρολόγοι, ότι θα διανύσουμε ένα μικρό καλοκαιράκι, το οποίο φαίνεται ότι θα λήξει την Κυριακή, βαριά βαριά τη Δευτέρα το μεσημέρι, γιατί από εκεί και μετά θα πέσουμε στο φθινόπωρο ξανά και θα έχουμε και βροχούλες, τα πρωτοβρόχια μάλλον. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπερνά τους 20 πια βαθμούς Κελσίου, και αν και αυτό. Τι να κάνουμε από εδώ και πέρα πια, όταν θα φτάσουμε και στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη, λογικό είναι. Πάντως σήμερα, αύριο και μεθαύριο, θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 28 έως και τους 29 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου, με αραιή συννεφιά κατά περίοδος. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το δίκτυο. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Ορεστιάδα μέχρι και Σέρες, ή μάλλον από Εύρο μέχρι και τον Προμαχώνα, από το Ορμένιο μέχρι και τον Προμαχώνα. 4 ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ συνενώνονται την πρώτη πρωινή ώρα. Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα. Λοιπόν, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, από Δευτέρα λογικά θα έχουμε και την Ελένη μαζί μας που αναρώνει. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι όμως μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Θα κάνουμε μια βόλτα και θα μας βοηθήσουν σε αυτό οι συνάδελφοι από τους σταθμούς. Στην Κομωτινή θα συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα, στην Καβάλα την Τασούλα Κρητικού, στις Σέρες τη Δέσποινα Γιαννακίδου και στην Ορεστιάδα τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, προκειμένου να μας μεταφέρουν το κλίμα της ημέρας αυτής και ό,τι προγραμματίζεται ωραίο τις επόμενες, πιθανά παραλυπόμενα βέβαια και από τις προηγούμενες. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στους 98,1 και 91,2 από για ΕΡΤ Κομωτινής, τους 96,3 για ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για ΕΡΤ Σερών. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από το ertco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ που συγκεντρώνει όλα τα ραδιόφωνα της, και μπορείτε να την αγκαλιάσετε και να την πάρετε μαζί σας με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε, όπου και αν είστε, κυριολεκτικά όπου γης. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Διάβαζα ότι μια λέξη που σήμερα μας φέρνει στο μυαλό την κουζίνα έχει στην πραγματικά κουβαλάει μια πολύ ωραία λάμψη του βυθού. Και η ρίζα της, λέει, έρχεται από τη λέξη μάργαρον, δηλαδή το μαργαριτάρι. Αναφέρομαι βεβαίως, που λέτε, στη μαργαρίνη. Η ιστορία τους, λέει, η ιστορία της ξεκινάει πίσω στο 1813 στη Γαλλία, όταν εκεί ο χημικός Μισελ Εζέν Σεβρέν απομονώνει ένα λιπαρό οξύ. Καθώς λοιπόν το παρατηρεί, βρίσκεται, βλέπει να σχηματίζονται κρίσταλοι με μια έτσι ιδιαίτερη ιριδίζουσα πέρλε εμφάνιση. Σαν μικρά επίγεια μαργαριτάρια, ο άνθρωπος εντυπωσιάστηκε και το ονομάζει μαργαρινικό οξύ. Αργότερα, το 1869, οι ανάγκες του γαλλικού στρατού για ένα ανθεκτικό υποκατάστατο βουτύρου οδηγούν στον τον Ιπολής Μες Μουριές να χρησιμοποιήσει αυτή την έβρεση, δίνοντας το τελικό όνομα μαργαρίνη. Πού να το φανταζόταν κανείς ότι να αυτό το εξαίρετο κατά πολλούς προϊόν έχει τη βάση του στους πολύτιμους λίθους, ως προς την ονομασία τουλάχιστον. Thank you.
Τώρα, αν κοιτάξουμε σήμερα το ημερολόγιο που δείχνει 9 του μηνός, θα δούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα των Ταχυδρομείων, καθιερωμένη από το 1969 στο Τόκιο από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, για να μας θυμίζει τον ζωτικό ρόλο που παίζουν αυτές οι υπηρεσίες στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη όλου του πλανήτη. Τώρα, κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή, της ψηφιακή εποχή των emails, των chats και όλα τα σχετικά, τις ραγδαίες όπως και να το κάνουμε ανάπτυξη του διαδικτύου. Το παραδοσιακό γράμμα μπορεί να έχει κατά κάποιον τρόπο υποχωρήσει, όχι πολύ βέβαια. Πότε ήταν αλήθεια τελευταία φορά που γράψατε ένα γράμμα σε ένα χαρτί, δεν ξέρω κι εσείς αν θα το θυμάστε. Ξέρετε, εκείνη τη διαδικασία το να βάλεις μετά και το γραμματόσημο, οι παλαιότεροι θα το θυμάστε, να βάλεις το σάλιο και να το ρίξετε στο κουτί της γειτονιάς. Όμως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν έχασαν πραγματικά ποτέ την σημασία τους. Σήμερα, στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι ταχυδρόμοι και οι διανομής είναι αυτοί που φέρνουν στην πόρτα μας όλα όσα χρειαζόμαστε, ενημερώνοντας και τον κόσμο από. Ενώνοντας μάλλον τον κόσμο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, και νομίζω ότι είναι η μέρα που, εντάξει, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων, είναι η μέρα που μπορούμε να πούμε και να ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς, μεγάλο μάλιστα ευχαριστώ, που βρέξει, χιονίζει, κουβαλάνε τις ιστορίες, τα δώρα μας, τα νέα μας κτλ. Επίσης, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Πρόκειται, λέει, για μια σπάνια γενετική διαταραχή που οφείλεται σε μια αυθόρμητη μετάλλαξη ενός γονιδίου που επηρέασε πολλά συστήματα του οργανισμού, προκαλώντας αναπτυξιακή καθυστέρηση, δυσκολίες στην ομιλία, επιληπτικές κρίσεις και κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο των ασθενών. Αυτό που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πώς πήρε το όνομά του. Το 1993 ήταν όταν το νοσοκομείο παιδών του Λονδίνου, εκεί στο Λονδίνο, η Ελληνοκύπρια παιδονευρολόγος Πάολο Νικολαίδη και ο νοτιοαφρικανός κλινικός γενετιστής Μάικλ Μπαρέιτσερ παρατήρησαν και περιέγραψαν για πρώτη φορά τα συμπτώματα σε ένα μικρό κορίτσι, την Τζουν. Η σημερινή ημέρα, λοιπόν, η 9η Οκτωβρίου, επιλέχθηκε ακριβώς επειδή είναι τα γενέθλια εκείνου του πρώτου κοριτσιού, και θεραπεία τώρα για το σύνδρομο δεν υπάρχει προς το παρόν, όμως η έγκαιρη διάγνωση, η λογοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία και η αγάπη κυρίως των συνανθρώπων και των δικών τους ανθρώπων κάνουν πραγματικά θαύματα, ούτως ώστε τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να φαίνονται φιλικοί και χαρούμενοι. Τώρα, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα αυγού η σημερινή. Ναι, αυγού, καλά ακούσατε. Η Διεθνής Επιτροπή ΟΟΠαραγωγών μας υπενθυμίζει τη μοναδική διατροφική αξία αυτής της υπερτροφής, που έχει ελάχιστες θερμίδες, είναι κορυφαία ποιοτικά πρωτεΐνη, βιταμίνες έχει, μέταλλα έχει. Και όμως οι Έλληνες φαίνεται πως το έχουμε αδικήσει αρκετά. Στη χώρα μας καταναλώνουμε μόλις 130 αυγά το χρόνο ανά άτομο, τη στιγμή που ο μέσος Ευρωπαίος τρώει περίπου 300. Σκεφτείτε μόνο πως πριν από 30 χρόνια, στην Ήπειρο, στην Κρήτη, κάπου προς τα εκεί, ο αριθμός αυτός ξεπερνούσε τα 400 αυγά το άτομο το χρόνο, έτσι. Τώρα, γιατί πέσαμε τόσο χαμηλά, δεν ξέρω. Ίσως να φταίει η γνωστή χοληστεροφοβία. Ευτυχώς, σύγχρονες βέβαια επιστημονικές έρευνες έρχονται να αθωώσουν το αυγό, αποδεικνύοντας ότι περιέχει την καλή χοληστερόνη, τη λεγόμενη, που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και για το τέλος, ξέρετε ότι το αυγό θεωρούνταν το απόλυτο αναβολικό της αρχαιότητας. Ναι, καλά ακούσατε. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για παράδειγμα, απαγορεύονταν αυστηρά στους αθλητές να τρώνε αυγά πριν από τους αγώνες, γιατί οι επιδόσεις τους εκτοξεύονταν στα ύψη και θεωρούνταν αθέμητος ανταγωνισμός, παρακαλώ. Για τον ίδιο λόγο και στην αρχαία Ελλάδα τα έδιναν τα αυγά ως σούπερ φάρμακα στους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους. Για να δούμε μήπως είναι ευκαιρία σήμερα να τηγανίσουμε κανένα αυγό. Εγώ το πάω λίγο πιο πολύ στο τηγανιτό, όχι τώρα βραστό κτλ. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για τη σήμερα ημέρα. Θα κάνουμε μία βόλτα, όμως θα ήθελα να ξεκινήσω. Έχουμε χρόνο? Δεν ξέρω αν έχουμε. Θα τα αφήσω για το τέλος, μάλλον, γιατί δεν έχουμε. Πάμε με ένα τραγούδι να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη της εκπομπής, να μάθουμε τα νέα από τη Βασιλική Βαχιέρα και την Κομωτινή.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Παπαζόκια Ακύλα στο τέλεια είναι αυτό που ακούτε. Δεν θα πάμε σε πάρτι, θα πάμε στην Κομωτινή. Εκεί είναι η Βασιλική Μαχαίρα για να μας δώσει το κλίμα της περιοχής εκεί. Της Ροδόπης και της Ξάνθης. Βασιλική μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τώρα ένα πάρτι είναι ό,τι χρειάζεται.
0: Πραγματικά. Καλά, πρωί-πρωί δεν νομίζω, αλλά αργότερα μια χαρά θα πω.
1: Γυρνάμε από το πάρτι τώρα.
0: Ναι, τώρα ακριβώς, ναι.
1: Γυρνάμε από το πάρτι.
0: Ναι.
1: Καλά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, σηκώθηκα σήμερα το βράδυ και παρατήρησα τον ουρανό. Ο καιρός ήταν καλός,
0: ναι,
1: αλλά από τις 5 και μισή και μετά,
0: ναι,
1: έπιασε ένα κρύο, δεν ξέρω, έπεσε και δροσιά. Δηλαδή μπορεί και να είχαμε και ομίχλη.
0: Άντε.
1: Εάν δεν... Ναι, μπορεί και να είχαμε και ομίχλη. Έτσι ήταν μια... Δηλαδή την ένιωσα την θερμοκρασία.
0: Λένε θα τη νιώσεις πολύ περισσότερο από εβδομάδα από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να προσγειωθούμε την επικαιρότητα. Σε αναμονή της υπογραφής της κοινή υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της μείωσης και, συγγνώμη, της αποζημίωσης, όχι άλλη μείωση, της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονόσων. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα εδώ των Κτηνοτρόφων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, λέγοντας πως υπάρχει η εκτίμηση πως θα είναι στα 21 ευρώ το ζώο, εκτός και αν αυξηθεί το ποσό λόγω ότι βρισκόμαστε ατύπως, όπως είπε, σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Αυτή την αποζημίωση βέβαια θα την πάρουν και κτηνοτρόφοι που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους, σε περιοχές δηλαδή της Ελλάδας που δεν επλήγησαν από τις ζωονόσους. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα άδικο, όπως λέει, για αυτούς που επλήγησαν. Τώρα, για δε το θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο και συνέχεια της εξολόθρευσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει δε. Τέλος, στάθηκε και στο θέμα το ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ, που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων. Ο ΕΛΓΑ, από την άλλη, ενημερώνει τους ασφαλισμένους παραγωγούς στον οργανισμό ότι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και με κοινή υπουργική απόφαση των αρμοδίων υπουργών παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2025 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είχε λήξει την 31η του Ιούλη. Έχουν δηλαδή περιθώριο μέχρι τέλος του μήνα. Έχουμε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η απευθεία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης από τον βουλευτή της Αριστεράς, τον ανεξάρτητο βουλευτή της Ξάνθης, τον κύριο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Έχουμε γραπτή ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη που έθεσε ο επικεφαλής της Ελλάσσων ως αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στέλιος Ηλιόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος μαζί του, Δημήτρης Λιμπεράκης, από την Ανεξάρτητη Ενωδική Πρωτοβουλία με θέμα έλεγχος καταλληλότητας διοδοτήσεως και συνθήκες ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων της αρμοδιότητας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με αφορμή το τραγικό περιστατικό του ποδοσφαιριστή στην Καβάλα. Όπως αναφέρει ο κύριος Ηλιόπουλος, και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, ο αρμόδιος περιφερειάρχης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θέτει μια σειρά ερωτήματα ο κύριος Ηλιόπουλος, αν βεβαίως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κανονικά οι επιτροπές ελέγχου και καταλληλότητας, πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας περιφέρειας λειτουργούν σήμερα με οριστική άδεια. Τώρα τι να πούμε.
0: Ό,τι λοιπόν, και να πεις τώρα.
1: Τώρα, πώς λένε, μετά εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Μια νέα πρωτοβουλία για τη διερεύνηση και τη διεπιστημονική τεκμηρίωση των πιθανών ιαματικών ιδιωτήτων της παραλίας Πόρτο Λάγους αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβολος τουρισμού της περιφέρειας, ο κύριος Ανάργυρος Προμήρας, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιδιώκεται συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για την εκπώνηση επιστημονικής μελέτης που θα εξετάσει τη σύσταση των φυσικών υλικών, τα χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού, τη θαλάσσια βλάσης και την πιθανή ύπαρξη ευεργετικών ιδιότητων. Εγώ έχω πάει σε αυτή την παραλία,
0: ναι,
1: του Πόρτο Λάγους. Είναι όντως ένα ιδιαίτερο κομμάτι, δηλαδή πώς είναι τα λασπόλουτρα των κρινίδων, όχι βέβαια σε αυτή την, με την οργανωμένη κατάσταση. Είναι μια παραλία που έχει τέτοια λάσπη, η αματική. Υπάρχει αματικό νερό από εκεί και βέβαια κάνει και τη λάσπη η αματική. Πάει κόσμος, δηλαδή εκεί πας, μέσα στη θάλασσα είναι αυτό το τμήμα της παραλίας, τέλος πάντων, και βγαίνει και προς τα έξω, εννοείται. Πολλοί κόσμος πάει, δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, αρκετοί που το γνωρίζουν πάνε και νιώθουν βέβαια όλα τα ευεργετικά έτσι αυτά. Θέλω να σου πω ότι όταν πας στη θάλασσα δεν σε καίει το αλάτι, ας πούμε.
0: Πώς δεν σε καίει?
1: Δεν μόνο σε καίει εκεί. Εκεί δεν σε καίει.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν σε καίει το αλάτι. Μια αφού είναι ιαματικό το νερό.
0: Τέλος
1: είναι πάνω. Και θαλασσινό και ιαματικό, κάτι που το κάνει πολύ πιο δυνατά ευεργετικό. Να τα λέμε αυτά.
0: Να πάμε τότε, να μαζευτούμε να πάμε.
1: Να πάμε, αλλά εσείς δεν έρχεστε.
0: Θα το κανονίσουμε το επόμενο καλοκαίρι.
1: Άντε να το δούμε. Ποιο καλοκαίρι θα είναι αυτό?
0: Να αυτό το 27 που έρχεται.
1: Εκδήλωση διοργανώνουν οι φαρμακοποί της Ροδόπης για την Άνοια στις 24 του Οκτώβρη στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Η εκδήλωση γίνεται από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής και το Ίδρυμα Άγιος Λουκάς που φιλοξενεί ανθρώπους με άνοια εδώ στην Κομωτινή. Και να κλείσω, μάλλον τα προτελευταία είναι η είδηση αυτή, μια διαφορετική φθινοπορεινή εμπειρία με επίκεντρο τη γεύση, την παράδοση, τη δημιουργία και τον πολιτισμό διοργανώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στα Κομινά Ξάνθη, στο χώρο του Μελιγεύσης, με τίτλο «Γεύσεις βουνού, χρώματα της παράδοσης». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να φέρει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στις γεύσεις, στις παραδοσιακές τεχνικές και τις ιστορίες που συνδέουν τον άνθρωπο με την φύση και τον τόπο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για όλες τις ηλικίες και εκεί μπορούμε να πάμε.
0: Πόσα λοιπόν.
1: Παράλληλα, θα το πιο, και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, θα σερβιριστεί τανωμένο σορβάς, ένα ποντιακό φαγητό, δίνοντας τους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τη χαρακτηριστική γεύση της ποντιακής κουζίνας. Και να πω ότι σήμερα στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης παρουσιάζεται, εγκαινιάζεται μια έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στο κοινό της Ξάνθης, θα παρουσιαστεί ένας προσωπικός κόσμος δημιουργίας, στον οποίο η φαντασία συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία και την επανάχρηση υλικών. Και αύριο, μην ξεχνάμε, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, ο Νίκος Κυπουργός στο πλαίσιο.
0: Τι ωραία, να πάτε, μην το χάσετε αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο,
0: Βασιλική μου, να είσαι καλά.

0: Σαν αύριο το 86 είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ του Πέτρου Βαγιόπουλου και του Μανώλη Ρασούλη, το Πότε Βούδας Πότε Κούδας, ιστορικό άλμπουμ, και με αυτή την ευκαιρία απόψε είναι φιλοξενούμενος στην απογευματινή εκπομπή ο Πέτρος Βαγιόπουλος για να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό αλλά και τα καινούργια του τραγούδια βεβαίως. Καλημέρα σε όλους σας, είμαστε στα 28 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζοντας το αξίδι μας πάμε στην Καβάλα. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας σήμερα, καλημέρα στη Ρένα, τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλή σας μέρα από την Καβάλα. Καλά είμαστε. Καλός είναι ο καιρός σήμερα και σήμερα στην Καβάλα και αύριο θα είναι καλός ο καιρός.
0: Είναι ακόμη και βουτιές, Ρένα?
1: Ο κόσμος κάνει.
0: Κάνει. Μπάνια. Τι ωραία. Κάνει. Ναι, αυτό είναι.
1: Γύρω στο μεσημέρι που ζεσταίνει ο καιρός, τα Σαββατοκύριακα, αυτοί που αντέχουν κάνουν και όσο το δυνατόν, όσο μπορούν μένουν στη θάλασσα, απολαμβάνουν τον ήλιο και εκτός θάλασσα στην παραλία. Αυτή την ώρα έχουμε από 9 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου στο νομό Καβάλα. Στους 17 είναι η θερμοκρασία μέσα στην πόλη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και σήμερα έχουμε κινητοποίηση των αλλίων στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας. Σήμερα περιμένουμε και αποφάσεις γενικότερα μετά και τη συνάντηση χθες με τον Πρωθυπουργό για το τι πρόκειται να κάνουν, καθώς στερεύουν σιγά σιγά, δεν υπάρχουν ψάρια φρέσκα στην αγορά. Αν και βλέπουμε και κάποιες απεργοσπαστικές κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε μια αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε από αναφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, του κ. Γιάννη Πασχαλίδη, για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Καβάλας, παρενέβη η διοίκηση των νοσοκομειακών γιατρών. Και αυτό γιατί υπήρξε απάντηση στον κύριο Πασχαλίδη από γιατρό του νοσοκομείου και η διοίκηση των νοσοκομειακών γιατρών εξηγεί ότι το τελευταίο καιρό εμφανίζονται κάποιοι να μιλούν δημόσια εκ μέρους του συνόλου του γιατρών του νοσοκομείου, προσπαθώντας μάλιστα να πείσουν ότι στην ουσία όλα βαίνουν καλώς και για όλα φταίει το κακό χάλι του ΕΣΥ πανελλαδικά. Ξεκαθαρίζει ότι θεσμικά κατοχυρωμένη αιρετή εκπρόσωπη του ιατρικού κόσμου στο νοσοκομείο είναι ο σύλλογος του και ο ιατρικός σύλλογος. Και μεταξύ άλλων τονίζει ότι ο αποπροσανατολισμός από τα πραγματικά προβλήματα του νοσοκομείου, όσο και να το επιθυμούν, κάποιοι δεν θα γίνουν. Mm-hmm. Ο Δήμος Καβάλας σήμερα έχει μια διήμερη εκδήλωση, σήμερα και αύριο, διερευνά την επόμενη μέρα δύο εγκατελειμμένων κτίριων του ιστορικού Διόνυσου, στο βόρειο είσοδο της πόλης. Είναι ένα κτίριο εγκατελειμμένο το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Σύλλα και του παλιού υδραγωγείου στα Μισιανά. Κατά τη διάρκεια αυτής της διήμερης εκδήλωσης, εκτός από την επίσκεψη εκεί στους χώρους, νέοι μηχανικοί και μελετητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες που εκπώνησαν για τα εν λόγω κτίρια, προτείνοντας λύσεις που γεφυρώνουν την ιστορική μνήμη με την ανάπτυξη του τόπου. Στην δράμα συνεχίζονται και σήμερα ποικίλες δράσεις που κάνει η περιφέρεια σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά αυτή τη βδομάδα στη Δράμα, την εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Ο Σύλλογος Φαρμακοποιών και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού Δράμας βρέθηκε κοντά στους υπαλλήλους του σοφρονιστικού καταστήματος Νικηφόρου, προσφέροντας ιατροφαρμακευτικά είδη για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, στηρίζοντας έμπρακτα το καθημερινό και απαιτητικό τους έργο. Την Κυριακή στη Δράμα ολοκληρώνεται το 4ο Φεστιβάλ Αφήγησης, που διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων.
0: Αχ, πρέπει να είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και επειδή φέτος το Λύκειο Ελληνίδων κλείνει 80 χρόνια ζωής. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη γυναίκα ως αφηγήτρια και φορέα της προφορικής διάδοσης και της συλλογικής μνήμης, αλλά και ως κεντρική μορφή στους μύθους, τα παραμύθια και τις ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Αυτό το φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις ιστόρισης με παραμύθια, μύθους, θρύλους, λαϊκές δοξασίες. Θα κλείσω όμως με μια ιδιαίτερη παράσταση, διαφορετική, που θα παρουσιαστεί απόψε και αύριο στην Ελευθερούπολη Καβάλας, μια διαγενειακή θεατρική σύμπραξη, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει την παράσταση αυτή, καρπός της συνεργασίας ανθρώπων διαφορετικών γενιών με μέλη του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης επί σκηνής και εφήβους δημιουργούς στα παρασκήνια. Mm-hmm. Έφηβοι μαθητές λυκείου στην Ελευθερούπολη προσέγγισαν ηλικιωμένες και ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ και αυτή η σχέση εξελίχθηκε σε μια θεατρική παράσταση που αγγίζει ζητήματα όπως η μοναξιά, η μνήμη, η κοινωνική αορατότητα της τρίτης ηλικίας, αλλά και η ανάγκη όλων ανεξαρτήτως ηλικίας να ανήκουν κάπου και να ακούγονται. Και αυτά όλα γραμμένα από εφήβους σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με τα εφηβάκια εκεί στην περιοχή της Ελευθερούπολης. Μια παράσταση σήμερα και αύριο και μάλιστα και τη Δευτέρα το πρωί θα τη δουν και σχολεία.
0: Τι ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ρένα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Με άρωμα Βόρειας

γνωρίζετε, ίσως να γνωρίζετε και την ιστορία της, Edith Giovanna Gassion, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, που είχε γεννηθεί στο Παρίσι. Είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη από ακραίες αντιθέσεις, από τη φτώχεια των δρόμων, από στην απόλυτη παγκόσμια δόξα αργότερα, από θυελώδεις έρωτες στα πιο βαθιά προσωπικά δράματα και τα προβλήματα υγείας, με ύμνους, τραγούδια ύμνους που μας έχει χαρίσει. Δεν γνωρίζουν πολύ βέβαια ίσως ότι ήταν η βαθιά και συγκλονιστική της σχέση με τη χώρα μας. Ο τελευταίος μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ένας Έλληνας γιος μεταναστών στο Παρίσι, που ονομαζόταν εργαζόταν σαν κομμωτής, ο Θεοφάνης Λαμπούκας. Και όταν γνωρίστηκαν, εκείνος ήταν στα 26, εκείνη στα 46, ήδη ήταν άρρωστη. Η Πιάφ τον ερωτεύτηκε για την αγνότητά του και τον βάπτισε «Τεός αγαπώ», από τη φράση «Σ' αγαπώ» που λάτρευε να ακούει. Παντρεύτηκα το 62 με ορθόδοξη τελετή. Την ίδια εκείνη χρονιά ο Τεό την φέρνει σε επαφή με τη μουσική του ανερχόμενου τότε ιδιοφυούς Μίκη Θεοδωράκη. Η Πιάφ μαγεύεται με την μελωδία της όμορφης πόλης, ερμηνεύει στα γαλλικά την όμορφη πόλη στην ταινία «Οι αραστές του Τερουέλ», που ήταν ένα διάσημο τραγούδι μάλιστα του συγκεκριμένο για το μουσικό έργο του 62. Βασιζόταν αυτό, ξέρετε, σε έναν ισπανικό θρύλο του 13ου αιώνα, τεράστια επιτυχία. Σβήνει με το χρόνο σαν σήμερα η Edith Piaf, αφήνοντας πίσω της όχι πλούτη αλλά τεράστια χρέη. Ο Τεό πιστός στην αγάπη τους αρνήθηκε να κάνει αποποίηση κληρονομιάς και δούλεψε σκληρά για χρόνια μόνο και μόνο για να τα ξεπληρώσει. Η μοίρα όμως το έπαιξε σκληρό παιχνίδι, αφού σκοτώθηκε και αυτό σε τροχαίο του 1970 σε ηλικία μόλις 34 ετών. Σήμερα αναπαύονται μαζί στον ίδιο τάφο στο Παρίσι, και μια αγάπη που ξεπέρασε το θάνατο και ένωσε για πάντα τη Γαλλίδα, τη σπουδαία γαλλική αυτή φωνή, και την Ελλάδα με τον Τεό αγαπώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι πριν συναντήσουμε την Χρυσούλα.

0: Ωραία υποδοχή, δεν σου έκανα, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, τι κάνεις.
1: Καλά. Αν και με το που άκουσα γαλλικά, το μυαλό μου πήγε σε αυτές τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γαλλία.
0: Ναι, μόνο, πραγματικά, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, επειδή νωρίτερα σε

0: άκουγα και για τις θερμοκρασίες που έλεγε, ναι, για το τι περιμένουμε. Το ΜΕΤΕΟ έδωσε αυτό που κάνει κάθε μήνα ουσιαστικά. Δίνει
1: στατιστικά
0: τα στοιχεία του μήνα που πέρασε, πώς πήγαν οι θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Κάτι που το αναμέναμε μάλλον, το καταλαβαίναμε, ότι ο Σεπτέμβρης φέτος δεν ήταν και ιδιαίτερα καλοκαιρινός.
1: Μα δεν ήταν.
0: Ναι, δεν ήταν. Ήταν χαμηλότερα από το μέσο όρο θερμοκρασίας στην περιοχή μας και σε σχέση με την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα,
1: ναι,
0: αλλά και σε σχέση με τους μέσους όρους θερμοκρασίας Σεπτεμβρίου που έχουμε στον ομό τα τελευταία χρόνια. Ήταν οριακά χαμηλότερα από τη μέση τιμή στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σαμοθράκη ήταν ακόμα πιο χαμηλά.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως το Σαββατοκύριακο, αλλά και η σημερινή μέρα, όπως ήταν και χθες δηλαδή, φαίνεται ότι έχουμε ένα ωραίο φθινοπορεινό καλοκαιράκι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ζεστούς μας κρατάει και φωτεινούς μας κρατάει.
1: Έτσι τα άκουγα να το λέει τουλάχιστον και μετεωρολόγος της ΕΡΤ και χθες ακόμα. Έτσι, για ένα τριήμερο καλοκαιράκι, μικρό καλοκαιράκι,
0: ναι,
1: μίλησε.
0: Ένα, ναι, μικρό φθινοπορεινό καλοκαιράκι. Ναι. Μια χαρά. Κυρία, να έλεγε προηγουμένως ότι ο κόσμος πάει ακόμα στην παραλία.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί να μην πάει, άμα την έχεις δίπλα σου.
1: Λοιπόν, ξεκίνα και από εδώ, πού να πας.
0: Γι' αυτό το είπαμε παράπονο. Έχουμε σήμερα την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ. Τα θέματα θα είναι το ιδιωτικό χρέος, η επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο αυτού του ανοιχτού διαλόγου που κάνει το κόμμα με την κοινωνία, με στόχο να διαμορφώσει μια ισχυρή πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Έτσι αναφέρει τουλάχιστον και στην πρόσκλησή του. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη και για τα θέματα της εκδήλωσης, τα οποία προανέφερα, θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Παραντούρης, ο οικονομολόγος του Επιμελητηρίου Εύρου Φάνος Πανταζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης Θόδωρος Παύλου. Έχουμε τώρα την 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο. Θα διαρκέσει ως την Κυριακή, μέχρι τις 11 του μήνα.
1: Ναι.
0: Και εκεί συναντιούνται ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα, θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας σε διάφορα πεδία, δηλαδή από την κλιματική αλλαγή μέχρι τα θέματα περιβάλλοντος, μέχρι την πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε και ένα σημαντικό συνέδριο πανευρωπαϊκό κιόλας που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο. Είναι το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και οι δήμες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα στη διάρκεια τους θα παρουσιαστούν και καινοτόμες μέθοδοι της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Θα γίνει ένας διάλογος γενικότερα για τις νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας, για την πρόληψη, για την κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων. Η έναρξη θα γίνει σήμερα στις 5. Μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και υπουργός παιδείας η Σοφία η Ζαχαράκη. Και θα πάμε τώρα να δούμε και δύο ωραία πράγματα που θα γίνουν σήμερα και το Σάββατο και την Κυριακή το δεύτερο. Είναι η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας έχει καθιερωθεί να είναι 10 Οκτωβρίου. Τη διοργανώνει λοιπόν αυτή τη δράση ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μαζί με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Θα γίνει στις 11 το πρωί σήμερα στη Συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Λεονταρίδου. Θα συμμετέχει και το Μουσικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης.
1: Mm-hmm.
0: Και θα κλείσω με μια πολύ ωραία πεζοπορία στη φύση και στην ιστορία των οικισμών Πυθίου και Ριγίου, την οποία διοργανώνει την Κυριακή που μας έρχεται, που θα είναι 11 του μήνα, ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Οι πεζοπόροι που θα συμμετέχουν σε αυτό θα ξεκινήσουν από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πυθίου και θα ακολουθήσουν μια μεγάλη διαδρομή, πολύ ευχάριστη όμως, μήκους 11 χιλιόμετρων, η οποία θα καταλήξει, θα φτάσει μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ριγίου. Ενδιάμεσα βέβαια θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις και σε μνημεία που έχει όλη αυτή η περιοχή, αλλά και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία που έχουν οι δύο οικισμοί. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της Κυριακής. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Για όποιον λοιπόν, θα είναι και ο καιρός καλός.
1: Μια χαρά. Μας παίρνει να πάμε, τι λες?
0: Τα 11 χιλιόμετρα, θα σου πω τη μεγάλη αλήθεια, λίγο με τρόμαξαν. Αλλά
1: μωρέ, περπατώντας θα κάνουμε σιγά τώρα.
0: Θέλω να πιστεύω, ναι, ότι και ο ρυθμός θα είναι πολύ ήπιος.
1: Καλά, ακριβώς. Αφού δεν πάρω και ξεναγήσεις.
0: Δεν υπάρχει και κανένα φοβερό βαθμό δυσκολία.
1: Έτσι. Μια χαρά.
0: Οπότε, άμα την περπατάς και με παρέα, τέλεια είναι. Και κουβεντιάζεις κιόλας, όλα μια χαρά θα πάρει.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, είμαστε τώρα σε αίρες για να ολοκληρώσουμε την πρωινή μας βόλτα εκεί με τη Δέσποινα Γιαννακίδου να μας περιμένει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουν οι αίρες?
1: Μια χαρά. Μπράβο. Καλοκαιρία εσείς?
0: Καλοκαιράκι και εδώ, μωρέ. Αυτό. Θα δούμε πόσο θα πάει, αλλά προς το παρόν είναι πολύ, πολύ καλά.
1: Εντάξει, και εδώ είναι καλά η θερμοκρασία για την περίοδο που διανύουμε.
0: Ναι, μην ανοίγεσαι όμως.
1: Εγώ. Αν εννοείς για κανένα μπάνιο στην θάλασσα, δεν το συζητώ.
0: Και για τον μπουφάν μην ανοίγεσαι. Ας το καλή, ας υπάρχει και ας υδρώσεις. Έμα τώρα, ναι.
1: Εμείς απόψε έχουμε και λευκή νύχτα.
0: Α, αλήθεια, ναι. Τι ωραία, θα περάσετε όμορφα. Ευτυχώς, θα έχει καλή μέρα φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Και χθες το βράδυ έτσι ήταν μια γλυκιά βραδιά, φθινοπορεινή, δεν είχε κρύο. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στην εξιχνίαση διαρρήξεων σε σπίτια που έγιναν το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου του 2025 σε χωριά των Σερών, οδήγησε η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών. Τι έδειξε λοιπόν η έρευνα των αστυνομικών? Πως ο εν λόγω άνδρας από κοινού με συνεργούς του και χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο που είχαν αφαιρέσει σε 7 Ιανουαρίου του 2025 από περιοχή της Θεσσαλονίκης, διέπραξαν 9 διαρρήξεις σπιτιών σε 7, από τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και χρηματικό ποσό άνω των 2.500 ευρώ σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.
0: Μάλιστα.
1: Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε πινακίδες κυκλοφορίας που είχε κλαπεί στις 8 Ιανουαρίου από περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, όπως είπαμε, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για τυχόν συμμετοχή του σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Να πούμε ότι διατακτικές επιταγές για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης από κατάστημα τροφίμων θα χορηγήσει ο Δήμος Σερών για τις εορτές των Χριστουγέννων σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας, και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε στο Τμήμα Κοινωνικής, Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών από τη Δευτέρα 12 έως 23 Οκτωβρίου και βεβαίως να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση για το Μακεδονικό Αγώνα με θέμα «Η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο Μακεδονικό Αγώνα», που διοργανώνει ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων Μουσερών Παύλος Μελάς. Αύριο είναι η εκδήλωση, 7, στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ. Ένα κάλεσμα απευθύνει ο Δήμος Συντικής προς όλους για να πάνε στην προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Παύλος Μελάς, γράμματα από τη Μακεδονία», σε σκηνοθεσία Τζανέτου Κομινέα. Πρόκειται για μια ιστορική διαδρομή στη ζωή, τη δράση και την προσφορά του Παύλου Μελά μέσα από άγνωστες και συγκλονιστικές πτυχές της εποχής. Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 11 του μήνα στις 7 στο Πολυχώρο του Δήμου Συντικής.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα στη Λευκή Νύχτα απόψε, Γιάννη. Μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκπτώσεις και βεβαίως εορταστικό κλίμα απόψε το βράδυ στις αίρες. Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Από τις 6 λοιπόν το απόγευμα και έως τα μεσάνυχτα, τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά, προσφέροντας στους καταναλωτές μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις, αλλά και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους, πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Να πάμε σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, το Κουκλόσπιτο του Ίψεν, παρουσιάζει ο Όμιλος Ορφέας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα οι παραστάσεις ξεκινούν από σήμερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 9 η ώρα στη σκηνή του Ορφέα. Πάμε σε μια ακόμη παράσταση, το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι, ήταν απέτηση του κοινού.
0: Να ξανανεύει
1: ακόμη μια παράσταση, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαδοπουλίου. Είναι από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης. Έτσι λοιπόν αύριο Σάββατο 9 η ώρα στην αίθουσα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του ΔΥΠΑΕ, που είναι και συνδιοργανωτής, να πούμε, το Πανεπιστήμιο εδώ. Επίσης θέλω να σου πω ότι η είσοδος είναι 7 ευρώ και τα χρήματα αυτά θα διατεθούν στο Κεθής αλλά και στην Ηλιαχτίδα, που είναι ο σύλλογος για τα παιδιά στο φάσμα, στηρίζοντας το σημαντικό έργο των δύο φορέων, το πάρα πολύ σημαντικό
0: πολύ
1: έργο
0: καλή,
1: και των
0: μπράβο,
1: δύο φορέων. Έτσι. Παιδιά με αυτισμό. ετοιμάζεται η 13η γιορτή φυστικού, σας το είπα, σε μέσα ναι. εβδομάδας αυτό, ναι. με τον Πολιστικό Σύλλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδιάς, σε συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας, αύριο Σάββατο, το υπενθυμίζουμε, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Αναμένεται να περάσουν πάρα πολύ όμορφα, θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Συνήθως έχει, όχι συνήθως, πάντα κάθε χρόνο έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν και τις αγορές τις.
0: Βέβαια, τώρα άμα πας εκεί, βέβαια, θα πας κάνα φυστικό βούτυρο, κάνα παγωτό φιστίκι, ξέρω εγώ τι θα έχει. Ω, τέλεια.
1: Και κάνα αράπικο.
0: Μπράβο, ναι. Αλλά τις μένω η μη όπως ο καθένας.
1: Είναι η αραχίδα βέβαια που είναι εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Ναι. Και την προτιμούν γιατί είναι πετανόστιμη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα, έχουμε χρόνο, λίγο χρόνο. Έχουμε να ρίξουμε μία ματιά έτσι, κάποια επίσης γεγονότα. Να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας και στην ιστορία, στον χρόνο. Στην Νότια Κορέα, η οποία σήμερα γιορτάζει κάτι μοναδικό, την ανακάλυψη του δικού της ξεχωριστού αλφαβήτου, του Χάνγκουλ όπως λέγεται. Την ίδια ώρα η Ουγκάντα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, 1962 πάμε, και το Εκουαδόρ τη δική του ανεξαρτησία από την Ισπανία πίσω στο μακρινό 1820. Στην Ευρώπη τώρα η Ρουμανία κρατά μια σιωπηλή και σημαντική στιγμή, τιμώντας σήμερα την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μαζί με την Νορβηγία και την Ισλανδία γιορτάζουν μια σπουδαία μορφή, την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νορβηγός αυτός θαλασσοπόρος θεωρείται και ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε πόδι στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Για τους λάτρεις του μέλλοντος και της επιστήμης, η σημερινή ημέρα έχει ανακηρυχθεί ως Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ στο Ιράν τιμούν την ημέρα των φρουρών της Επανάστασης. Και στο μενού της ημέρας, επίσης στο ιστορικό αν πάμε, θα δούμε κάποιες στιγμές έτσι, που συγκλώνησαν την σήμερα ημέρα. Στο 1912 μάλλον αν πάμε, σαν σήμερα, κατά το πρώτο παγκόσμιο βαλκανικό πόλεμο, ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον θρυλικό ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1931, η ιστορία επαναλαμβάνεται με οικονομικό φόντο. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας, προχωρά σε περικοπές μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% για τους κατώτερους και 6% για τους ανώτερους υπαλλήλους. Μένοντας στην Ελλάδα, στο 1944 πάμε, μια μέρα γεμάτη αντιθέσεις αυτή, εκείνη τη χρονιά, στη Μόσχα, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν μοιράζουν στον κόσμο σε μια κόλλο χαρτί τη γνωστή Συμφωνία των Ποσοστών, αποφασίζοντας κρυφά από την ελληνική ηγεσία ότι η Ελλάδα ανήκει στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Την ίδια ακριβώς ημέρα στην Αθήνα, μόλις 3 μέρες μετά την απελευθέρωση, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, αφήνοντας πίσω του 6 νεκρούς και γκρεμίζοντας 8 σπίτια. 1975, ο Σοβιετικός αντιφρονών και πατέρας της βόμβας υδρογόνα Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με Νόμπελ Ειρήνης. Και το 2016, μια αιματηρή επίθεση του ΠΚΚ στην Τουρκία συγκλονίζει την επαρχία Σεμτιγλή. Πάμε στις γεννήσεις της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδιοφυής Γάλλος σκηνοθέτης Ζακ Τατί, ο σπουδαίος Μεξικανός μέτρο του τρόμου ο Γκιγέλμο Ντελτόρο, αλλά και το σπουργίτη των Beatles, ο μοναδικός Τζον Λένον, που ήρθε στη ζωή το 1940 για να αλλάξει για πάντα τη μουσική του. Στον αντίποδα, την 9η του μηνός, κουβαλάει απώλειες. 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίτλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε 1.200 Εβραίους και έγινε σπουδαία ταινία από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το 2016 ο μεγάλος Πολωνός σκηνοθέτης Αντρέι Βάιντα πεθαίνει και το 2018 Χάσαμε πρόωρο έναν δικό μας σύγχρονο ήρωα, τον υποπλήρωχο του λιμενικού Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που πρωταγωνίστησε στο οσκαρικό του ντοκιμαντέρ 4,1 Miles, έχοντας περισυλλέξει και σώσει χιλιάδες ψυχές προσφύγων στο Αιγαίο. Βεβαίως, σας είπα νωρίτερα και για τη σπουδαία Edith Piaf που φεύγησαν σήμερα από τη ζωή. Αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα. Νομίζω ότι τα είδαμε και κάναμε μια ωραία βόλτα και σε όλη την περιφέρεια μέχρι και τις Σέρες, και κλείνουμε κάπου εδώ με πολλές πολλές ευχές για να περάσετε όμορφα αυτό το μικρό καλοκαιράκι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, που ακολουθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο και από Δευτέρα φθινόπωρο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου η Βασιλική Μαχαίρα, η Ρένα Πανταζόγλου, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Το επόμενο ραντεβού μας το πρωί της Δευτέρας. Καλά να είστε όλοι σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβαινόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλλοίς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αματηρής εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Στο βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ,
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
3: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
6: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
7: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
6: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
7: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
8: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέασάμκε.gr.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Από αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα 50 και πλέον λεπτά στους δέκτες σας συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος θα υπάρχει εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σαματάκης, ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινάμε με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν αυτό το διάστημα, αυτές τις ημέρες στην περιοχή μας. Δεν θα έχουμε κάποιες σημαντικές μεταβολές στον καιρό, όπως ακούμε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ελλάδα, όπου έχουμε βροχοπτώσεις. Εδώ στην περιοχή μας ο ήλιος θα βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Μάλιστα, σημερινή ημέρα θεωρείται πως θα είναι η θερμότερη ημέρα της τελευταίας εβδομάδος. Η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες ανεβήκε και σε 4 βαθμούς επιπλέον, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν επίσης άνοδο, η οποία θα περάσει και τους 3 βαθμούς σε σχέση πάλι με τις προηγούμενες ημέρες και ο καιρός μπορεί να αλλάξει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι εκτός από το μετά το μεσημέρι της Κυριακής, όπου θα υπάρχει μία ένταση κάποιων φαινομένων, τα οποία όμως τελικά δεν ξέρουν τι θα κάνουν, αν θα δώσουν βροχές ή θα δώσουν μεταβολές των ανέμων. Πάντως όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ώρες. Πάμε λίγο να ρίξουμε και μια ματιά στο αστυνομικό μας δελτίο. Πλούσιο και αυτό. Ξεκινάμε με το τελωνείο των κήπων, όπου συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, οι οποίοι ήταν μέλη μιας εγκληματικής συμμορίας και σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πλαστογραφία. Τώρα, τι κάναν αυτοί οι αλλοδαποί? Ενεργώντας από κοινού και οδηγώντας 3 γιόταχη αυτοκίνητα, μετέβησαν στο τελωνείο των κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσουν έξοδο από τη χώρα και είσοδο στην Τουρκία. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο όμως που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε συνεργασία με αξιωματούχους της Frontex, διαπίστωσαν ότι οι δράστες επέδειξαν πλαστές άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ ένας εξ αυτών κατήχε πλαστή και άδεια ικανότητας οδήγησης. Κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα αλλά και τα πλαστά έγγραφα και την προανάξη διανεργεί το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου των κήπων. Επίσης, πάμε τώρα σε συλλήψεις που έχουμε 4 αλλοδαπών διακινητών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πρώτη περίπτωση, Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου. Αστυνομικοί από το Σουφλί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, είχε στο αυτοκίνητό του μετέφερε παράνομα στην Εδωχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Δεύτερη περίπτωση. Στα σύνορα των Καστανιών, αστυνομικοί συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό γιατί οδηγώντας γιόταχη αυτοκίνητο μετέβη στο συγκεκριμένο σύνοριακό σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα, ενώ κατά τον έλεγχο που του έγιναν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό του οχήματος ήταν κρυμμένοι 2 μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Στην τρίτη περίπτωση είχαμε έναν ακόμη αλλοδαπό με το αυτοκίνητό του μετέφερε 6 μη νόμιμους μετανάστες στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλας. Ενώ στην τέταρτη περίπτωση, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί από την τροχιά της Ορσιάδος συνέλαβαν έναν ακόμη αλλοδαπό, γιατί εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο που μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μηνόμενους μετανάστες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κατασχέθηκαν ό,τι βρήκαν πάνω στους διακινητές, δηλαδή τα κινητά τηλέφωνα, τα οχήματα, και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ τις προανακρίσεις διενεργούν τα τμήματα συνεργικής φύλαξης Σουφλίου Ορεστιάδος, Δημοτήχου και το Τμήμα Διαχείρισης και Μετανάστευσης Καβάλας.

0: Πόσες φορές έχουμε ακούσει μια φράση από το Ευαγγέλιο και την έχουμε κατανοήσει εντελώς διαφορετικά από το πραγματικό της νόημα, και πόσες φορές μια λαθασμένη ερμηνεία μας έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας λαθασμένης εικόνας για τον ίδιο τον Θεό. Την Κυριακή λοιπόν 11 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην άσο του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, θα τελεστεί ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας κατοικητικής περίοδου. Αμέσως μετά, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος θα πραγματοποιήσει την αναρκτήρια ομιλία του φετινού κύκλου που έχει σαν θέμα τα παρεξηγημένα λόγια του Ευαγγελίου που παρερμηνεύουν το πρόσωπο του Θεού. Με αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα ανοίγει ο φετινός κύκλος των Κυριακάτικων Εσπερινών Ομιλιών της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. Η ομιλία επιχειρεί να φωτίσει γνωστά λόγια του Ευαγγελίου που συχνά παρερμηνεύονται, να αποσαφηνίσει διαδεδομένες παρανοήσεις και κυρίως να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε ξανά ποιος είναι πραγματικά ο Θεός του Ευαγγελίου. Μια ομιλία που αξίζει να ακούσουμε, ίσως γιατί ορισμένες από τις πιο βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις μας χρειάζονται και μια δεύτερη ανάγνωση. Την Κυριακή λοιπόν, ο Σεβαντιζομιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, 6.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιήσει αυτήν την ενδιαφέρουσα ομιλία. Σημαντικός ήταν ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης στις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κυραπετρίτη αλλά και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο κατά τον έκτο στρατηγικό διάλογο, αναδεικνύοντας σε κορυφαίο αμυντικό και ενεργειακό κόμβο την πρωτεύουσα του Εύρου. Ακόμη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βρίσκονται σε πολύ ιστορικό υψηλό οι διμερείς σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον, ενώ κατά τις τοποθετήσεις τους η Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στην απόλυτη πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε με έμφαση ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί τον κορυφαίο παράδειγμα αμυντικής και στρατηγικής συνεργασίας, συμβάλλοντας ευθέως και ουσιαστικά στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περιοχή αναδεικνύεται ταχύτητα σε έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο για την Νότια και Ανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τις κρίσιμες υποδομές που υπάρχουν. Να ακούσουμε το τι ακριβώς δήλωσαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.
1: Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία. Τη σχέση με συγκρίνους πυλώνες, η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει το καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένα κόμβο για την Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε το διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει με πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι η λαή μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει στην Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια. Είμαι ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που λέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γεραπετρίτης κατά την τοποθέτησή του, ενώ αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Αμερικανός ομολογός του, ο κύριος Ρουμπίο.
1: Απόψε για έκτη φορά για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για τον στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε και μερικές πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ-Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών. Και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις τα νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο, και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου που αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάριο Ρούμπιο, στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Σαφέστατα αυτά τα οποία ακούστηκαν για την Αλεξανδρούπολη. Και από τον κύριο Ρούμπιο που μιλάει για το αμερικάνικο LNG, το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη επεξεργασίας αυτού του εφεσάριου της Αλεξανδρούπολης, αλλά και το ενεργειακό κέντρο το οποίο έχει μεταβληθεί η Αλεξανδρούπολη με αυτά τα θέματα, με αυτούς τους αγωγούς οι οποίοι βρίσκονται, αλλά και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα, όπως είχατε ακούσει προηγουμένως, και τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος αναφέρθηκε εκείνος ονομαστικά στην Αλεξανδρούπολη και στο ρόλο που παίζει σε διάφορους τομείς, και στους ενεργειακούς αλλά και στους τομείς αλλά και στους δρόμους διασύνδεσης με τον κάθε το άξονα. Η 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Χθες το βράδυ είχαμε την επίσημη τελετή έναρξης των εκδηλώσεων. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα πάνω στην Ιατρική Σχολή της Αλεξανδρούπολης και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα έχουμε παράλληλες δραστηριότητες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Τεχνολογιών Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Μουσείο Θράκης. Το συνέδριο συγκεντρώνει ερευνητές από όλο τον κόσμο για να διερευνήσουν το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρωπίνων κοινωνιών. Το φετινό θέμα «Ενδιαφερόμενοι για την ιστορία της τεχνολογίας, γεφυρώνοντας επιστήμες και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις», προσκαλεί σε κριτικό στοχασμό σχετικά με το πώς οι τεχνολογικές ιστορίες τένονται με τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις. Από την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική αδικία, ως την πολιτική πόλωση και την τεχνητή νοημοσύνη. Γεφυρώνοντας μεθοδολογίες, επιστήμες και προοπτικές, το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει πως η κατανόηση του τεχνολογικού παρελθόντος είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων ζητημάτων. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή, αυτή η συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας στην Αλεξανδρούπολη, στην Ελλάδα φέτος και στην Αλεξανδρούπολη. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σήμερα στις 11 το πρωί στη Συμβολή των Οδών, Λεωφόρος Δημοκρατίας και Λεονταρίδου 2. Η δράση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, με τη συμμετοχή του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το φετινό μήνυμα της δράσης «Οι βιωμένες εμπειρίες ακούγονται, πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή» αναδεικνύει τη σημασία του να ακούμε τις σημαντικές εμπειρίες των ανθρώπων, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία που στηρίζει έμπρακτα την ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία αφορά κάθε άνθρωπο, σε κάθε ηλικία και σε κάθε στάδιο της ζωής. Η ενημέρωση, η πρόληψη, η έγκυρη αναζήτηση βοήθειας, η κοινωνική υποστήριξη, η καταπολέμηση του σύμματος αποτελούν βασικά στοιχεία για μια κοινωνία που σέβεται και στηρίζει τον άνθρωπο. Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με φορείς και δομές της τοπικής κοινωνίας, η δράση φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, δίνοντας αξία στη φωνή και στις βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δράση και να ενώσουν τη φωνή τους σε ένα κοινό μήνυμα «Οι βιωμένες εμπειρίες ακούγονται. Πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή». Σήμερα στις 11 η ώρα στην Αλεξανδρούπολη, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Λεονταρίδου 2.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει κατά το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το δημογραφικό. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο πραγματικά ενδιαφέρει όλους μας και πολύ περισσότερο εμάς, τους ακρίτες εδώ του Εύρου, όπου βλέπουμε τα χωριά μας κάθε μέρα να αδειάζουν. Αντίθετα, οι μεγαλοπόλεις, μεταξύ αυτών και η Αλεξανδρούπολη, μεγαλώνουν. Και υπάρχει ένα θέμα, πολύ σοβαρό θέμα, για το τι ακριβώς θα μας επιφυλάξει το μέλλον τα επόμενα χρόνια. Θα σας παρουσιάσω σήμερα μία διάλεξη που έκανε ο Βίρονας Κοντζαμάνης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, που ήταν και στη Σαμοθράκη στο πρόσφατο δημοσιογραφικό συνέδριο, ο οποίος είχε μία σημαντική τοποθέτηση για το δημογραφικό. Για αυτό το οποίο πολλοί το θεωρούν σαν το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή πρόβλημα της Ελλάδας. Να ακούσουμε τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη το τι ακριβώς είπε.
1: Δεν είμαστε και πολλοί, θα σας απασχολήσω τα 7 λεπτά. Το θέμα μου είναι, πριν φτάσω στα σχολεία, είναι δημογραφικό και μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα σας πω με βάση τη μακροχρόνια εμπειρία μου όσο παρακολουθώντας τον τύπο τα τελευταία 40 χρόνια. Ποια είναι η εκτίμησή μου όσο αφορά την προσέγγιση του δημογραφικού, το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναχθεί σε εθνικό θέμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 7 βασικές, 8 βασικές παρατηρήσεις. Θα σας θίξω λίγο. Το πρώτο είναι, χρησιμοποιείται συχνά δεδομένα χωρίς κανένα έλεγχο των πηγών. Παραδείγματος χάριν, ακούτε 300.000 εκτρώσεις στη χώρα μας. Σας φέρω παραδείγματα. Το δεύτερο είναι, χρήση δεδομένων χωρίς έλεγχο των κριτηρίων παραγωγής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μείωση των μαθητών των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού. Τρίτο είναι η χρήση δικτών που είναι παραπλανητική ή μονομερής. Τέταρτο είναι η μονόπρολη ενασχόληση με μία από τις συνιστώσεις του δημογραφικού, την υπογεννητικότητα, ενώ το μέγεθος του πληθυσμού, η κατανομή του κατά φύλο, ηλικία και στο χώρο είναι συνάρτηση 4 μεταβλητών της γονιμότητας, της θνησιμότητας, της εσωτερικής μετανάστευσης και της εξωτερικής μετανάστευσης. Τέταρτον είναι η σύγχυση ενιών και όρων που χρησιμοποιείται. Πέμπτον είναι η προμοδότηση του μικρού χρόνου έναντι του μεσαίου και του απότερου χρόνου. Έκτο είναι ένας καταστροφολογικός λόγος. Η Ελλάδα χάνεται, η Ελλάδα πεθαίνει. Και εβδομών όλα αυτά οφείλονται σε ένα χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου, η μη κατανόηση ότι οι δημογραφικές εξελίξεις, οι δημογραφικές μεταβλητές, οι τέσσερις που σας αναφέρω, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, έχουν αμφίθρωμες σχέσεις και ταυτόχρονα αυτές οι μεταβλητές επηρεάζουν και επηρεάζονται από εξωγενείς της δημογραφίας μεταβλητές. Επομένως, αυτό κατά τη γνώμη μου, τα 35 χρόνια που παρακολουθώ τον τύπο, είναι οι βασικές συνιστώσεις. Θα μου πείτε το εξής. Η δημογραφία είναι μια επιστήμη η οποία δεν θεραπεύεται στη χώρα μας. Δεν υπάρχουν σχολές, υπάρχουν μαθήματα δεξιά και αριστερά, δεν υπάρχουν σπουδές. Ένα, δεν διαθέτεται ένα δημογραφικό λεξικό. Και τρίτον, είστε μόνιμα πιεσμένοι γιατί προσπαθείτε να καλύψετε μια σειρά, ένα άτομο, πολλαπλά αντικείμενα χωρίς να έχετε τη δυνατότητα και τον χρόνο να εμβαθύνετε σε ορισμένα.

0: Ένα από αυτά και να μείνετε στην επιφάνεια. Τώρα, όσον αφορά τώρα, παράδειγμα, γιατί με καλέσατε να μιλήσω για το σχολικό πληθυσμό και τις αιτίες. Στη χώρα μας, θέλω ένα παράδειγμα, πώς χειρίζεστε τα θέματα. Μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού. Ωραία. 70.000 άτομα. Πάρα πολλοί από εσάς, δεν μιλάω τους παρόντες, ωραία, συγκρίνουν σε 70.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στο δημόσιο σχολείο με τις εγγραφές πριν από 15 χρόνια, όχι στο δημόσιο σχολείο, αλλά στο σύνολο των σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών. Πρώτη σύγχυση. Χρησιμοποιείται δηλαδή, συγκρίνεται πράγματα τα οποία είναι ομοιογενή. Δεύτερον, μείωση των ας πούμε ότι καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει και υπάρχει μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία. Κύριος υπεύθυνος η υπογεννητικότητα. Για να το δούμε. Στα δημόσια σχολεία φέτος γράφτηκαν 70.000 άτομα. Δημόσια σχολεία. Στα ιδιωτικά σχολεία φέτος γράφτηκαν 7.000 άτομα. Αν κοιτάξετε τα στοιχεία φέτος και πριν από 15 χρόνια, θα διαπιστώσετε ότι η υπογεννητικότητα, η λεγόμενη υπογεννητικότητα, έχει επίπτωση μονάχα στη μείωση των εγγραφών στα δημόσια σχολεία. Στα εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία στην πρώτη δημοτικού δεν έχουν καμία επίπτωση. Έχουν μείνει σταθερές ή και αυξάνονται. Πρώτον. Δεύτερον, μείωση κατά 30-40.000 των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού. Αν αφήσουμε τις 70.000 που γράφτηκαν στην πρώτη δημοτικού στο δημόσιο σχολείο και τις 7.000 που γράφτηκαν στα ιδιωτικά σχολεία, κάνουν 77.000. Στην πρώτη δημοτικού φέτος γράφτηκαν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί πριν από 6 χρόνια. Πόσες ήταν οι γεννήσεις πριν από 6 χρόνια? 84.500. Ποια είναι η θνησιμότητα ανάμεσα στο 0 και στα 6? Ελάχιστη. Πού εξαφανίστηκαν 77 με 84.500 ή 7.500 μαθητές? Κατά τη γνώμη σας, πέθαναν? Όχι. Μπράβο, η μετανάστευση. Επομένως, η μείωση των μαθητών του πρώτου δημοτικού στη χώρα μας ανάμεσα στα τελευταία 15 χρόνια ή 10 χρόνια ή 6 χρόνια οφείλεται κατά το 1 τρίτο στη μετανάστευση, κατά τα 2 τρίτα στη μείωση των γεννήσεων. Δεύτερο συμπέρασμα, η μείωση των γεννήσεων στην χώρα μας φύγει αποκλειστικά τα δημόσια δημοτικά, όχι τα ιδιωτικά δημοσικά. Αν τα πάρετε αυτά τα δύο στοιχεία, μπορείτε να αναπτύξετε μετά ένα προβληματισμό πού οφείλεται, τι γίνεται και γιατί γίνεται. Πάμε τώρα στα κριτικά σχολεία. Η μείωση των γεννήσεων δεν έχει γίνει στη χώρα μας με τους ίδιους ρυθμούς. Τα τελευταία, καταρχάς, δεν ξεκίνησε χθες, ούτε την προηγούμενη δεκαπενταετία, ξεκίνησε το 1980. Ανάμεσα το 1980 και το 1990 είχατε μια μείωση των γεννήσεων κατά 33%. Ανάμεσα στο 2009 και στο 2025 είχατε μια μείωση των γεννήσεων κατά 44%. Αυτή η μείωση δεν αφορά, είναι μέσος εθνικός όρος, κάτω από το μέσο εθνικό όρο έχετε πάρα πολλές αποκλίσεις. Τι συγγίνεται αυτή η υπεράβαση? Πραγματικά πιάνουν, επομένως, η ορεινή και η μειωρινή νομή της χώρας μας έχουν σημαντικότερη κατάρρευση των γεννήσεων από ό,τι άλλες περιοχές. Οι ακριτικές περιοχές έχουν σημαντικότερη κατάρρευση των γεννήσεων από τις μη ακριτικές περιοχές. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πού οφείλεται αυτό? Θα μου πείτε και κύριο εξήγηση που δίνεται ότι στη χώρα μας κάνουμε λιγότερες γεννήσεις από το 1980, δηλαδή τα ζευγάρια που έχονται να κάνουν παιδιά μετά το 1980, που σημαίνει ότι γεννήθηκαν 25 χρόνια πριν, δηλαδή από το 1955 και μετά, κάνουν λιγότερα παιδιά. Πολύ ωραία. Αυτό είναι μονάχα? Όχι, τώρα η πολιτική ηγεσία ξανακαταλαβαίνει καθυστερημένα τι γίνεται και οι τοπικοί άρχοντες πολύ καθυστερημένα. Τι γίνεται με αυτές τις περιοχές ώρες? Υπάρχει μια κατάρρευση των ορεινών και μεριωνών περιοχών περιφερειακών ενότητων της χώρας μας, που έχει συνάρτηση με την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, που έχει σχέση με την έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων στον χώρο, που έχει σχέση με την καθυστέρηση στην κάλυψη των αναγκών σε υποδομές, με αποτέλεσμα. Προσέξτε να δείτε, δεν αφορά αυτή η υπόθεση, επιταχύθηκε τα τελευταία, έχει η κρίση, έδωσε ένα σπρώξιμο, αφορά όλο το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης μας μετά το 1950. Το οποίο πολύ απλά και σχηματικά θα σου το πω είναι, αν θέλεις να έχεις κοινωνική ανέλυξη, θα πρέπει να κάνεις βασικά δύο πράγματα. Πρώτον, να αποκτήσεις όλο και περισσότερα τυπικά προσόντα. Και δεύτερον, να εγκαταλείψεις τον τόπο που γεννήθηκες για να πας στη μικρή πόλη, στη μεγάλη πόλη, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο συσσωρευτικά δίνει τα σημερινά αποτελέσματα. Ποια είναι τα σημερινά αποτελέσματα? Σημαίνει το εξής, ότι μια σειρά περιοχές στη χώρα μας, κυρίως ορεινές, μειωρινές, κυρίως ακριτικές και όχι όλα τα νησιά, εντάξει, Κος και Ρόδος, δεν ισχύει. Εντάξει, ακριτικά είναι και αυτά. Ωραία. Τι γίνεται? τα άτομα που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά είναι πάρα πολύ περιορισμένα σε σχέση με άλλες περιοχές. Δεν είναι ότι κάνουν λιγότερα παιδιά από αλλού, δεν υπάρχουν άτομα να κάνουν παιδιά. Αυτό δεν δημιουργήθηκε ούτε λόγω της κρίσης, ούτε τελευταία πενταετία, ούτε δεκαετία, ούτε δεκαπενταετία. Είναι αποτέλεσμα ενός μοντέλου που είχαμε, που ξεκίνησε το 1950 και συσσωρευτικά δίνει τα αποτελέσματα που βλέπετε σήμερα. Για να έχουμε τάξη μεγέθους, το 2024, στους 1035 δήμους που έχουμε, δημοτικές ενότητες μάλλον, έχετε 65 δημοτικές ενότητες με 0 γεννήσεις, 0, και έχετε άλλες 130, δεν κάνω λάθος, με λιγότερες από 5 γεννήσεις. Επαναλαμβάνω, δεν οφείλεται ότι κάνουμε λίγο και λιγότερα παιδιά, που είναι γεγονός, οφείλεται δεν υπάρχουν άτομα να κάνουν παιδιά. Το δεν υπάρχουν το παθμομένο από τη συνάρτηση της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης των τελευταίων 70 ετών. Συσσωρευτικά αυτή η υπόθεση δίνει το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα.
1: Συνεχίζουμε πάντα με τον Βίρονα Κοτσαμάνη, ο οποίος αναφέρεται στο δημογραφικό «Η Ελλάδα των ακριτικών σχολείων». Είναι μία τοποθέτησή του στο Δημοσιακό Συνέδριο της Αμοθράκης. Ο κύριος Κοτσαμάνης, θέλω να σημειώσουμε πως είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος της εισήγησής του.
0: Επομένως, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Καλό θα ήταν να μην μένετε μονάχα στα νούμερα, να προσέχετε τα νούμερα τι λένε. Είναι σημαντικό αυτό πέρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιείται άκρητα νούμερα, 300.000 τέτοιο, ή δείκτες οι οποίοι είναι εξαιρετικά προβληματικοί. Ένας δείκτης που είναι εξαιρετικά προβληματικός, το οποίο αναπαράγετε κι εσείς, είναι ο εξής. Ο λόγος 65 και πάνω προς άτομα 20-65. Και πάνω σε αυτό στείνεται μια ολόκληρη επιχειρηματολογία για την κατάρρευση των πάντων. Θα πρέπει να σκεφτείτε λίγο ότι ο λόγος αυτός δεν είναι ο προσήκον για να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μόνος και δεν είναι ο κύριος. Γιατί διαφορετικά, αν ο λόγος αυτός είναι δεσμενής και αλλάζει δεσμενός στη χώρα μας, ο πλούτος σε μια χώρα δεν παράγεται από τα άτομα που είναι 20-65 ετών, παράγεται από τα άτομα που είναι 20-65 ετών που παράγουν πλούτο, που εργάζονται. Στη χώρα μας, σας ενημερώσω αν το ξέρετε, μπορείτε το λεύκο να το βρείτε, χαρακτηριζόμαστε από δύο πράγματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Από το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην εργασία στα 20 άτομα εργάζονται και παράγουν πλούτο οι 67 μονάχα, σε κάποιες χώρες παράγουν πλούτο οι 92, εργάζονται και παράγουν πλούτο 92, χαρακτηριζόμαστε από το πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους, πολύ χαμηλή απασχόληση στις γυναίκες και απόρριψη εύκολη των μεγάλων ηλικιών 55-65 από την αγορά εργασίας, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Ένα. Χαρακτηριζόμαστε. Επομένως, δεν είναι οι λόγοι που θα μας δώσουν να καταλάβουν τι γίνεται. Είναι το να αλλάζει ο λόγος είναι δυσμενίες. Αλλά ταυτόχρονα όμως, διαφορετικά, αν χρησιμοποιήσαμε τους λόγους, μια σειρά χώρες της Αφρικής θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ πλούσιες. Γιατί οι λόγοι είναι ολόκληρο διαφορετικοί. Δεν είναι. Επομένως, εκείνο που πρέπει να συνοδεύουμε δεν είναι ο καλύτερος λόγος αυτός. Ο λόγος είναι 65 και άνω εξαρτώμενοι προς εργαζόμενους. Μετά το ερώτημα είναι γιατί οι εργαζόμενοι σε σχέση με 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργασίας είναι τόσο λίγοι. Μετά μπαίνει το ερώτημα, ο παραγόμενος πλούτος δεν είναι συνάρτηση μονάχα των ατόμων σε ηλικία εργασίας και αυτών που εργάζονται, είναι συνάρτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, παιδείας, υγείας, δεξιοτήτων, της αξιοποίησης του από το παραγωγικό σύστημα. Και θα κλείσω γιατί δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβετε την αλυσίδα των πραγμάτων και να μην παραμένετε μονάχα στην επιφάνεια. Ξέρετε πολύ καλά επίσης ότι η χώρα μας είχε τη χαμηλότερη παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας, τη χαμηλότερη ποσοστιακή αξία ανά πρώιμο παράγωμα, τη χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα. Επομένως, οι δημογραφικές εξελίξεις δεν είναι ευνοϊκές. Δεν σημαίνει ότι χανόμαστε ή δεν χανόμαστε. Θα έχουμε μια Ελλάδα η οποία σε ορισμένα πράγματα δεν αναστρέφεται στα επόμενα 30-40 χρόνια. Ποια θα είναι αυτή η Ελλάδα? Θα έχουμε περισσότερους ηλικιωμένους, λιγότερους νέους, λιγότερα άτομα σε ηλικία εργασίας, περισσότερα μονομελή ή διμελή νοικοκυριά, περισσότερες μονογονικές οικογένειες και στους ηλικιωμένους περισσότερα, πολύ περισσότερα άτομα από που δεν θα έχουν γύρω τους κανένα, θα έχουν γύρω τους ένα στενό οικογενειακό περιβάλλον ή κανέναν γύρω τους. Αυτά δεν αναστρέφονται μεσοπρόθεσμα, γιατί υπάρχει αδράνεια. Επομένως, το συμπέρασμα το εξής. Θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να αναπτύξουμε πολιτικές οι οποίες έχουν σχέση με την οικογένεια και το παιδί, αλλά όχι μονάχα με την οικογένεια και την πολιτική, με την οικονομία μας και με τους θεσμούς μας. Και ταυτόχρονα να αναπτύξουμε πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν την οικογένεια και το παιδί και θα δώσουν δυνατότητα στα ζευγάρια να αποκτήσουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. και ο τελευταίος. Ακούω πάρα πολλές, γιατί με καλύτερες τραδιόμενες τηλεοράσεις, το lifestyle. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Να σας κάνω το ερώτημα. Το lifestyle στη χώρα μας, δεν διαφοροποιείται οι νέοι μας, δεν διαφορούν το lifestyle τους από τους μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αν μου πείτε ότι το διαφοροποιούν. Δεν το διαφοροποιούν. Γιατί σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει κατάρρευση των γεννήσεων, παρόλο που το lifestyle είναι το ίδιο. Γιατί τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτόν που επιθυμούν, δύο και κάτι, δεν κάνουν δύο και κάτι, κάνουν 1,8, 1,9. Και γιατί στη χώρα μας υπάρχει κατάρρευση των γεννήσεων και τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό γεννήσεων κατά μέσο όρο πολύ μακριά από αυτόν που επιθυμούν. Όλοι οι έρευνες λένε ότι θέλουμε να κάνουμε 2,2, κάνουμε 1,4 τα νέα ζευγάρια. Και γιατί τα νέα ζευγάρια στη χώρα μας κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ χαμηλό το σχέση με τους γονείς τους. Οι γονείς τους κάνουν 2 και τα νέα ζευγάρια που είναι σήμερα στην ηλικία, το γεννήθηκαν το 85, θα κάνουν 1,4. Σε άλλες χώρες τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι λίγο λιγότερο από αυτά που κάνουν οι γονείς τους. Οι γονείς τους κάνουν 2,1, κάνουν 1,8, 1,9. Εντάξει. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει κατάρρευση των γεννήσεων. Μπορεί να υπάρχει μια μείωση των γεννήσεων, δεν υπάρχει κατάρρευση. Επομένως, το lifestyle το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σαν δημοσιογράφοι για να εξηγήσει τα πάντα, δεν εξηγεί. Αλλού πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας για να παρουσιάσετε το τι γίνεται με το δημογραφικό. Και ο τελευταίο. Η Ακαδημία Αθηνών κάνει τον Δεκέμβριο στα 100 χρόνια μια εκδήλωση για δημογραφικό. Έχω αναλάβει το συντονισμό την παρουσία αυτής της υπόθεσης. Μία από τις τρεις ενότητες, δεν είναι τυχαίο, είναι δημογραφικό και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ομολογώ σας προσκαλώ να συμμετάσχετε, να δείτε τι γίνεται. Και το δεύτερο, σε ορισμένα παιδεία στα οποία δεν έχετε το υπόβαθρο, αν θέλετε, είναι καινούργια παιδεία και δεν υπάρχουν σπουδές στη χώρα μας. Ωραία, θα μπορούσατε να κάνετε κάποια σεμινάρια σαν ενώσεις. Να βοηθήσετε τους συναδέλφους σας να κατανοήσουν κάποια πράγματα και να τα παρουσιάσετε. Αυτά δεν απαιτούν χρήμα, γιατί μπορεί να ζητήσετε δωρεάν να τα γίνουν, αλλά κανόνε κάποιοι να τα κάνετε για να μπορέσετε να αποφύγετε και τα παρατράγουδα και τα λάθη. Κλασικό παράδειγμα που είναι πολύ απλοϊκό. Μία στις δύο γάμους οδηγούνται σε διαζύγιο. Το οποίο δεν ισχύει πουθενά. Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι λόγος γάμη για τις διαζύγια προς γάμου σήμερα. Ο λόγος αυτός δεν είναι ο προσήκον λόγος για να καταλάβουμε τι γίνεται. Μπορεί να το χρησιμοποιείτε, αλλά δίνεται μια λαθεμένη εικόνα της πραγματικότητας, η οποία δεν ισχύει. Δεν χωρίζει ένα στα δύο ζευγάρια. Εντάξει, παράδειγμα σας φέρνω. Ή δεν έχει μια μείωση του αριθμού των μαθητών τόσο μεγάλη όσο φαίνεται. Σε έναν βαθμό φαίνεται στο 1 τρίτο οφείλεται στη μετανάστευση. Εντάξει. Ή ακόμη αναπαράγεται τον πολιτικό λόγο άκρητα το brain gain. Το ξέρετε αυτό πέρα. Δεν αναρωτιέται κανένα στα δεδομένα αυτά τα οποία επικαλούνται οι πολιτικοί, οι οποίοι τα επικαλούνται τη Eurostat. Η οποία η Eurostat δεν τα παράγει με κοινή μεθοδολογία. Τα παίρνει από τις εκτιμήσεις της Elstat. Οι οποίες υπάρχουν κάπου γραμμένες πώς γίνονται. Και από τις οποίες δεν προκύπτει με κανέναν τρόπο ότι γυρίζει ένα στους δύο, ένα στους τρεις ή ένα στους τέσσερις. Δεν προκύπτει. Προκύπτει με, αν θέλετε, με δεξιοτεχνία. Ωραία. Αλλά εσείς πρέπει να αναδείξετε τις δεξιοτεχνίες ένα με τα άλλα. Επομένως, και στο δημογραφικό η συμβολή σας είναι σημαντική στο δημόσιο διάλογο, γιατί όπως το παρουσιάζεται ελλειπτικά, μονομερώς ή παραπλανητικά, και αυτό έχει επιπτώσεις και στο δημόσιο διάλογο και στην κατανόηση του τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και πολύ μακροπρόθεσμα. Και το τελευταίο, να ξέρω ό,τι και να γίνει, αν η μετανάστευση είναι μηδενική, όσοι μπαίνουν και δεν βγαίνουν, στη χώρα μας είναι μηδέν, είναι αρνητική τώρα. Ο πληθυσμός στη χώρα μας σε μία γενιά, σε 32 χρόνια, στο 2060, θα είναι μειωμένος περίπου κατά 2 εκατομμύρια. Η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί είναι ηλικιωμένη, κατά 650 με 700 χιλιάδες. Οι άλλες δύο ομάδες θα έχουν μειωθεί. Και επομένως, αν υπάρχει αναλογία, 67 άτομα εργάζονται, συνεχίσει να υπάρχει. Σήμερα είμαστε 6 εκατομμύρια σε ηλικία εργασίας 20-65, εργάζονται 4 εκατομμύρια. Σε 35 χρόνια δεν γίνει τίποτε. Αυτοί οι οποίοι θα είναι σε ηλικία εργασίας δεν θα είναι 6 εκατομμύρια, θα είναι 4. Και αν παραμένει το 67%, θα πολλαπλασιάσετε από το 4-67% για να δείτε πόσα θα είναι τα άτομα που εργάζονται. Αν δεν κάνουμε τίποτε και δεν αλλάξουμε μια σειρά πράγματα που έχουν σχέση με το παραγωγικό μας μοντέλο το οποίο όλοι συζητάμε, το οποίο θα σας αφήνω ελεύθερος να καταλάβετε τι πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε μια άλλη Ελλάδα, γιατί αν δεν τη δημιουργήσουμε, αυτό που συζητούμε και το βάζετε πάρα πολύ συχνά γιατί σας ακούω και μου λέτε, το λέτε, βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού και τα υπόλοιπα, τι είναι η βιωσιμότητα? Είναι η βιωσιμότητα είναι να έχουμε μετά 20, να είμαστε σίγουροι ότι μετά από 20-30 χρόνια θα έχουμε ένα εξίσου κακό συνταξιοδοτικό κράτος, πρόνοιες και τα υπόλοιπα? Αυτό είναι η βιωσιμότητα? Κίνησης για τη βιωσιμότητα. Αυτό θέλετε να γίνει, να έχουμε? Αυτό θέλετε να παρουσιάσετε? Θέλετε μετά, αυτό είναι η βιωσιμότητα, αυτό είναι? Να έχουμε ένα εξίσου κακό σύστημα υγείας, παιδείας, συνταξιοδοτικό μετά από 25 χρόνια αυτό που έχουμε? Όχι προφανώς. Επομένως, αν δεν είναι αυτό η βιωσιμότητα, θα πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε, παρόλα στις δημογραφικές εξελίξεις, μια βιωσιμότητα συσταγωγικά που θα είναι πολύ διαφορετική από την υφιστάμενη.
1: Αυτά λοιπόν είπε στο συνέδριο ο κύριος Βίρονας Κοτζαμάνης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Αναφέρθηκε πάνω στο θέμα του δημογραφικού και με αυτό το θέμα, με αυτόν την ομιλία, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, από τις 8 η ώρα το πρωί και μέχρι τώρα, ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για όλους.

Λέει σαν αμάδες κι είχε πέσει η βραδιά. Και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούνται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μία αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη τις πορείες της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
4: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
5: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
4: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
5: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
6: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
9: Μίση κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ο Μεν
12: και η Δε.
11: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
12: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
11: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα σήμερα, 9 και 9 λεπτά. Χρήστο, είσαι και εσύ εδώ.
1: Είμαι και εγώ εδώ.
0: Βρήκες το δρόμο.
1: Το βρήκα το δρόμο.
0: Είσαι λίγο αποσυντονισμένος, ούτε το κινητό δεν χαμήλωσες, βλέπω. Έρχονται τα μηνύματα, έρχονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα που έχεις καθιερώσει κάθε Πέμπτη να βγαίνεις προς τα έξω, μου κάνει ένα κλικ ότι με αποφεύγεις τελευταία.
1: Όχι, για δουλειά λοιπόν.
0: Ναι, έτσι,
1: δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Έτσι ξεκινάνε όλες οι σχέσεις και ραγίζουν, να ξέρεις.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν πήγα για τσιγάρα και δεν γύρισα. Εδώ ναι, είμαι.
0: Η αλήθεια είναι, πως το λένε, είσαι αγιάρικος. Πάντα επιστρέφεις. Φεύγεις, αλλά πάντα επιστρέφεις. Για πες, πώς ήταν η εμπειρία στη Χαλκιδική?
1: Μια χαρά. Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Είχε ενδιαφέρον. Βγήκαν στοιχεία από το ρεπορτάζ. Είχαμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αλλοίς. Είχαμε τα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές και το προσκλητήριο του Πρωθυπουργού στις επενδυτές να έρθουν να βάλουν τα λεφτά τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ο οποίος Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη και αυτή την ώρα και έχει βγάλει επίσης ειδήσεις και από εκεί. Κρατώ αυτό που είπε ότι είναι θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Είπε όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και επίσης μίλησε για τα F-35, για το Ισραήλ και για τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Από όλα έχει ο δημοσιογραφικός Μπαχτσές.
0: Ωραιότατα. Τώρα, επειδή είπες για τους αλλοίς, να πούμε ότι 11 η ώρα θα έχουν τηλεδιάσκεψη για να συναποφασίσουν. Δεν είναι μόνο οι αλλοίς εδώ στη Μηχανιώνα. Σε πανελλαδικό επίπεδο γινόταν η κινητοποίηση όλες αυτές τις ημέρες, ούτως ή άλλως. Οπότε θα ξέρουμε τις αποφάσεις τους εντός της ημέρας. Αν θα συνεχίσουν δηλαδή ή όχι τις κινητοποίησεις,
1: ναι,
0: και αν είναι ικανοποιημένοι ή όχι από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Εδώ στα δικά μας. Είχαμε το πρωί πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην οδό Θέμιδος. Είναι κέντρο προς τα δυτικά, δηλαδή πάνω από την Αγίου Δημητρίου προς Λαγκαδά, προς Μίκη Θεοδωράκη μάλλον, προς Λαγκαδά. Εκεί έσπευσαν πυροσβέστες 15 στον αριθμό με 5 οχήματα, την έθεσαν υπό έλεγχο. Μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο γιατί έχει και τραυματίστηκε και στα χέρια και έχει μάλλον καύματα στα χέρια και κατάγματα στα κάτω άκρα. Τα αίτια και οι συνθήκες γύρω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από την πυροσβεστική. Είναι ένα θέμα δηλαδή που το παρακολουθούμε. Αργότερα θα έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στις 2.30 το μεσημέρι, εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 26 Οκτωβρίου. Εκεί θα διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν άκουσες αυτή την είδηση που ξύπνησε κάποιες μνήμες. Είχαμε μια αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Η αστυνομία εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων.
1: Ορίστε.
0: Mm-hmm. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο συνοδό Κωνσταντινούπολεως στην Αθήνα. Τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Του είπαν εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο.
1: Γιατί πολιτικά κίνητρα και όχι ενδεχομένως κάτι άλλο?
0: Γιατί οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και αναζητούνται από τις αρχές, χρησιμοποίησαν αυτές τις ατάκες. Εμείς είμαστε φασίστες και δηλαδή και ο συγκεκριμένος το θύμα ανήκει στο κίνημα στους αντιφασίστες, δηλαδή σε κινητοποίησεις και τα λοιπά που έχουν να κάνουν με την άκρα δεξιά. Οπότε, ναι, γι' αυτό
1: του βάζει ιδεολογικό πρόσημο. Ναι. Ναι,
0: αλλά κοίταξε τώρα, αν άρχισαν και βγαίνουν από τις τρύπες τους ξανά, η ευθύνη πάει στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί τώρα δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν ήξερε. Δεν είναι τα καλά τα παιδιά που θα περάσουν τη γιαγιά στη διάβαση απέναντι ή θα πάρουν τις σακούλες από τη λαϊκή και θα τις πάνε στο σπίτι για να μην κουραζόμαστε. Εδώ δεν χωράν, δεν ήξερα. Έτσι, τώρα ξέρουμε ποιοι είναι. Τώρα ξέρουν όλοι ποιοι είναι.
1: Αυτά. Θα σε πάω σε άλλο θέμα. Ραβασάκια για πλήρωτα τιμολόγια ίδρυυσης και αποχέτευσης άρχισαν να λαμβάνουν εκατοντάδες πολίτες που εντάσσονται στη λίστα των οφειλετών από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ήδη πολλοί δήμοι ξεκίνησαν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Και αυτό διότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης θεσπίζει ένα αυστηρό πλαίσιο για όσους έχουν χρέη προς τις ΔΕΙΑ, το οποίο εκτός από πρόστιμο 50% επί της ληξιπρόθεσμης οφειλής, δίνει τη δυνατότητα στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης να προχωρούν άμεσα σε διακοπή της παροχής νερού. Ήδη ο Δήμος Κατερίνης έκανε, από τους πρώτους Δήμους που έκανε τις σχετικές ενημερώσεις, και προσπαθούν να μαζέψουν τα ποσά τα οποία οφείλονται. Και αυτό νομίζω είναι καλό να γίνει, διότι σε πολλές περιοχές, σε πολλούς Δήμους έχουν μαζευτεί μεγάλα φέσχια. Πολύ μεγάλα φέσχια. Από εκεί και μετά, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, είχαμε και μια εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας στον Ασπρόπυργο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης και με ποια τιμή θα ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. 6 μέρες μείνανε περίπου. Έρχεται και κακοκαιρία μέχρι τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, μέχρι τη Δευτέρα επαναλαμβάνω. Και συνεχίζονται οι κινητοποίησεις στη Γαλλία.
0: Mm-hmm. Και πριν περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι, να πούμε για τους οδηγούς ότι θα έχουμε απόψε νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης Έδεσας και στην Περιφερειακή. Αυτό θα είναι από τις 10 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί. Ειδικότερα θα διαγραμμιστούν οι διαβάσεις πεζών στους σηματοδότες του Αστυνομικού Μέγαρου Μουσικής, Μοναστηρίου με Ανδρέα Παπανδρέου, στη Μιαούλη, τον Κόβο Μαγνησίας εντός του Οικισμού Διαβατών, 4 διαβάσεις στη Χαλκιδόνα, 5 διαβάσεις εντός Γιαννιτσών, 2 διαβάσεις εντός Αγίου Αθανασίου και στους σηματοδότες του Ωραιοκάστρου κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Επίσης στον Κόμβο K13 της Περιφερειακής, στον Άγιο Παύλο. Εννοείται πως εκεί στα σημεία θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι το γεγονός ότι αυτές οι εργασίες είναι νυχτερινές, φανταστείτε σε όλα αυτά τα σημεία, δηλαδή τώρα που ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές, στα σχολεία κτλ., να είχαμε και όλα αυτά τα μίνι εργοτάξια τέλος πάντων. Και μιλώντας για την κίνηση, να πούμε ότι η Περιφερειακή είναι φορτωμένη, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το ύψος των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424 μέχρι και τη διασταύρωση της Νεάπολης. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος. Κεντρικά θα συναντήσετε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Στην Τσιμισκή μόνο η Εγνατία πηγαίνει καλύτερα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και φόρτος σε δρόμους στην Άνω Πόλη, δηλαδή Ολυμπιάδος, Προξένων, Αγίου Δημητρίου, Κλαβδιανού, Ηφαιστείωνος, εκεί πολύ σημαντικές καθυστερήσεις. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη υπάρχουν κάποια ζητήματα από το ύψος της Αγίου Γεωργίου μέχρι και την Καπάτου. Ως εκείνο το σημείο δηλαδή θα πάτε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και επίσης βλέπουμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στην Πολυτεχνείου 26 Οκτωβρίου εκεί μπροστά στα δικαστήρια και πηγαίνοντας προς το λιμάνι δηλαδή σε εκείνο τον κόμβο θα δυσανασχετήσετε γιατί θα περιμένετε αρκετή ώρα στο φανάρι. Κατά τα άλλα όλα πάνε καλά, Χρήστο.
1: Δες λίγο τα πλάνα που μεταδίδει τώρα το Earth News από τη φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, ισόγειο φαίνεται και βλέπω πολλές γυψοσανίδες.
0: Και η εικόνα αυτή που έχουμε μοιάζει με αυτά τα πρώην καταστήματα που γίνονται μετά loft και νοικιάζονται. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν να τα έχουν οι ιδιοκτήτες ως καταστήματα ανίκιαστα και κλειστά. Εκτός και αν αυτό πήρε φωτιά κάτω στο ισόγειο σε κατάστημα και επεκτάθηκε, γιατί βλέπουμε ότι έχει φλόγες και πάνω, στο μπαλκόνι, ναι, έτσι, ναι. Και επεκτάθηκε μετά στον πρωτόρφο. Δηλαδή η γυναίκα δεν ξέρουμε αν ήταν σε ένα κλειστό κατάστημα κάτω ή αν αυτό ήταν loft, ναι, που βλέπουμε τώρα στα πλάνα.
1: Επίσης, επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, να σας πούμε ότι την Κυριακή παραδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης το Χαμζά Μπέι. Το γνωστό Αλκαζάρ εδώ στη Θεσσαλονίκη, αποκατεστημένο, εντυπωσιακό, επιβλητικό. Το μνημείο μόλις τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από τις καλωσιές που του περιέβαλαν. 40 χρόνια νομίζω. Δηλαδή το βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου, λίγο μετά τα 40, καθαρό.
0: Πάντως μιλώντας για Κυριακή, υπάρχει και μια άλλη τροποποίηση, μια αλλαγή που θα υπάρξει στα δρομολόγια του μετρό. Θα ξεκινήσουν αργότερα στις 12, το λέγαμε από χθες, να το ξαναπούμε γιατί κάποιοι μπορεί να μην μας άκουσαν και να προγραμματίσουν για παράδειγμα να κατέβουν μια βόλτα στο κέντρο. Μετά τις 12 ό,τι κάνετε με το μετρό, νωρίτερα θα υπάρχουν δοκιμαστικά δρομολόγια με τους δύο νέους σύμβουλους.
1: Το νου σας. Και επίσης, κρίσιμο ερώτημα, Δύση Καρβέλας.
0: Αυτό τώρα είναι από τα διλήμματα, τι να πω κι εγώ.
1: Πάμε το δημιουργό.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, αν ας πούμε αφαιρεθούν όλα τα τραγούδια του Καρβέλα από το ρεπερτόριο της Βύση, τι θα μένει να τραγουδάει, το Γιασεμί.
1: Άλλα τραγούδια.
0: Είχε κάνει παλιά ντουέτο και με τον Ταλάρα πριν ξεκινήσει με τον Καρβέλα να συνεργάζεται.
1: Εγώ είμαι με το δημιουργό, να ξέρεις.
0: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι θα το διαλευκάνει αυτό σε άλλο επίπεδο η ΑΔΕ πλέον, που αναλαμβάνει τον έλεγχο, τον οικονομικό έλεγχο της μεγάλης συναυλίας που έδωσε πρόσφατα.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Μαρία.
0: Έτσι διαλύονται οι σχέσεις.

0: Λοιπόν, και θα επιστρέψουμε τώρα στην επικαιρότητα και βεβαίως θα ρίξουμε τα φώτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί η παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του κ. Δήμα υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση για τη διάνοιξη της Πόντου. Σχεδόν 25 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Το χρονοδιάγραμμα νομίζω είναι γύρω στα 2 χρόνια, Χρήστο.
1: Νομίζω και κάπου εκεί. Ναι, ναι.
0: Σοφία Πακαλίδο όμως θα γνωρίζει καλύτερα, έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λιγότερο είναι το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα δούμε. Να πούμε ότι μιλάμε για ένα έργο που θα προσφέρει σημαντική αναβάθμιση των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, καλύτερη πρόσβαση στο μετρό, αποσυμφόρηση των κεντρικών οδικών αρτηριών και μια νέα εικόνα ασφαλώς για τον αστικό χώρο της Καλαμαριάς. Η σύμβαση λοιπόν για τη διάνοιξη και την πλήρη διαμόρφωσή της υπογράφηκε χθες σε εκδήλωση στο Δημαρχείο, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Δήμα, του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου και της Δημάρχου Χρύσα Σαράπογλου. Μιλάμε για ένα έργο προϋπολογισμού 24,664 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αλλάξει, όπως είπαμε και πριν, ριζικά την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών. Είπαμε ότι η οδός Πόντου συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, καθώς κατ' ο μήκος της χωροθετούνται 4 από τους 5 σταθμούς της επέκτασης, ενώ στο τμήμα από τη συμβολή με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου ως την οδό Ικάρων βρίσκεται ο σταθμός μεταπιβίβασης της Μίκρας. Με συγχωρείτε, η ολοκλήρωση του δρόμου θα διευκολύνει την πρόσβαση στους σταθμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτή την πρόσβαση, η αλήθεια είναι, το έχουμε ξαναπεί στο ρεπορτάζ, και τη συνδυασμένη πάντως μετακίνηση με τα λεωφορεία, ενώ εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην αποσυμφόρηση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, καθώς και των διαδρομών από και προς το αεροδρόμιο και την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τώρα, ο κύριος Δήμας έκανε λόγο για ένα έργο με πολλαπλά ωφέλη, το οποίο συνδυάζει τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης με την ανάπλαση όμως και του αστικού περιβάλλοντος. Και θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια πώς θα γίνουν. Όπως ανέφερε, η οδός διαθέτει κεντρική διαχωριστική νησίδα, 10 μέτρων μάλιστα, μεγάλα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και ασφαλείς διαβάσεις. Ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος από την πλευρά του υπογράμμει σημασία μεταξύ άλλων της συνεργασίας κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι που ήταν απαραίτητο για το συγκεκριμένο έργο, με στόχο τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών. Η Χρύσα Ραπόλου χαρακτήρισε τη διάνοιξη της οδού Πόντου έργο θρύλου για την πόλη, επισημένοντας ότι αποτελούσε ζητούμενο επί δεκαετίες. Μιλάμε για αυτή την κεντρική νησίδα, θα έχει πλάτος 10 μέτρων. Φανταστείτε τώρα για την εικόνα για την Καλαμαριά που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια μεγέθη σε ό,τι αφορά στους αυτοκινητόδρομους που τη διασχίζουν, και φυσικά με τον ποδηλατόδρομο ο οποίος θα υπάρχει στην αριστερή πλευρά. Να δώσουμε κάποια εικόνα όμως για τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του έργου. Προβλέπονται λοιπόν 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση με πλάτος 3,5 μέτρων η κάθε μία, κεντρική διαχωριστική νησίδα πλάτος 10 μέτρων, πεζοδρόμια μεταβλητού πλάτος μέχρι και 8 μέτρα, το αριστερό πεζοδρόμιο που μετακατασκευαστεί και ο ποδηλατόδρομος, ενώ θα διαμορφωθούν ειδικές θέσεις παρόδια στάθμευσης και στάσεις των λεωφορείων του ΑΣΤ. Σημαντική παρέμβαση αποτελούν οι 6 νέοι κυκλικοί κόμβοι που θα γίνουν στις οδούς Αγίου Νικολάου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλατσάτων, Αβριούλων, Μουστακλή και Παπανδρέου. Για την ασφάλεια των πεζών προβλέπονται διαβάσεις όλες τις κάθετες οδούς και περιμετρικά των κόμβων. Παράλληλα θα κατασκευαστούν κεντρικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης και η κεντρική αγωγή ίδρευσης ταυτόχρονα με τις οδικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν οι διαδοχικές εργολαβίες και επαναλαμβανόμενη ενόχληση των κατοίκων της περιοχής. Η σύμβαση, να θυμίσουμε ότι είναι ενιαία με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή και προβλέπει διάρκεια 9 μηνών από την υπογραφή της. Το έργο έχει ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου την περίοδο 2026-2030. Συνολικά για την οδό Πόντου έχουν διατεθεί δημόσιοι πόροι περίπου 62 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά τα χρήματα συμπεριλαμβάνονται και οι χρηματοδοτήσεις για τις απαλλοτριώσεις, έτσι. Μετά την παράδοση, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων θα γίνεται από την ΕΙΑΘ, ενώ η συντήρηση της οδού θα γίνεται από το Δήμο Καλαμαριάς. πραγματικά περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η οδός Πόντου και ενδεχομένως ίσως είναι ένα πρόκριμα για άλλες περιοχές της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης, του πολεοδομικού και όχι μόνο, που μπορούν να αλλάξουν εικόνα με ένα έργο το οποίο φυσικά σε συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον έχει καρικριστεί η εθνική σημασία, το κόστος αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το κράτος.
1: Τώρα αυτό εγώ να πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα πέραντο έργο τάξιο και αλλάζει και τα μέτωπα κλείνουν το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν είναι πάντα καλό το απέραντο εργοτάξιο.
1: Ναι, αλλά τα θέματα κλείνουν.
0: Γιατί μπορεί κάποια εργοτάξια να έχουν μείνει και από το παρελθόν, έτσι, λόγω καθυστερήσεων.
1: Ναι, αλλά τελειώνει. Ετελείωσε.
0: Τώρα το ετελείωσε, να πούμε ότι έχουμε και μία, το συντονιστικό σήμερα. Συνεδριάζει στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, είναι ο Νικόλας Μάρτης, υπό τον κύριο Κιουλέκα. Αυτό δηλαδή θα συζητήσουν θέματα της καθημερινότητας. Δεν ξέρω αν θα δουν και το τι θα γίνει με το συγκοινωνιακό χάρτη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στην Καλαμαριά, γιατί υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες για τις αστικές συγκοινωνίες και ειδικά για τη γραμμή 6.
1: Σιγά σιγά όλα θα γίνουν και θα πάρουν το δρόμο τους. Υπομονή χρειάζεται. Όλες οι αλλαγές θέλουν το χρόνο τους. Για να δούμε πώς αποδίδουν και πώς προσαρμόζονται.
2: Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Σε ό,τι αφορά στη γραμμή, μάλλον από το τέλος, σε ό,τι αφορά στη γραμμή 6, οι αλλαγές αυτές ήρθαν κάτω από μια συγκεκριμένη συνθήκη που είναι η επέκταση της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Ωστόσο, αυτή η συνθήκη περιορίζει τη χρήση των λεωφορείων, λεωφορεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες περιοχές. Υπάρχει πρόβλημα βέβαια μέσα στις μετακινήσεις, αυτά θα πρέπει να διορθωθούν και θα τα δούμε σε μια άλλη τέλος πάντων σύνδεσή μας όλα αυτά, γιατί νομίζω πλησιάζουμε σωστά.
0: Ναι, Σοφία.
1: Exactly.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ECOFIN. Χτες στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να κλείνει την πόρτα. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στις 10.30 σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Συντονιστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για παρεμβάσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Για τις 11 προγραμματισμένη νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Θύμα άγριας δολοφονίας από τον 31 ετών ενδιαστάσει σύντροφό της έπεσε μία 23χρονη στη Νέα Υόρκη. Κατηγορείται ότι την έσπρωξε στο κενό από τον 15ο όροφο του κτηρίου όπου ζούσαν. Στην αγκαλιά της είχε το 5 μηνών μωρό τους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: εκεί περαστική τη γυναίκα, μεσήλικη ήταν, άρχισαν να μετακινηθεί από τη διάβαση στην άκρη του οδοστρώματος. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.
1: Ευτυχώς, γιατί είχαμε και χθες μια παράσυρση με μια 14χρονη από μηχανή. Ήταν στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μαρτίου, ρεύμα προς Χαλκιδική. Η ανήλικη πέστη κάκος στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και σε αυτή την περίπτωση διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους και βλέπεις ότι πλέον και οι πεζοί δεν πολύ υπολογίζονται. Δηλαδή στη διάβαση, ακόμη και σηματοδότηση να μην υπάρχει, κανονικά ο κόκκι λέει ότι πρέπει να σταματήσεις για να περάσει ο πεζός. Έχει προτεραιότητα.
0: Στο ΣΕΙΧ σου είδες τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Περπατούσε χθες ένας στο ΣΕΙΧ σου. Εντός του περιαστικού δάσους, χθες το πρωί έγινε αυτό, βρήκε μια σακούλα, είχε ρε παιδί μου ένα κιλό κανάβι. Είχε περπατάς, τσουπ, να σου, σακούλα.
1: Θα πέσε από κάποιον. Ή κάποιος την άφησε για να τη βρει κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει, και τη βρήκε ο λάθος άνθρωπος.
0: Μάλλον.
1: Αλλά...
0: ο λάθος άνθρωπος στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή.
1: Ή μάλλον ο σωστός άνθρωπος, γιατί εν πάση περιπτώσει βρέθηκε αυτή η ποσότητα.
0: Ναι, όπως το βλέπεις.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, ένα πράγμα πάντως, υπάρχει μία οπτική και δεν υπάρχουν πολλές. Έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση και εκεί θα πάμε τώρα και τις εξώσεις ναι. ατόμων με αναπηρία. Και αυτό γιατί αφορμή μας δόθηκε με την υπόθεση της Μαρή Κάρμεν, αλλά έχουμε αντίστοιχες υποθέσεις και εδώ στη χώρα μας και αυτά θα συζητήσουμε τώρα τα θέματα με τον κύριο Βασίλη Κούτσιανο, είναι Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούτσιανε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Τσακίρη, κύριε Τσαλικίδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Δυστυχώς αυτή η υπόθεση ήρθε στην επικαιρότητα με τραγικό τρόπο. Είχαμε και την απώλεια της γυναίκας. Και η συγκλονιστική δήλωση που μου είχε μείνει από το ρεπορτάζ από την Ισπανία, από τους Ισπανούς συναδέλφους, είναι μια δήλωση μιας γυναίκας που είχε πάει στις κινητοποιήσεις και είπε ότι δεν έφυγε μακριά από το σπίτι της, δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της. Είναι συγκλονιστικό αυτό, δηλαδή αν καθίσει κάποιος και το σκεφτεί, ένας άνθρωπος που έχει μείνει τόσα χρόνια σε ένα σπίτι, πληρώνει κανονικά το ενοικιό του, ξαφνικά έρχεται μια εταιρεία, σου ανεβάζει το ενοίκιο από τα 500 ευρώ που έδινε στα 1600, προφανώς και αδυνατεί ο άνθρωπος, και ειδικά αν έχει αναπηρία που δεν μπορεί δηλαδή να βρει πόρους για να μπορέσει έτσι να καλύψει αυτή τη διαφορά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων, αλλά θα δούμε τώρα πώς είναι η τρέχουσα κατάσταση εδώ στη χώρα μας. Τι συμβαίνει, γιατί η στεγαστική κρίση υπάρχει και στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, εμείς, για να το αναφέρω αυτό και να το πω έτσι έξω από τα δόντια. Είμαστε Μαρή Κάρμεν εδώ στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία αυτό το αντιμετωπίζει όσον αφορά τη στεγαστική κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα αναπηρία εδώ και αρκετά χρόνια και το έχουμε επισημάνει. Η Μαρή Κάρμεν είναι ένα σύμβολο αξιοπρέπειας για τα άτομα αναπηρία, και εδώ να μου επιτρέψετε να σημειώσω όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση που υπάρχει εδώ και μια πενταετία, η αλήθεια είναι, από τότε που ενέσκυψε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στην υπερβολική επιβάρυνση στεγαστικού κόστους για τα άτομα με αναπηρία. Οι μισοί πολίτες με αναπηρία αδυνατούν να πληρώσουν έγκαιρα το ενοίκιο ή το στεγαστικό τους. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η κοινωνική συνθήκη που έχει δημιουργηθεί είναι ζωφερή. Είναι γενικευμένη, αλλά η αναπηρία, όπως σωστά το αναφέρατε, είναι πολλαπλασιαστής αυτών των στεγαστικών ανισοτήτων και της στεγαστικής κρίσης.
1: Είχαμε
2: Δεν
1: και ένα προστατεύεται πρόσφατο...
2: ουσιαστικά
1: ναι.
2: η πρώτη κατοικία.
1: Δυστυχώς είχαμε μία απώλεια και εδώ στη χώρα μας. Αναφέρουμε στην υπόθεση της Χαλκιδικής με τον νευροπαθή που τελικά έχασε τη ζωή του. Έδωσε μία μάχη δηλαδή για να σταματήσει ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Ο ίδιος είχε πει εκεί της σε ένα δάνειο του παιδιού του. Και,
2: ο εγγυητής δεν προστατεύεται καθόλου.
1: Δεν προστατεύεται καθόλου, ναι.
2: Όχι, ο εγγυητής με αναπηρία. Και δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία του ατόμου με αναπηρία ουσιαστικά. Δεν διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, διότι όπως πολύ σωστά το είπατε, η αναπηρία είναι επιπρόσθετο κόστος. Δεν λαμβάνεται υπόψη στη στεγαστική πολιτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική για να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση για τα άτομα με αναπηρία, στοχευμένη. Και για το

0: ανήκει όπως αναφέρατε. Σε εμάς, στην υπηρεσία διοικητικού μαζί, έχουν έρθει ορισμένες περιπτώσεις και έχουμε παρέμβει. Σκεφτείτε όμως πώς είναι η αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια και πώς θα μπορέσει μια οικογένεια με αναπηρία να προστατευτεί από την υπέρεγγη αύξηση των ενοικίων. Ένα ενοίκιο των 500 ευρώ μπορεί να εκτοξευτεί στα 1.000 και στα 1.200 ευρώ.
1: Εσείς έχετε κάποια πρόταση έτσι, για να υπάρξει θωράκιση των ατόμων με αναπηρία σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Ναι. Προφανώς εμείς ζητάμε την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας, είτε ιδιοκατοικείται είτε το άτομο αναπηρία είναι ενοικιαστής, γενναίο επίδομα ενοικίου για τα άτομα με αναπηρία, σοβαρή αντιμετώπιση του εξοδικαστικού μηχανισμού εφόσον μπορεί να πληρεί τα κριτήρια το άτομο αναπηρία, να υπάρχει και κούρεμα της οφειλής εφόσον αδυνατεί να ανταποκριθεί, τόκοι προς αυξήσεις να μην συμπεριλαμβάνονται στη δόση. Σκεφτείτε ότι όταν κάποιος εισαχθεί στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η δόση υπολογίζεται με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου και όχι την αντικειμενική. Και η καινούργια ρύθμιση λέει ότι, ξέρετε, θα ρευστοποιείται και η περιουσιακή κατάσταση. Αν δεν έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα μέτρα είναι ανεμικά. Για να μην πω εξοντοτικά για τα άτομα να πηρεία. Δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Πάντως, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτό που λέτε και εσείς, ότι μεγενθύνει το πρόβλημα η αναπηρία για έναν ενοικιαστή όταν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να πληρώσει το ενοικιό του. Από την άλλη όμως, επειδή το στεγαστικό το αντιμετωπίζει όλη η ελληνική κοινωνία, όλοι οι ενοικιαστές για παράδειγμα έχουν ζήτημα. Δηλαδή δυσκολεύονται οι περισσότεροι να πληρώσουν το ενοίκιο εκεί που έχουν φτάσει τιμές. Μήπως δηλαδή μια καθολική ρύθμιση, ένα πλαφόν για παράδειγμα, γιατί οι ενοικιαστές το έχουν θέσει αυτό
0: απόλυτα,
1: το θέμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα, δεδομένου όμως ότι και για ένα άτομο με αναπηρία, μια οικογένεια με αναπηρία, το επιπρόσθετο κόστος θα πρέπει να υπολογίζεται. Πέραν του πλαφών που θα τεθεί, δεν θα πρέπει να αυξηθεί και το επίδομα ενοικίου, το οποίο είναι καθυλωμένο. Δεν αρκεί για να εξυπηρετήσει το μεγάλο κόστος της ενοικίασης.
2: Επίσης, πού θα πρέπει να φτάσει?
0: Υπάρχει και η συνθήκη της προσβασιμότητας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα,
2: για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί δηλαδή στην ουσία.
0: Θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του ατόμου αναπηρία. Έτσι δεν είναι. Και σε συνδυασμό και με το πλαφό που πρέπει να τεθεί. Υπάρχουν τιμές ενοικίων για προσβάσιμες κατοικίες εδώ στην Αθήνα, στην οποία διαμένω, που είναι 1.500 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Όσο και να είναι το επίδομα ενοικίου, δεν θα μπορεί κανένας να ανταποκριθεί. Mm-hmm.
1: Γιατί από πρέπει... την άλλη, και να μην περιορίσουμε την κουβέντα μόνο στο θέμα του ενοικίου,
0: προφανώς,
1: είναι και το θέμα των πληστηριασμών από δάνεια, ενδεχομένως από άλλα χρέη που επιτρέπουν σε φαντς και τράπεζες να κάνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας ατόμων με αναπηρία ή σοβαρές παθήσεις.
0: Εκεί θα πρέπει να προστατευτεί εντελώς η πρώτη κατοικία και να μην δίνεται κανένα δάνειο σε φαντ και σέρβισερ. Είναι καθαρά κερδοσκοπική αυτή η αντιμετώπιση και η αντίληψη.
1: Αυτό πώς δηλαδή, με νομοθετική ρύθμιση.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Και τώρα επαναλαμβάνω ότι θα μας ακούνε πολλοί, για παράδειγμα, δανειολήπτες που έχει περάσει το δάνειό τους σε φαντ και το ίδιο ζητούν και εκείνοι. Απλά είναι ένα παραπάνω με τα άτομα με αναπηρία ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και υπάρχει και ζήτημα ζωής από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι δηλαδή θέμα διαβίωσης, είναι θέμα επιβίωσης.
0: Είναι προφανές ότι πρέπει να προστατευτεί η πρώτη κατοικία του ατόμου με αναπηρία. Με γενναία μέτρα και γενναία παρέμβαση. Ξέρετε, ο Κάρολ Πόπερ είπε ότι η ελεύθερη αγορά, πολλές φορές, όταν είναι ανεξέλεγκτη, καθίσταται ανελεύθερη και άνηση για τους ευάλωτους συμπολίτες.
1: Σε εσάς στη συνομοσπονδία έρχονται μέλη σας να κάνουν καταγγελίες? Δηλαδή,
0: βεβαίως, έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είναι γενικευμένο. Σκεφτείτε πόσες δεν έρχονται.
1: Ναι, όχι, απλά για να καταλάβει και ένας ακροατής που δεν έχει, ας πούμε, ένα δικό του άνθρωπο.
0: Έχουμε παρέμβει, κυρία Τσακίρη, επανειλημμένως. Mm-hmm. Και σε περίπτωση στην Τρίπολη, στην οποία έχει δοθεί σε φαντ και έβγαινε σε πληστηριασμό η κατοικία του, έχουμε παρέμβει και τελικά το απέφυγε αυτή τη διαδικασία το άτομο με αναπηρία. Έχουμε παρέμβει σε άτομα με νεοπλασματική πάθηση, το οποίο για οφειλή 800 ευρώ παραλίγο να χάσει την πρώτη κατοικία του. Αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι βαθύ και γενικευμένο.
1: Τώρα, αν μας ακούει ναι, κάποιος που ενδεχομένως αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση, όπως αυτές που περιγράψατε, και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει ένα δικηγόρο και τα λοιπά, ιδιώτικη, μπορεί να απευθυνθεί στη συνομοσπονδία για να τον κατευθύνετε, να τον βοηθήσετε να βρει λύση?
0: Εμείς νομικά δεν μπορούμε να παρέμβουμε, ακολουθεί τη διαδικασία, αλλά εμείς παρεμβαίνουμε απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών και στο μηχανισμό που που υλοποιεί για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Παρεμβαίνουμε άμεσα και ζητάμε την άμεση αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά, αν έχει αδυναμία να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ζητάμε την αναστολή. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις που απευθύνονται σε εμάς έχουν πλήρη αδυναμία να ανταποκριθούν στις δόσεις του δανείου. Κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν καθόλου στο κόστος. Και αυτό το καταγράψαμε και εμείς και στο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου. Αναπηρία και στεγαστική φτώχεια είναι... Δεν τη μαζεύει.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Κούτσιανε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ελπίζουμε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, το αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία με το στεγαστικό, αλλά θα το ξαναπούμε, ένας λόγος παραπάνω στα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν και πολλά όπλα για να το αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Κούτσιανος, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

0: Τώρα κοίταξε τι γίνεται. Καθώς έχουν φτάσει στο σημείο όπου εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί φωτιά εκεί στην οδό Θέμιδος Χρήστο, έρχονται και καταγγελίες των περίοικων, από γειτόνων τέλος πάντων, σχετικά με αυτό που λέγαμε. Γιατί η εικόνα που είδαμε εμείς ήταν ένα καμένο κατάστημα ότι παραδόθηκε στις φλόγες. Και τι λέει τώρα ένας άνθρωπος εκεί, ένας μάρτυρας. Δηλαδή αναφέρεται στην νομιμότητα των κατασκευαστικών εργασιών στο συγκεκριμένο ακίνητο. Λέει ότι αυτό ήταν παλιά μαγαζί και το έκαναν παράνομα σπίτι. Πήρε δίθεν άδεια μικρής κλίμακας. Ο μηχανικός έγραψε ότι δεν χρειάζεται συνένεση των ιδιοκτητών και έφτιαξε εξωτερική είσοδο σε κοινόχρηστο χώρο, έβαλε καινούργιες υδραυλικές εγκαταστάσεις και βόθρο χωρίς να υπάρχει έγκριση. Δηλαδή, αν αυτό ισχύει, αυτή η καταγγελία, δες τώρα που φτάσαμε, θα μπορούσε να υπάρχει θύμα, έτσι. Η γυναίκα γλίτωσε τώρα με κάποια εγκάβματα και με κάποια τραύματα.
1: Κοίτα, είναι μόδα ότι γίνονται πολλά τέτοια πρώην γραφεία, μαγαζιά και τα λοιπά.
0: Τα loft, ξαφνικά που τα βαφτίζουν loft. Λες και είμαστε στο Μανχάταν, ας πούμε, ένα πράγμα.
1: Τώρα με προκαλείς, αλλά ναι, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι, μα ξέρεις τι, επιστρέφουμε πάλι σε αυτό το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Δηλαδή, γιατί κάποιος να πάει να νοικιάσει ένα χώρο που ήταν κάποτε μαγαζί, αν
1: γιατί
0: μπορούσε να βρει. Αν
1: όχι, με συγχωρείς. Να... γιατί είναι μόδα.
0: Γιατί θα το πάρει ο διαμέρισμα σε κανονική τιμή.
1: Όχι, Μαρία.
0: Όχι, Μαρία. Δηλαδή, για πες μου εσύ θα πόσο βρίσκεις αυτό, ένα διαμέρισμα αυτά συνήθως, στο κέντρο.
1: Αυτά συνήθως γίνονται Airbnb. Αυτού του τύπου τα διαμερίσματα γίνονται συνήθως Airbnb.
0: Ακριβώς, είναι η φτηνή λύση.
1: Δεν είναι η φτηνή λύση, είναι ο ιδιοκτήτης που το έχει.
0: Αν ισχύει η καταγγελία του ανθρώπου που την έκανε στους δημοσιογράφους, εδώ μιλάμε για μια παρανομία, δηλαδή που
1: είναι,
0: κάνει, όχι η καραμπάμ, έκανε.
1: Ο ιδιοκτήτης που το έχει το εκμεταλλεύεται και το χρησιμοποιεί για φράχη χρόνια μίσθωση. Είναι για αυτούς
0: δεν
1: που έρχονται και μένουν.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Όχι, για τα Airbnb λέω.
0: Γιατί
1: για τα Airbnb λέω.
0: Άλλο τα Airbnb. Ναι, άλλο τα Airbnb. Πάντως εδώ στο κέντρο πολλοί φοιτητές βρίσκουν αυτές τις λύσεις γιατί είναι πιο οικονομικές. Δεν βρίσκουν διαμέρισμα ή έστω γκαρσονιέρες, μικρά τέλος πάντων ένα δωμάτιο κτλ. Σε καλή τιμή. Όταν σου λέει ο άλλος σου νοικιάζω 25 τετραγωνικά, 400 ευρώ. Και ο άλλος σου λέει σου δίνω εγώ αυτό το loft, το λαμπρό, το όμορφο, το loft, το καινούριο με το κρύτο χρώμα και βάζουν ένα συνθετικό υλικό που φαίνεται και σαν μάρμαρο μέσα. Ένα πλαστικό τέλος πάντων, έτσι κοροϊδεύουν λίγο την αισθητική και το μοσχονικιάζουνε. Όχι το μοσχοπουλάνε, τον μοσχονικιάζουνε, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά θα σου
0: οπότε
1: παραλάβω
0: σου λέει,
1: και
0: γιατί
1: θα σου
0: γιατί να δώσω τα 400 ας πούμε για 25 τετραγωνικά και να μην πάω να έχω κι εγώ το loft. Και κάπως έτσι την πατάς. Εγώ ξέρω δική μου περίπτωση, δηλαδή γνωστό που πήγε παιδί φοιτητή σε ένα τέτοιο, τον νίκιασε, πήρε το κλειδί, έδωσε δηλαδή την προκαταβολή και όταν πήγε μέσα για να κάνει την ημέρα της μεταφοράς, συνειδητοποίησε ότι όλο το πάτωμα ήταν νερό. Γιατί πήγε ο υδραυλικός να κάνει την εγκατάσταση από το κατάστημα για να περάσει μπάνια και τέτοια που δεν είχε. Ήταν μαγαζί αυτό κάποτε και όπως έκανε τις αλέκες είχε βάλει κάτι σωλήνης τέλος πάντων ανάποδα. Θέλω να σου πω θα μπορούσε να πάρθει και ηλεκτροπληξία γιατί παίρνουσε και ρεύμα αυτά κτλ. Αυτές οι δουλειές μόνο εδώ. Δεν ξέρω αν γίνονται κι αλλού.
1: Κοίτα, ότι σε πολλές περιοχές, όχι μόνο Ελλάδα και εκτός, γίνονται προχειροδουλειές. Γίνονται. Αλλά να σου πω κάτι, εδώ και έναν μάστορα θα φέρεις στο σπίτι σου, για παράδειγμα, να κάνεις μια ζημιά, θα έρθει, θα σου πει: Πω, τι έχει γίνει εδώ!
0: Ναι,
1: τι καταστροφή είναι αυτή!
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Σε ένα διαμέρισμα, ναι, οι εγκαταστάσεις αυτές, δηλαδή και οι υδραυλικές και οι ηλεκτρολογικές κτλ., είναι εγκαταστάσεις για διαμέρισμα, για κατοικία δηλαδή, όχι για κατάστημα, για μαγαζί, που στο μαγαζί δεν θα, δεν θα βάλει την μπανιέρα και το θερμοσύφωνο. Έχει άλλες, τέλος πάντων, έχει κατασκευαστεί για άλλο λόγο. Άλλες προδιαγραφές. Τέλος πάντων,
1: αλλά
0: και
1: επαναλαμβάνω όμως και
0: να
1: λέω.
0: Συζητάμε για το γεγονός ότι σώθηκε μια. Και μάλιστα η γυναίκα είναι και νέα, 30 χρονών.
1: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, ναι, ναι, αν είναι σπίτι, αν είναι χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Βασικά είναι loft αυτό που λέγαμε, ότι ήταν μαγαζί που έγινε κατοικία.
1: Το θέμα είναι αν αυτό ήταν για ενίκιο σταθερό σε βάθος χρόνου ή αν ήταν, επαναλαμβάνω, χώρος που τον νοικιάζεις.
0: Ας υποθέσουμε ότι είναι για βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή τι εκεί, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες ασφαλείας.
1: Όχι, προφανώς να υπάρχουν κανόνες ασφαλείας.
0: Δεν πρέπει να είναι όλα νόμιμα.
1: Εγώ, ναι. Προφανώς να είναι όλα νόμιμα. Εγώ το πάω και το εστιάζω στο γεγονός, αυτό το οποίο αναφέραμε πριν, στον τρόπο με τον οποίο, το μοντέλο μάλλον να θες που ακολουθεί ο καθένας. Δηλαδή, έχω εγώ ένα μαγαζί το οποίο δεν το νοικιάζω. Ή δεν θέλω να το νοικιάσω. Γιατί λέω πώς θα βγάλω πιο γρήγορο κέρδος. Αυτόματα το κάνω σπιτάκι και το έχω με την ημέρα. Άρα δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με τη στεγαστική κρίση. Έχει να κάνει και με το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ και το διαχειρίζομαι εγώ ως ιδιοκτήτης.
0: Γιατί έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση. Το επαναλαμβάνω ότι αν κάποιος βρει διαμέρισμα σε αυτή στην ίδια τιμή, δεν θα πάει να μείνει στο ισόγειο το πρώην μαγαζί. Θα πάει στο σπιτάκι του να μείνει. Αν δεν βρίσκει. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν βρίσκει. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα.
1: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Εννοείται. Έχω να σε δω και από χθες. Έχεις να με δεις και από χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, Σοφία, να σου πω τώρα. Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο μας, επειδή από το πρωί ακούει εδώ πέρα έτσι διάφορες κουβέντες που κάνουμε. Τι με είπε τώρα, τι μου έκανε νόημα. Καλά μου λέει τον Αλέξη το Θερμετζόγλου δεν θα το βγάλουμε. Επειδή δεν ήρθε χθες ο κύριος. Νομίζω ότι είναι Πέμπτη, κατάλαβες.
1: Η αλήθεια είναι πως είμαι μία μέρα πίσω.
0: Ναι. Έτσι. Άμα λείπεις από εδώ, τα χάνεις, Χριστό μου, τα καλά.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Ναι, τι να κάνω, μου έλειψες. Αλλά και η δουλειά χθες εκεί έπρεπε να πάμε Αρνέα, Σκουριές, ήταν ο Πρωθυπουργός. Έπρεπε να είμαι και στο πεδίο.
0: Και αναρωτιόμουν ποιο πρόσωπο πήκε ανάμεσά μας, Χριστό.
1: Πολλές φορές τον τελευταίο μήνα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρήση Λεσσαμουρίδου. Ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2021-2027. Το έργο θα περιλαμβάνει 6 υποέργα με τα οποία θα αναβαθμιστούν συστήματα διαχείρισης του κτηρίου, θα αντικατασταθούν 8.562 παλαιού τύπου λαμπτήρες με λαμπτήρες LED, θα γίνουν θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στεγάστρων αυτοκινήτων. Χαμηλότερα από τον μέσο όρο θερμοκρασίας που επικράτησε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και πιο κάτω από τις τοπικές μέσες τιμές, κινήθηκε ο υδράργυρος στον Εύρο κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Meteo.gr, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη και Ορεστιάδα βρέθηκαν έστω και ελάχιστα κάτω από τον σεπτεμβριανό μέσο όρο θερμοκρασιών τους, όπως αυτές καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο ψυχρότερες από το αναμενόμενο ήταν και οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Ωστόσο, τόσο σήμερα όσο και από και το Σαββατοκυριακό, η καιρική και οι συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι οι ποιότερες και βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλότερες θερμοκρασίες. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό διοργανώνει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας, όπως αναφέρει η κομματική οργάνωση. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 σήμερα το απόγευμα στο Επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη. Για τα θέματα της εκδήλωσης θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οικονομολόγος του Επιμελητηρίου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης Θόδωρος Παύλου. Η 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας ξεκίνησε χθες το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, από την κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι την πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Αλεξανδρούπολη θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Το συνέδριο φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι διήμερες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο Νομαρχείο. Στη διάρκεια τους θα αναπτυχθεί διάλογος για τις καινοτόμες μεθόδους της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Η έναρξη θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 5. Μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ένα ιστορικό τιμητικό αφιέρωμα στον Μανουήλ Καντακουζινό, πρωτοδεσπότη του Μιστρά, θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 700 ετών από τη γέννηση του Μανουήλ Καντακουζινού, η εκδήλωση θα αναδείξει ευρύτερα τη σύνδεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορικής Οικογένειας των Καντακουζινών με το Πίθιο, το οποίο υπήρξε ιστορικό προπύργιό της. Το αφιέρωμα θα παρουσιάσει ο συγγραφέας Νικόλαος Κουφός, ενώ ο Βυζαντινός χορός του Οδείου Φαέθων θα αποδώσει τον Βυζαντινό ύμνο του 14ου αιώνα αφιερωμένου στον Μανουήλ Καντακουζινό. Πίθιο Διδημότυχο Μιστράς είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη διοργάνωσή της, εκτός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πίθιωτών, συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιστρά Λακωνίας και η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου, ενώ έχει την υποστήριξη πολλών φορέων της Εκκλησίας και της Αυτοδιοίκησης. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, όπως έχει καθιερωθεί η 10 Οκτωβρίου, διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στις 11 στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεονταρίδου, με τη συμμετοχή και του Μουσικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης. Πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών Πυθίου και Ρηγίου διοργανώνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δίδυμο-Τείχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Αφετηρία των πεζοπόρων θα είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός του Πυθίου και η διαδρομή θα συνεχιστεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ρηγίου, ενώ ενδιάμεσα θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής και η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Σαράντα χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Περίμενε, βρε Γιώτα, να ετοιμαστούμε να βάλει τα ακουστικά ο Κώστας. Καλή σας μέρα. Καλή σας
5: πάντα
4: μέρα.
5: Είμαστε σε ετοιμότητα. Δείχνουμε εξαιρετικά αντανακλαστικά, μπορώ να πω. Καλημέρα.
4: 8 λεπτά μετά τις 10. Καλή σας μέρα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας Χάρτη Επικαιρότητα. Την καθημερινή εκπομπή που ακούτε 10 με 12. Και από τις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, της ΕΡΤ Οριστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας. Φτάσαμε σίως την Παρασκευή. Νομίζω πολλοί προσπαθούν να κάνουν το πρόγραμμά τους για το Σαββατοκύριακο, βλέποντας και κάπως τις καιρικές συνθήκες. Κάπου θα βοηθήσουν, κάπου δεν θα βοηθήσουν. Σε βλέπω, κουνάς το κεφάλι σου περίεργα.
5: Φθινόπωρο είναι.
4: Φθινόπωρο είναι. Όλα... Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ ωραίο.
5: Πήγες στη θάλασσα?
4: Όχι, αφού ήμουν άρρωστη.
5: Α, σωστά.
4: Τώρα που είμαι καλά, φυσικά.
5: Θα βρέχει.
4: Μπορεί και να βρέχει.
5: Κοίτα, το Σάββατο μπορεί να τη γλιτώσουμε, αλλά Κυριακή Δευτέρα εκεί δεν είναι έτσι κάποιες βροχές. Κυριακή από το μεσημερό απόγευμα και μετά.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας συστηθούμε.
5: Ρένα Πανταζόγλου.
4: Κώστας Λουκούμης. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω και τον Κώστα δίπλα μου μετά από αρκετές μέρες. Κώστα, καλώς ήρθες. Ελπίζω το ρεπορτάζ του Earth News να μην χρειαστεί να σε στείλει εσπεσμένα εκτός στούντιο. Έχουμε τη Γιώτα Δημούδη να επιμελείται τον ήχο. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε ένα δίωρο με εξαιρετική θεματολογία που έχει να κάνει με όλη την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έχουμε γι' αυτό και τη βοήθεια των συναδέλφων δημοσιογράφων των δύο περιφερειακών σταθμών. Να σας υπενθυμίσουμε τις συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Αν μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, 96 και 3 συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, 101 και 103,5 οι συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδας.
5: Και διαδικτυακά φυσικά μέσω του airteco.gr.
4: Ο καιρός, είπαμε ότι σήμερα θα είναι καλός. Σαββατοκύριακο κρατάμε και λίγο και την ομπρελίτσα μας, βάζουμε και την ζακετούλα μας. Την έχουμε έτσι κι αλλιώς τη ζακετούλα μας, γιατί αν δεν την έχουμε, έχουμε ιωσούλες πολλές.
5: Χθες το πρωί στην Ελευθερούπολη που ήμασταν μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Πέτρο τον Νικολαίδη, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ Ρένα, 8.30 ώρα είχε 7 βαθμούς.
4: Κάτι που θα μας λέει η Γιώτα.
5: Τι έγινε, Γιώτα?
4: Δεν έχει τραγούδια. Ναι. Χωρίς τραγούδια που πάει.
5: Γιώτα, αυτοσχεδίασε. Λοιπόν, έλεγα ότι στην Ελευθερούπολη χθες το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, είχε 7 βαθμούς.
4: 7 βαθμούς.
5: Ναι, φύγαμε από την Καβάλα με 12-13 και στην Ελευθερούπολη είχε 7.
4: Τόσο είναι. Ξεκινάει.
5: Στη διάρκεια
4: τη ημέρα,
5: βέβαια, από τις 10 και μετά, 9-10 και μετά, και άμα έχει ήλιο, νιώθεις ότι καίγεσαι. Είσαι με τα κοντομάνικα. μετά εκεί απογευματάκι χρειάζεσαι οπωσδήποτε μία ζακέτα, ένα πανωφόρι.
4: Και είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς πρέπει να ντυθούμε και είναι ο λόγος που χαμηλώνουμε τις αντιστάσεις μας και επειδή ήδη ξεκίνησαν οι ιώσεις, άρχισαν και μεταφέρονται συνολικά σε διάφορους. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα πρέπει για αυτό το Σαββατοκύριακο να είμαστε προσεκτικοί και στον τρόπο με τον οποίο θα ντυθούμε, που θα πάμε, που θα βγούμε, να κάνουμε τα προγράμματά μας. Μην πτωούμαστε, έχουμε καιρό ακόμα για τη βάρη χειμωνιά, αλλά κρατάμε και το αδιαβροχάκι μας μαζί, κρατάμε και το μπουφανάκι μας, κρατάμε και την ομπρέλα.
5: Να βλέπω εδώ τώρα για την πρόγνωση, για το Σάββατο. Το σκηνικό μεταβάλλεται με νεφώσεις που τοπικά κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Μικρή υποχώρηση ως προς τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας. Κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου είναι πιθανό να αρχίσουν να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά τμήματα του νομού. Ενώ την Κυριακή το κύριο σενάριο προβλέπει ένα πέρασμα βροχών. Το σύνολο του νομού Καβάλας φαίνεται πως θα επηρεαστεί και η θάλασσα προφανώς. Ενώ τοπικά και πρόσκαιρα υπάρχει πιθανότητα για εξάρσεις έντονης βροχής την ώρα που η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
4: Γενικά φαίνεται ότι αυτή η αστάθεια θα περάσει σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οπότε οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Σήμερα από τον Ευρωκόπη ξεκίνησε γύρω στους 6-5 βαθμούς. Στις 7 η ώρα το πρωί.
5: Καλά
4: στις 7
5: ήταν.
4: Η ώρα το πρωί ήταν γύρω στους 5 βαθμούς.
5: Καλά ήταν. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε εδώ για... σχεδόν αρνητικές θερμοκρασίες.
4: Ναι.
5: Εντάξει, μην υπερβάλλω, ήταν στον 1-2 βαθμό.
4: Ναι. Πάντως, πάμε σε σχέση με την εποχή, πάμε και εμείς ανάλογα, βλέπουμε τις καιρικές συνθήκες και προσαρμοζόμαστε. Είναι φθινόπωρο και οδηγούμαστε προς το χειμώνα και θέλουμε να καθυστερήσει ο χειμώνας όσο το δυνατόν για να διευκρινιστεί τι θα γίνει με τα καύσιμα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το φυσικό αέριο, για να είμαστε όσο το δυνατόν καλυμμένοι. Mm-hmm.
5: Να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στα τέλη του μήνα, γιατί είδαμε κάποιες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας. Νομίζω ότι είχαμε και στη Νέα Πέραμο χθες μια φωτιά εκεί κοντά στο βιολογικό, σε χρωτολιβαδική έκταση νομίζω ήταν. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην επέμβαση της πυροσβεστικής.
4: Να το θυμίζουμε, το κάνεις κάθε μέρα καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις, γιατί είναι πρόστιμα αυτά.
5: Ακριβώς, την προηγούμενη Κυριακή ήταν στο μοναστηράκι του Δήμου Νέστου. Εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάποιος επιδίωξε να κάψει ξερά χόρτα, αλλά φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, με αποτέλεσμα να ξεφύγει η φωτιά. Ευτυχώς, πάλι χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν χρειάζεται τώρα στα τελειώματα δηλαδή να ρυψοκινδυνεύουμε. Ας περιμένουμε μερικές μέρες όσοι θέλουν να κάψουν χόρτα, ας πούμε. Ναι. Και για τα περιστατικά πυρκαγιά θα τα πούμε μετά, που είχαμε χθες το βράδυ εδώ στην Καβάλα.

0: Πάμε λίγο να δούμε ιστορικά η σημερινή μέρα, ένατη μέρα του Οκτώβρη, τι μας φέρνει. Γιατί το 1967 ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου, όταν στη Βολιβία εκτελείται ο Ερνέστο, γνωστός Τσε Γκεβάρα, ο Αργεντινός γιατρός που εγκατέλειψε την ιατρική για να αφιερωθεί στην επαναστατική δράση. Ήταν 39 ετών. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε από τον Βολιβιανό στρατό, με την υποστήριξη βεβαίως των Αμερικανών. Υπήρξε βασικός στέλεχος της κουβανικής επανάστασης στο πλευρό του Φιντέλ Κάστρο και στη συνέχεια επιχείρησε να μεταφέρει αυτή την επαναστατική δράση και σε άλλες χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Στη Βολιβία ηγήθηκε αντάρτικης ομάδας, όμως η έλλειψη τοπικής στήριξης και εντατική καταδίωξή της οδήγησαν στη σύλληψή του στις 8 Οκτωβρίου του 1967, μετά από πολύ ωρή μάχη στο χωριό Λαϊγκέρα. Την επόμενη μέρα δόθηκε η εντολή της εκτέλεσης. Το σώμα του τάφηκε μυστικά σε άγνωστη τοποθεσία, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία τόπου προσκυνήματος. Χρόνια μετά, το 1997, ερευνητές εντόπισαν τα λείψανά του σε ένα ομαδικό τάφο και τα μετέφεραν στην Κούβα, όπου ενταφιάστηκαν με τιμές στη Σάντα Κλάρα, την πόλη που είχε ο ίδιος καταλάβει κατά τη διάρκεια της κουβανικής επανάστασης. Πιο χαρακτηριστικό η φωτογραφία του Τσε. Τραβηγμένη με τον Μπερέ, που τραβηγμένη από τον κουβανό φωτογράφο Αλβέρτο Κόρδα, που έγινε και ένα από αυτό. Τα πιο αναγνωρίσιμα πορτρέτα του 20ου αιώνα και σύμβολο πολιτικής και κοινωνικής διαμαρτυρίας σε όλο τον κόσμο. Μας φέρνει η σημερινή ημέρα στο 1912, όταν ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβροχο Κουτουριώτου του καταλαμβάνει τη Λίμνο στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Το 1931, όταν η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατατέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Έχουμε το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, η συμφωνία να παραμείνει η Ελλάδα στην βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι γνωστή ως Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας, ένα περιεχόμενο συμφωνίας που αγνοεί και η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έχουμε το 1944 επίσης να αποχωρούν, λίγο πριν αποχωρήσουν οι Ναζί από την Αθήνα, γερμανικό αεροπλάνο να βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και να έχουμε 6 νεκρούς, 20 τραυματίες, τραγικός απολογισμός και 8 σπίτια να καταραίουν. Έχουμε το Νόμπελ Ειρήνης το 1975 στον Αντρέι Ζαχάροφ, τον σοβιετικό πυρηνικό επιστήμονα που διαφώνησε με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Και έχουμε και πολλά άλλα γεγονότα σαν σήμερα. Να πάμε στο 1981, όταν η Γαλλία καταργεί τη θανατική ποινή. Το 2006, όταν η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή. Και όταν το 2009 ο Μπαράκ Ομπάμα βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης για την ενίσχυση της διεθνούς διπλωματίας, κάτι που έκανε έναν άλλον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να θυμώσει πάρα πολύ που δεν πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ναι, πιο πρόσφατα.
0: Πολύ πιο πρόσφατα. Είναι η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ το 1974 και έγινε γνωστός από την ταινία «Η λίστα του Σίντλερ». Και έτσι μάθαμε, και όσοι έχουν ταξιδέψει εκεί προς την Πολωνία, προς την Κρακοβία μάλιστα, έχουν δει και την επιχείρηση. Υπάρχει και είναι και ως ένας τόπος στον οποίο επισκέπτονται οι τουρίστες η επιχείρηση του Όσκαρ Σίντλερ. Γερμανός επιχειρηματίας που έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους δικαίους των εθνών για τη διάσωση περισσότερων από 1.200 Εβραίων κατά το Ολοκαύτωμα. Μπορεί να ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, εκμεταλλεύτηκε αρχικά τον πόλεμο για οικονομικό κέρδος, δεν ήταν αγιός. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας το εργοστάσιο του στην Κρακοβία ως καταφύγιο, έσωσε τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων, προστατεύοντάς τους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μετά τον πόλεμο έζησε στην αφάνεια, είχε οικονομικές δυσκολίες. Η ιστορία που έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η λίστα του Σίντλερ το 1993, ανέδειξε το θάρρος και την ανθρωπιά του. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια άλλη αποχώρηση το 2018, όταν έφυγε νεότατος ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ποιος ήταν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος? Υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, έγινε σύμβολο ανθρωπιάς και αφοσίωσης μέσα στην προσφυγική κρίση το 2015-2016. Γεννημένος στη Μυτιλίνη το 1974, υπήρξε κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602 με το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης στο Αιγαίο. Υπολογίζεται ότι συνέβαλε εκείνη τη δύσκολη χρονιά, εκείνες τις δύσκολες χρονιές, στη διάσωση χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, δείχνοντας απαράμιλο θάρρος και ευαισθησία. Για τη δράση του τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία, ενώ η ιστορία του έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από το ντοκιμαντέρ 4,1 Miles που προτάθηκε για Όσκαρ. Ο θάνατος του το 2018 προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχεις κάτι αθλητικό?
1: Για σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι έτσι άξιο αναφοράς. Να πέσουμε τόσο έξω, δεν νομίζω.
0: Να σου πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων.
1: Μας αποχαιρετούν και αυτά σιγά σιγά.
0: Με την παραδοσιακή τους μορφή τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί με την εξελιγμένη έχουμε και τα βιντεάκια που μας έρχονται από την Αμερική με τα drones που παραδίδουν πακετάκια σε διάφορους.
1: Ναι, η εξέλιξη. Κάποτε τα περιστέρια, τώρα τα drones.
0: Ναι, κάπως έτσι. Αυτά μια μέρα σαν τη σημερινή. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω κάπου.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε ένα ηχητικό. Βάλε γιώτα το ηχητικό, το πρώτο.
2: It's the second time I shoot in Greece. The first one was with the Onassis Foundation, like when we shot Generation. And this time, what was amazing is to take all those A-list American actors and French and Mexican somewhere like Volakas next to drama in a mine in the middle of northern Greece. I felt, you know that scene in Gladiator at the beginning when Maximus walks along the army? I felt like that every morning. The taste of the most amazing house-made tzipouro in Volakas. Yeah, I mean, it's early, but I would drink it.
1: Καλή μόνο, το τσίπουρο του Βόλακα του μήνου του ανθρώπου.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο γιος του Κώστα Γαβρά, ο σκηνοθέτης ο Ρωμέν Γαβράς. Θυμάσαι πέρυσι που είχε κινητοποιηθεί όλο το χωριό στο Βόλακα, γιατί είχε ανεβεί ο Ρωμέν Γαβράς με πολύ γνωστούς ηθοποιούς. A-list, όπως λέει στη δήλωσή του αυτή. Και μάλιστα υπήρχαν και πολύ κομπάρσοι από το χωριό, από τον Βόλακα, που πήραν μέρος σε κάποια από τα γυρίσματα της ταινίας Sacrifice, η οποία ταινία τώρα βγήκε πλέον προς το κοινό, ναι, από την στέγη του Ανασίου, η οποία κάλεσε και τον Ρωμάν Γαβρά για να, με αφορμή την έναρξη της, με αφορμή την προβολή αυτής της νέας ταινίας Sacrifice.
1: Είχα φωτογραφίες στο διαδίκτυο Πολατομία, κυρίως εκεί της περιοχής.
0: Ακριβώς, είχαν πάει στα λατομεία της περιοχής, είχαν πάρει κομπάρσους από το πολύ γνωστούς και φίλους μας εδώ, μιλάμε κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Εδώ βγάζουμε στον αέρα κόσμο.
1: Α,
0: από αυτούς, ναι. Είχαν γίνει κομπάρσοι για τις ανάγκες της ταινίας του Ρωμένου Γαβρά, και μάλιστα η ταινία αυτή περιλαμβάνει πολλά στοιχεία της περιοχής. Εντυπωσίασε το σκηνικό, με δέος βλέπαν το σκηνικό και οι ηθοποιοί οι οποίοι είχαν έρθει, και στη συζήτηση που έκανε εκεί στη στέγη του Ωνάσιου ο Ρωμάν Γαβράς με τον κόσμο και με τους δημοσιογράφους, αυτό είναι, αν ακούσατε καλά, γιατί θα σας το μεταφέρω και στα ελληνικά. Αυτή τη φορά, λέει, αυτό που ήταν υπέροχο ήταν να φέρουμε όλους αυτούς τους πρωτοκλασσάτους Αμερικανούς ηθοποιούς και Γάλλους και Μεξικάνους σε ένα μέρος όπως ο Βόλακας, κοντά στη Δράμα, σε ένα ορυχείο στη μέση της Βόρειας Ελλάδας. Ένιωθα, λέει, σαν εκείνη τη σκηνή στο Μονομάχο. Ναι, στην αρχή, όταν ο Μάξιμος διασχίζει το στρατό. Έτσι ένιωθα κάθε πρωί. Και το ρώτησε και τι θυμάσαι πιο πολύ έτσι από αυτό. Α, λέει, τη γεύση του πιο υπέροχου σπιτικού τσίπουρου στο Βόλακα. Συγγνώμη που σας το λέω αυτό, είναι τέτοια ώρα, λέει. Δεν είναι ώρα για να πίνουμε, αλλά ναι, αυτό θυμάμαι πάρα πολύ.
1: Αυτό το μήνε, το
0: και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και η φιλοξενία στο Βόλακα.
1: Ακριβώς.
0: Καλοπεράσανε. Περάσαν πάρα πολύ ωραία, γιατί ο Βόλακας και εκτός από πολύ ωραίο χωριό, εκεί ψηλά στο Φαλακρό, απομονωμένο, έχει και πάρα πολύ ωραίο κόσμο και πολύ δεμένο κόσμο που απόλαυσαν και την παρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων εκεί, συμμετείχαν και έδωσαν τη δυνατότητα να τους γνωρίσουν πρωτοκλασσάτοι ηθοποιοί και να περάσουν καλά όσο έμειναν εκεί στην ευρύτερη περιοχή.
1: Είναι και μια μορφή διαφήμισης αυτό για την περιοχή.
0: Και τώρα είναι διαφήμιση. Τώρα δεν ξέρω την καλλιτεχνική αξία της ταινίας, δεν την έχω δει. Κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Αλλά και μόνο ότι υπάρχει το στοιχείο της Βόρειας Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και του Βόλακα, έχει ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Τώρα πάμε στην επικαιρότητα. Θέλω να πω ότι έχουμε σε εξέλιξη από το πρωί το κύριο πρόγραμμα των εργασιών της 53ης ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, η τελετή έναρξης της οποίας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα αναλύουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, από την κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι την πολιτική αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Τη συνάντηση διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών Έρευνας Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν αύριο το βράδυ. Την Κυριακή οι σύνεδροι μάλιστα θα ξαναγηθούν σε ιστορικά μνημεία και χώρους, κυρίως στις περιοχές Δημοτίχου και Ρούσας Σουφλίου. Εδώ έχουμε Και γενικότερα, σε γενικότερη φάση, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι αλλοί σχετικά με την, αυτή τη μεγάλη του απεργία.
1: Συμπληρώνουν τώρα σχεδόν μια εβδομάδα σίγουρα, 10 μέρες.
0: Ναι,
1: πόσο είναι περίπου.
0: Ναι, από την 1η Οκτωβρίου δεν βγήκαν. Μια κινητοποίηση που ξεκίνησε από του αλλοί εδώ στην Ελλάδα.
1: Και εξελίχθηκε πανελλαδικά.
0: Και έγινε ντόμινο, εξελίχθηκε πανελλαδικά με ισχυρή πίεση.
1: Και μιλάμε για μεγάλες ηχθειόσκαλες τώρα, όχι για μια-δύο περιοχές.
0: Βέβαια, το Κερατσίνι, Μηχανιώνα και τη Καβάλα η ηχθειόσκαλα που είναι πολύ μεγάλη. Παρενέβη και ο Πρωθυπουργός χθες που ήταν στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Συνομίλησα μαζί τους, είπε θα το αναλάβω, θα το πάρω εγώ επάνω μου το
1: και
0: θέμα.
1: Και αυτό περιμένουν τώρα να δουν οι αλλοί και εδώ τη περιοχή.
0: Είναι σε ετοιμότητα.
1: Είναι σε ετοιμότητα. Για μια κινητοποίηση σήμερα.
0: Ναι, είναι μαζεμένοι, είναι σε μια ετοιμότητα. Θεωρούν ότι θα αποκλιμακωθεί και το θέλουν να αποκλιμακωθεί, να τους δοθεί αυτό για να μπορέσουν να βγουν στη θάλασσα. Γιατί αυτή είναι
1: η ζωή. Μα η δουλειά τους αυτή είναι.
0: Και η ζωή τους είναι αυτή. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα να βγαίνει στη θάλασσα. Οπότε είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους που καίγονται από μέσα τους να βγουν, αλλά τι να κάνουν που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά λόγω της ακρίβειας των καυσίμων. Θέλουν παραπάνω ενίσχυση για να μπορέσουν να βγουν και να φέρουν φρέσκο ψαράκι και οικονομικό, μακάρι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ψάρια πλέον στην αγορά. Είναι
0: όλα είναι εισαγόμενα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά.
0: Μίλησε, ναι, ο Σάκης Ασβεστάς μίλησε πριν από λίγο με τον κύριο Μανιό, τον πρόεδρο
1: του Γρηγρή.
0: Τον Γρηγρή εδώ στην Καβάλα, ο οποίος ακριβώς αυτό μετέφερε, την ετοιμότητα και την πεποίθησή του ότι θα δώσει λύση ο Πρωθυπουργός τελικά. Περιμένουν ανακοινώσεις από τον κύριο Σχοινά. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Ήμασταν μετά από τη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Χαλκιδική. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, όχι λίγο, αρκετά καλύτερα. Πήραμε την υπόσχεση και περιμένουμε από ώρα σε ώρα από τον κύριο Σχοινά ότι θα μας αναγγείλει κάτι καλό και ότι θα ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με το θέμα. Για να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση, επιτέλους μήπως και από το μεσημέρι και μετά βγούμε για δουλειά. Ήταν τόσο απλό, ήταν τόσο εύκολο και το κάνανε δύσκολο. Ήταν τόσο εύκολο το να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός, γιατί όλοι, από ό,τι βλέπω, όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Μόλις ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργός, τα πράγματα λυθήκαν. Πιστεύουμε ότι λυθήκαν. Mm-hmm. Θα αυξήσει περαιτέρω την επιδότηση,
1: mm-hmm.
3: από ό,τι ξέρουμε. Θα αυξήσει περαιτέρω, πήγε στον κύριο Πυρακάκη ο Σχοινάς, να πάρει κάτι παραπάνω, να αυξήσει την επιδότηση και από εκεί πέρα θα ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με το θέμα για τους επόμενους μήνες. Γιατί η επιδότηση είναι μέχρι και τον Ιούλιο, μέχρι και τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και όσο συνεχίζει το πόλεμο, τι θα γίνει. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση, να βγούμε στη δουλειά να φέρουμε φρέσκο ψάρι στον κόσμο, αλλά ο ΕΚ και αλίμονο μην αθετήσουν τη διάθεση που λένε. Θα κατεβούμε πολύ πιο σκληρά μετά.
4: Και κάτι άλλο όμως. Επειδή είπατε για φρέσκο ψάρι, είδαμε κάποιους που διέθεσαν στην αγορά ψάρια.
3: Δεν τους χαρακτηρίζω καν. Είναι νόμιμες εισαγωγές, αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Αυτό από εδώ και πέρα είναι στην κρίση.
4: Αγορά ψάρια.
3: Δεν τους χαρακτηρίζω καν. Είναι νόμιμες εισαγωγές, αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Αυτό από εδώ και πέρα.

0: τόσο καλά της Ελλάδος και έχουν πάει σε κάποια συσκευαστήρια εισαγωγή και πήγανε στα καταστήματά τους, υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο κόσμος που θα τα πάρει. Δεν μπορώ να κάνω καμιά παρέμβαση στο παντελόγιο ή στην τσέπη κανενός.
1: Μάλιστα.
2: Κοίταξε, και κακά τα ψέματα, δεν θα τώρα 10 μέρες αν δεν φάμε ψάρι, δεν πάθουμε και τίποτα. Αν δεν φάμε ψάρι, για να
1: ναι, είναι ολόκληρο κύκλος εργασιών όμως.
2: Το ξέρω, για να στηρίξουμε τον αγώνα των.
1: Α, για τους καταναλωτές εννοείς.
2: Για τους καταναλωτές, ναι. Ότι είναι ένας κύκλος εργασιών, φυσικά. Αυτή τη στιγμή το κόστος δεν είναι μόνο για τους αλληλείς, δεν είναι μόνο για εμάς, ας πούμε, που δεν έχουμε φρέσκο ψάρι ή δεν αγοράζουμε αυτές τις μέρες φρέσκο ψάρι στο σπίτι μας. Είναι και όλη αυτή η κίνηση της αγοράς. Όλη αυτή η οποία είναι σε αναστολή.
1: Τα χτιοπολία, οι υπάλληλοι των χτιοπολίων, οι μεταφορές.
2: Τα καταστήματα, τα εστίασης και όλα.
1: Φυσικά.
2: Και όλα αυτά. Είναι ένας μεγάλος κύκλος εργασιών και είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στη θάλασσα. Να βγουν στη θάλασσα και να φέρουν φρέσκο ψάρι στα ηχθειοπολία και στον κόσμο. Και έχει δίκιο ο κύριος Μανιός που λέει: εγώ δεν είμαι στην τσέπη του καθενός. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν μπορεί, ας πούμε, θέλει να φάει ψάρι, ας πάει, ας πληρώσει εισαγόμενο και ας το πάρει. Απλά δεν είναι και τόσο άμεσα προσβάσιμο το εισαγόμενο. Κάνει και κάνα δύο μέρες, καμιά φορά να βγει, δεν ξέρω. Ανάλογα και από πού έρχεται, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο. Δεν τα ξέρω αυτά. Λέγαμε για τις καιρικές συνθήκες.
1: Τι είναι.
2: Μου στέλνουν οι συνάδελφοι από την Οριστιάδα εδώ χαμηλότερο από το μέσο όρο θερμοκρασίας που επικράτησε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και πιο κάτω από τις τοπικές μέσες τιμές κινήθηκε ο υδράργυρος στον Εύρο κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
1: Α, γενικότερα.
2: Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Meteo.gr, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη και Οριστιάδα βρέθηκαν έστω και ελάχιστα κάτω από τον Σεπτεμβριανό μέσο όρο θερμοκρασιών τους, όπως αυτές καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο ψυχρότερες από το αναμενόμενο ήταν και οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Ωστόσο, τόσο σήμερα όσο και το Σαββατοκύριακο, οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι οι ποιότερες και βελτιωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, να σας πω κάτι για να παρηγορηθείτε, γιατί το βλέπω στο ρεπορτάζ του
1: ορεινού.
2: Παρόλο που διανύουμε μια ζεστή εβδομάδα, πού είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες?
1: Για τον νομό Καβάλες, λες?
2: Όχι, για την Ελλάδα, λέω.
1: Για την Ελλάδα θα στηρίξουν Ευρωκόπη.
2: Λοιπόν, οι χαμηλότερες
1: θερμοκρασίες.
2: Επιμένουν σε περιοχές της Κρήτης με το μετεωρολογικό σταθμό του Τζερμιάδου Λασιθίου να καταγράφει το πρωί της Παρασκευής τη χαμηλότερη θερμοκρασία της χώρας 2,9 βαθμούς.
1: Χάλασε ο κόσμος.
2: Ανάποδα. Γύρισε ανάποδα ο χάρτης. Χάρτης επικαιρότητας, αλλά ανάποδα. Εχθές είχαμε κανένα δύο. Άκουσα κανένα δύο σιρήνες. Άκουσα και δυο.
1: Μόνο κανένα δύο σιρήνες.
2: Από τα πυροσβεστικά εδώ στην πόλη της Καβάλες. Είχαμε κάποιο σοβαρό περιστατικό δίπλα στο σπίτι σου.
1: Μπορεί να τρομάζει ο κόσμος και να ταράζει λίγο.
2: Η σιρήνα, βέβαια.
1: Ναι, η σιρήνα ταράζει και την ησυχία.
2: Και σε εμάς που είμαστε πιο ψηλά και εμείς αγριευόμαστε λίγο, γιατί αυτό αντανακλά μέσα στους δρόμους ο ήχος.
1: Και νομίζω ότι είναι 10 πυροσβεστικά.
2: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Πέφτουν όπου αυτό κριθεί όπου υπάρχει περιστατικό και προχωράνε στην άμεση κατάσβεση. Να πούμε κάποια καλά λόγια για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το αξίζουν. Δώσαν μάχες όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο. Χθες, λοιπόν.
2: Και είναι έτοιμοι και για μάχη τώρα. Ακόμη και αν τα περιστατικά αυτά δεν είναι ενδεχομένως τόσο σοβαρά. Οι άνθρωποι
1: είναι
2: με πολύ σοβαρότητα και με συγκεκριμένο πρωτόκολλο τα αντιμετωπίζουν όλα.
1: Χθες, λοιπόν, εκεί γύρω στις 8.30 το βράδυ, στην οδό Φιλίππου, υπερήκη αντιληφθήκαμε καπνό σε ένα κενό ανάμεσα σε μια πολυκατοικία και ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ένα στενό είναι στην ουσία. Κλήθηκε η πυροσβεστική. Στο σημείο έσπασαν γρήγορα δύο πυροσβεστικά για να ελέγξουν την κατάσταση. Τελικά χρειάστηκε να επιχειρήσει μόνο το ένα από αυτά. Η αιτία της αναστάτωσης πιθανότατα ήταν κάποιο αναμένο τσιγάρο ή κάποιο άλλο αντικείμενο που πέταξε όποιος βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να αρπάξουν εκεί κάποια ξερόχορτα, πιθανόν να βγει καπνός. Αλλά ήδη οι γείτονες με λάστιχα είχαν σβήσει την όποια αιστεία μέχρι που ήρθε η πυροσβεστική και ολοκλήρωσε την κατάσβεση και το περιστατικό έληξε γρήγορα. Εντάξει, θορυβήθηκε η γειτονιά, όλοι βγήκαν στα μπαλκόνια, αναρωτιόταν τι είχε συμβεί.
2: Ρωτούσαν το δημοσιογράφο της γειτονιάς τι έγινε Κώστα.
1: Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Έμεινε η αναστάτωση. Λίγο αργότερα όμως, ελάχιστα λεπτά μόλις αποχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την οδό Φιλίππου, ακούσαμε νέες σιρήνες. Και λέμε τι έγινε πάλι. Ξαναβγήκαμε στον δρόμο. Αλλά κατευθυνόταν προς τις Καμάρες. Πήγαιναν λοιπόν προς το στρατόπεδο Ασημακοπούλου, καθώς

0: Είχε πληροφορία για καπνό σε κουζίνα μέσα στη δομή. Έσπευσαν οι δυνάμεις στο σημείο, ωστόσο είχε σβήσει ήδη φωτιά με τη χρήση πυροσβεστήρων.
1: Τέλος καλό, όλα καλά εκεί. Ναι. Δύο περιστατικά που...
0: Ήταν το ένα πίσω από το άλλο.
1: Γι' αυτό και λίγο κινητοποίησαν, λίγο τρόμαξαν τον κόσμο που άκουγε τις σιρήνες. Λοιπόν, γυρίζω στον καιρό. Τζερμιάδο Λασιθίου, 2,9 η χαμηλότερη θερμοκρασία. Ασκήφου Χανίων, 4,7 η χαμηλότερη θερμοκρασία. Και μετά σου το δίνω. Χειρό Νευροκοπίου 4,9. Νεοχώρη Χαλκιδικής 5,3. Θέρισο Χανίων 6,1 η χαμηλότερη θερμοκρασία. Ναι. Διδημότυχο Εύρο 6,5 γιώτα. Κερδάμε. Παρανέστη Δράμας 6,6 και Περιθώρη Νευροκοπίου 6,9. Αυτές ήταν οι περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αλλά οι πιο χαμηλές στη Κρήτη. Δηλαδή δεν το περιμένεις.
0: Δεν το βλέπεις συχνά αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει έρθει ανάποδα ο κόσμος. Δεν το βλέπεις. Αυτές είναι οι 8 χαμηλότερες θερμοκρασίες που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Meteor GR, σε όλη την χώρα.

0: Λοιπόν, Κώστα, πρέπει να μας πεις που ήσουν χθες, γιατί σε είδα στο δελτίο ειδήσεων, στα δελτία ειδήσεων του RT News και πάλι για την υπόθεση του παιδιού που έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον άδικο τρόπο σε έναν χώρο αθλητισμού, με πολλές παρενέργειες μετά που πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι χώροι είναι τελικά ασφαλείς για τα παιδιά μας.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτόν τον λόγο στον Δήμο Παγκαίου, εκεί βρισκόμασταν χθες, διότι ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων λίγες ημέρες μετά την τραγωδία, όπως είπε, στη Θάσο, η οποία στοίχισε τη ζωή στον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας. Η απόφαση που υπέγραψε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κ. Μποσμπότης, προβλέπει επανέλεγχο με έμφαση στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και στα περιμετρικά περιθώρια ασφαλείας. Μπορούμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε χθες ο κ. Μποσμπότης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μετά το τραγικό γεγονός που συνέβη στο γειτονικό Δήμο της Θάσου, όπου ένα παιδί 16 χρονών, ενώ πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, να κάνει το χόμπι του, να ασχοληθεί και να χαρεί με αυτό που έκανε, βρέθηκε να σκοτωθεί μέσα σε ένα γήπεδο που από ένα τυχαίο έτσι χτύπημα σε μια κερκίδα που βρισκόταν πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό σαν Δήμο Παγκαίου μας κινητοποίησε, μας ευαισθητοποίησε, μας συγκλώνησε, μπορώ να πω, γιατί θα μπορούσε να είναι ένα από τα δικά μας παιδιά, με αποτέλεσμα να επανεξετάσουμε το σύνολο των προσωρινών αδειών που δίνουμε στους αθλητικούς χώρους. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, ότι πολλές φορές το προσωρινό είναι μονιμότερο του μόνιμου. Έτσι λοιπόν η ελληνική πολιτεία μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε στα γήπεδα μόνιμες αδειοδοτήσεις, όπως μια μόνιμη αδειοδότηση έχει αυτό το γήπεδο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, και όταν υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε προσωρινές άδειες. Εμείς λοιπόν μετά από αυτό το τραγικό γεγονός ερχόμαστε, ανακαλούμε όλες τις προσωρινές άδειες και επανεξετάζουμε την ασφάλεια των αθλητικών χώρων με ιδιαίτερη πλέον ιδιαίτερα εστιάζουμε στους χώρους των περιμετρικών χώρο ασφαλείας που πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει μια πολυνομοθεσία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι χώροι πρέπει να είναι αυτός ο χώρος ασφαλείας, πρέπει να είναι στα 5 μέτρα. Όλα τα γήπεδά μας θα τα δημιουργήσουμε με χώρο ασφαλείας 5 μέτρα και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε από τις προϊσταμένες αρχές, από την ΕΠΟ, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, να έρθει και να μας πει αν οι διαστάσεις που μένουν με το μίκρυμα των γηπέδων είναι ικανές για να γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες.
1: Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο δεν μπορεί να ρυθμιστεί άμεσα, την ευθύνη για την διεξαγωγή προπονήσεων ή αγώνων την έχει η ΕΠΟ, την έχει κάποια άλλη αρμόδια?
2: Στα εθνικά πρωταθλήματα την ευθύνη την έχει η ΕΠΟ, στα τοπικά πρωταθλήματα οι αντίστοιχες ενώσεις την έχουν. Εμείς θα ζητήσουμε εάν οι διαστάσεις που μένουν στα γήπεδά μας είναι ικανές για να γίνονται αγώνες. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμος Παγκαίου είναι ο πρώτος που ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν άλλοι Δήμοι και ήδη βλέπουμε ότι ευαισθητοποιούνται πλέον και τοπικές και γειτονικές ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, όπως η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης και Ροδόπης, οι οποίοι με χθεσινές ανακοινώσεις τους, οι οποίες ανέστειλαν και αυτές τα πρωταθλήματά τους με γνώμονα να επανελέγξουν όλες τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων.
1: Και ξέρεις, Ρένα, με όσο πιο πολύ κόσμο μιλάς, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί υπάρχουν διάφοροι νόμοι, παραθυράκια, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ένα manual. Και μπερδεύεσαι όλο και περισσότερο. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μποσμπότη, τον αντιδήμαρχο Παγκαίου. Στο μεταξύ και στο Δήμο Καβάλας συστάθηκε επιτροπή, η οποία προχώρησε σε επανελέγχους στα γήπεδα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις. Πάμε να ακούσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Κώστα Χατζή Αναστασίου.
3: Δυστυχώς συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο ουσιαστικά μας υπενθύμισε ότι η ασφάλεια των γηπέδων είναι σχετική. Και τι εννοώ σχετική? Μπορεί όλα τα γήπεδα να διαθέτουν άδειες και να είναι η έκδοση αυτών να γίνεται κανονικά και νόμιμα, αλλά ωστόσο η χρήση των ίδιων των γηπέδων αποδεικνύεται και δυστυχώς εμπροκειμένο με αυτό το τραγικό γεγονός ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Μετά λοιπόν αυτό το γεγονός, όπως ήταν αυτονόητο, οι υπηρεσίες μας κινητοποιήθηκαν και κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, συνοδευόμενοι από στελέχη του τμήματος αθλητισμού, επιθεωρήσαν όλα τα αθλητικά ποδοσφαιρικά γήπεδα που ανήκουν στο Δήμο Καβάλας. κάνανε κάποιες παρατηρήσεις, κάναν μια τεχνική έκθεση, η οποία συντάχθηκε και μαζί με ένα υπόμνημα εστάλει προς τη Γενική Γραμματεία με τις παρατηρήσεις μας, τις επισημάνσεις μας και τη διάθεσή μας να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Επιγραμματικά θα σας πω και τα σημαντικότερα αυτών είναι οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου και η απόσταση ασφαλείας από οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να υπάρχει έξω από αυτό. Επειδή η νομοθεσία ήταν λίγο ασαφής, στα γήπεδα της Καβάλας όλα τα γήπεδα είχαν πάνω από 3 μέτρα, από 3 μέτρα και πάνω. Ωστόσο όμως, ελέγχοντας και παρακολουθώντας και κανονισμούς της UEFA και της ΕΠΟ, διαπιστώσαμε ότι η απόσταση αυτή μπορεί να ξεπερνάει και τα 4 έως 5 μέτρα. Μετά από αυτό, η πρόθεση του Δήμου Καβάλας άμεσα είναι να μετατρέψει την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας στα 5 μέτρα. Και από εκεί και μετά, κάθε γήπεδο με οποιαδήποτε μικρές παρατηρήσεις που υπάρχουν θα προβούμε στις αναγκαστικές και υποχρεωτικές αλλαγές.
1: Οι άδειες των γηπέδων είναι σε ισχύ και αυτές οι παρεμβάσεις που ίσως χρειαστούν, από ποιον θα δοθεί το πράσινο φως για να γίνει?
3: Όλα τα γήπεδα είναι αδειοδοτημένα. Οι παρατηρήσεις τώρα και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, υπεύθυνος για τη συντήρηση είναι ο Δήμος, είναι η Δήμη. Έτσι. Η νομοθεσία αυτό πλέον ορίζει. Ωστόσο όμως, εμείς θέλουμε από το κεντρικό κράτος, εμπροκειμένου από τη Γενική Γραμματεία, να μας επιβεβαιώσει και να μας δώσει το πράσινο φως για αυτές τις αλλαγές και προφανώς ζητούμε σε κεντρικό επίπεδο μέσω της ΚΕΔΕ τη χρηματοδότηση όλων αυτών των εργασιών. Γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο στα γήπεδα ενός Δήμου που έγινε το τραγικό συμβάν. Τα περισσότερα γήπεδα στην Ελλάδα έχουν παρόμοια καταστάσεις και ελλείψεις. Έτσι. Οι οποίες κάποια στιγμή πρέπει να μπουν προτεραιότητα και να αντικατασταθούν, να βελτιωθούν οι καταστάσεις και να γίνουν όπως πρέπει. Άλλωστε, σε αυτά τα γήπεδα γυμνάζονται κυρίως τα παιδιά μας. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να προτρέπουμε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό για να ξεφύγουν από άλλες άσχημες καταστάσεις και ουσιαστικά να τα έχουμε σε περιβάλλον το οποίο είναι επικίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και είμαι σίγουρος ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα το αγκαλιάσει το θέμα, θα το δει ζεστά και θα προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους στη βελτίωση των εγκαταστάσεων.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χατζή Αναστασίου, αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Παγκαίου. Πριν να ακούσουμε και το επόμενο ηχητικό, να πούμε ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στην πλειοψηφία των γηπέδων είναι στην ουσία να μικρύνει όσο παίρνει ο αγωνιστικός χώρος, προκειμένου η γραμμή της κερκίδας, η γραμμή του πλαγιού out, να τραβηχτεί πιο μέσα από το τοιχείο της κερκίδας, δηλαδή από τα π.χ. 3 μέτρα να πάει στα 5 μέτρα. Yeah. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Και τώρα κάποιοι που χρησιμοποιούν βαρύγδουπες λέξεις για να περιγράψουν την ανάκληση των αδειών στο Δήμο Παγκαίου, για λουκέτα, για σφράγιση γηπέδων. Να θυμίσουμε ότι πρωταθλήματα δεν εξάγονται αυτή τη στιγμή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Οπότε δίνεται περιθώριο για κάποιο χρονικό διάστημα να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα γήπεδα. Αυτές οι παρεμβάσεις, οι περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις τουλάχιστον, μπορούν να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιες μάλιστα έχουν προχωρήσει και σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε δεν χρειάζεται να το φουντώνουν τόσο πολύ. Ναι, είναι γεγονός ότι έγινε ανάκληση των προσωρινών αδειών κτλ.
0: Θέλουμε να γίνουν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να αισθανόμαστε ασφαλείς.
1: Ακριβώς.
0: Να αισθάνονται οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στα γήπεδα ότι από αυτό το κομμάτι που είχαμε αυτή την τραγωδία, τα παιδιά τους δεν κινδυνεύουν. Και από τα υπόλοιπα.
1: Γι' αυτό μας μίλησε χθες και η κυρία Κατερίνα Αλεξανδρίνη, Γενική Γραμματέας και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Βύρονα Καβάλας, και για το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα που ανήκει ο 16χρονος.
4: Είμαστε ακόμα μουδιασμένοι Όπως καταλαβαίνετε, μετά από ένα τόσο τραγικό γεγονός, η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν είναι κάτι εύκολο. Σταδιακά επιστρέφουμε. Σταδιακά έχουμε επιλέξει να επιστρέψουμε και σε μια φυσιολογική αθλητική δραστηριότητα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ξεχνάμε. Ο χαμός του 16χρονου Άννη είναι στις καρδιές μας και θα είναι πάντα μια ανοιχτή πληγή.
3: Τώρα, συνομιλώντας πιθανόν με γονείς ή βλέποντας τα παιδιά, πώς είναι η ψυχολογία τους, τι εισπράτεται κυρίως από τους γονείς, υπάρχει μήπως κάποιος φόβος να στείλουν τα παιδιά τους ξανά στους αγωνιστικούς χώρους?
4: Οι γονείς εμπιστεύονται τους συλλόγους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα γεγονός εξαιρετικά σπάνιο που συνέβη και αυτό το αναγνωρίζουν. Έρχονται εδώ όμως, γνωρίζουν το γήπεδο, το Βερούλιο, όπου αγωνίζονται τα δικά μας τμήματα και κάνουν προπόνηση, η Ακαδημία μας, τα τμήματα υποδομής. Ο Βίρονας Β ήταν η ομάδα του παιδιού που ήταν παίκτης εκεί. Δεν έχουν τόσο μεγάλο φόβο, γιατί βλέπουν και οι ίδιοι ότι η κατάσταση εδώ είναι ασφαλή. Δεν τους δημιουργεί κάποιο τέτοιο θέμα. Εμείς βέβαια ως σύλλογος από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε σε δύο βασικούς άξονες. Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν και παραμένει η στήριξη των δύο τραγικών αυτών γονέων. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε επικεντρωθεί και στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών που έμειναν πίσω και πρέπει να χειριστούν μια τόσο άδικη και ξαφνική απώλεια. Έχει ήδη ξεκινήσει η Ακαδημία μας, ο Σύλλογός μας, συνεργασία με παιδοψυχολόγο που παρακολουθεί τα παιδιά και από εκεί και πέρα, όπως μας κατευθύνει εκείνη, έτσι θα κινηθούμε.
3: Τώρα, είδαμε ότι στον Δήμο Παγκαίου σε κάποια γήπεδα ανακλήθηκαν οι αδειές τους. Στο Δήμο Καβάλας γίνονται κάποιοι έλεγχοι στα γήπεδα. Πώς μπορούμε να το κρίνουμε αυτό?
4: Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει, κατά τη δική μας άποψη, να είναι η αφετηρία για να εντοπιστούν τα προβλήματα όπου αυτά υπάρχουν, να επιληθούν και να έχουμε μία επιστροφή στα γήπεδα με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, με ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά στο ελάχιστο η σωματική αικαιρεότητα κάποιου αθλητή. Και αν θέλετε, ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη μνήμη του 16χρονου Άννη Ασλάν είναι αυτός, να εξασφαλίσουμε ότι από εδώ και στο εξής δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο.
1: Ακούσαμε και την κυρία Αλεξανδρή, Γενική Γραμματέα του Βίρονα Καβάλας.
0: Ωραίο το ρεπορτάζ, πλήρως για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και τι γίνεται από εδώ και στο εξής και σε άλλες περιοχές έχουν ανασταλεί τα πρωταθλήματα, νομίζω εδώ στην Ανατολή και Μακεδονία,
1: ναι,
0: και την Θράκη, γιατί θέλουν να δουν τα γήπεδα.
1: Χθες είχαμε και μια κινητοποίηση. Και στη Φλόρινα, νομίζω.
0: Έγινε και μια κινητοποίηση χθες σε σχολείο της Ξάνθης. Τα παιδιά τίμησαν τη μνήμη του παιδιού που έφυγε, ναι, τόσο άδικα.
1: Όπως και τη Δευτέρα είχαμε τη συγκέντρωση μαθητών στο κέντρο της Καβάλας, μαθητών γυμνασίων και λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν ασφαλείς αθλητικές υποδομές.
0: Ακριβώς. Να επιστρέψω λίγο στο κομμάτι των κινητοποιήσεων των αλλαίων τώρα, γιατί
1: ναι,
0: βλέπω
1: είχαμε
0: ότι
1: νεότερα.
0: Έχουμε το ρεπορτάζ του Earth News. Στις 11 αναμένεται να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι αλλοίς και να συνομιλήσουν με τον Υπουργό. Και από αυτό θα κρυθεί και το μέλλον του κινητοποιήσεων με τις αποφάσεις που αναμένονται εντός της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη σε ένδειξη καλής θέλησης οι αλλοίες απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της. Και την ίδια ώρα, κατά την ένατη ημέρα των κινητοποιήσεων, οπότε και τα αλλιευτικά σκάφη παραμένουν δεμένα και ιχθυόσκαλες κλειστές, η αγορά διαθέτει μόνο ψάρι κατεψυγμένο ιχθυοκτροφείου. Αλλά μιλώντας στις συνδέσεις του Earth News, ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιών Νέας Κρήτης, ο κ. Τσιπούρας, τόνισε ότι όσα αλλιεύματα υπάρχουν είναι εισαγωγής, κάνοντας λόγο όμως και για επιτίδιους που τα βαφτίζουν ελληνικά. Οπότε προσοχή για λίγο ακόμα και ελπίζουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να βρεθεί τρόπος οι άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα, στις δουλειές τους, να γυρίσουν στις δουλειές τους. Πάμε με μια τελευταία μουσική επιλογή να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων στις 11 και επανερχόμαστε.

0: πέφτουν τα άστρα.
1: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλιείς, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
1: Ο καιρός.
2: Μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Επανήλθαμε 8 λεπτά μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι σε συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας, και ακούτε την καθημερινή εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Καθημερινά ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης για να δούμε τα γεγονότα, να γνωρίσουμε ιστορίες, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους, να πούμε ποιοι είμαστε εμείς. Από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, στο μικρόφωνο ο Κώστας Λουκούμης. Έχουμε στην κονσόλα του ήχου την Γιώτα Δημούδη. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Συνεργάτες μας είναι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στην περιφέρεια που μας τροφοδοτούν με τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ, και εσείς βέβαια που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα για αυτό που συμβαίνει και αξίζει τον κόπο να υποθεί, να συζητηθεί, να διερευνηθεί. Αυτά για την έναρξη της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά τα λέμε.

0: πολίτικη κουζίνα. Πόσο άρεσε αυτό το τραγούδι τότε όταν βγήκε μαζί με την ταινία, την πολιτική ταινία, κουζίνα. Και τι ωραίες ήχοι, ας πούμε.
1: Θράψη είχε κάνει τότε.
0: Και είχε ωραίοι ήχοι και μυρωδιές, μια ταινία υπέροχη με τη μουσική της Σαβαθίας Ρεμπούτσικα να ενισχύει όλο εκείνο το κλίμα της ταινίας και να μας πηγαίνει πίσω εκεί στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη των αναστεναγμών για μας τους Έλληνες, που όσες φορές και αν την επισκεφτούμε με άλλο δέος τη βλέπουμε, σαν καμιά άλλη πρωτεύουσα κράτους, ας πούμε, οτιδήποτε, οπουδήποτε και να ταξιδέψουμε, νομίζω ότι θα επιστρέφουμε και θα ξαναεπιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη και θα την βλέπουμε πάντα με αυτά τα μάτια, τα νοσταλγικά της ιστορίας.
1: Νοσταλγικά ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερη πόλη.
0: Είναι από μόνη της ιδιαίτερη πόλη και έχει και ένα συναισθηματικό επιπλέον φόρτωμα ο Έλληνας ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη βλέποντας γύρω του. Φαντάζομαι και για άλλους είναι αυτό, αλλά τουλάχιστον εμείς σαν Έλληνες αυτό αισθανόμαστε, θεωρώ. Έχουμε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό σήμερα από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας. Αυτό αναφέρει η κομματική οργάνωση. Εκδήλωση θα γίνει στις 6 στο επιμελητήριο της Αλεξανδρούπολης. Για τα θέματα της εκδήλωσης θα μιλήσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οικονομολόγος του επιμελητήρου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, Θεόδωρος Παύλο. Και έχουμε και ένα συνέδριο πανευρωπαϊκό στην Αλεξανδρούπολη που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο, συνέδριο νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας. Φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι διήμερες οι εργασίες, θα πραγματοποιηθούν στο νομαρχείο. Στη διάρκεια τους θα αναπτυχθεί διάλογος για τις καινοτόμες μεθόδους της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Η έναξη θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 5, μεταξύ των προσκεκλημένων θα απευθύνουν χαιρετισμό, έχει κληθεί και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Τώρα, αν έρθουμε εδώ στην Καβάλα,
1: ναι.
0: Έχουμε ένα διήμερο, μια διήμερη εκδήλωση που έχει τίτλο «Διόνυσος και η υδραγωγία Μισιανών η επόμενη μέρα». Είναι μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Καβάλας και ο αναπτυξιακός του οργανισμός με την επωνυμία Φίλιππη στο Πολιτιστικό Κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης, το οποίο είναι η
1: καπναποθήκη στην πλατεία Καπνεργάτη.
0: Ναι. Θα το συνηθίσουμε. Είναι τώρα φρέσκο ονοματισμένο. Είχαμε χθες και μάλιστα μια συνέντευξη τύπου για να καταλάβουν οι ακροατές μας γενικότερα για ποια
1: τι
0: κτίρια μιλάμε.
1: Να,
0: να πούμε για το Διόνυσο αρχικά. Όποιος έχει έρθει στην Καβάλα από την πλευρά του Αγίου Σύλλα, από την βόρειο-βορειοανατολική, θεωρείται είσοδος της πόλης, κάπως έτσι. Από τη βόρεια πλευρά, από τον Άγιο Σύλλα, μπαίνοντας δηλαδή από την Εγνατία Οδό για να βρεθεί στο κέντρο της πόλης από τη βόρεια πλευρά όντως.
1: Στο ύψος του νοσοκομείου.
0: Στο ύψος του νοσοκομείου θα δει παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι παρκαρισμένα επάνω στην ταράτσα του κτηρίου αυτού, το οποίο είναι χτισμένο με τη λογική των παλιών ξενία, κάπως έτσι, και ενταγμένο μέσα γενικότερα στο περιβάλλον της περιοχής, στο κατάφυτο περιβάλλον της περιοχής, για να χάνεται, και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι και τόσο εμφανές. Γνώρισε μεγάλες εποχές. Κάποια στιγμή δόθηκε και σε ιδιώτες, έγιναν χωροί, έγιναν μπαρ, έγιναν δεξιώσεις εκεί. Κάποια στιγμή κάηκε και έμεινε εκεί. Υπήρχε και ένα πρόβλημα ιδιοκτησιακό το οποίο λύθηκε, όπως ακούσαμε και τον κύριο Σιμιτσί, τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φίλιππη, να λέει, και ψάχνει να βρει το ρόλο του εκεί που βρίσκεται, σε πολύ ωραίο σημείο.
1: Πόσα χρόνια ψάχνει να βρει το ρόλο του?
0: Πάρα πολλά χρόνια, όπως πάρα πολλά κτίρια ψάχνουν να βρουν το ρόλο τους, πάρα πολλά κτίρια. Και
1: δηλαδή,
0: μάλιστα
1: θυμάμαι,
0: μπορεί να κατεβαίνεις, αλλά έχεις μια απέραντη θέα της Καβάλας. Δεν φαίνεται από εκεί.
1: Θυμάμαι τουλάχιστον 3 ή 4 εκλογικές αναμετρήσεις, σου λέω αυτές που θυμάμαι εγώ, να είναι στο τραπέζι ο Διόνυσος.
0: Ναι. Να ήταν 30
1: στο πλαίσιο
0: χρόνια
1: της τοπικής ανάπτυξης.
0: Την τελευταία
1: και
0: φορά που πήγα σε εκδήλωση, να ήταν 25 χρόνια.
1: Ναι, συνδυαστικά δηλαδή με άλλα εγκαταλελειμμένα κτίρια που μπορούν να αξιοποιηθούν. Θες παλιά δικαστήρια, θες το παλιό νοσοκομείο και ούτω καθεξής.
0: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το υδραγωγείο των Αμυσιανών. Βρίσκεται στην περιοχή των Αμυσιανών, στην Ισιάδα, πριν τα Αμυσιανά. Και είναι, το έχω επισκεφθεί, έχω μπει μέσα. Έχω...
1: Πηγαίνοντας κάποτε... τα Αμυσιανά στο αριστερό σου χέρι.
0: Ναι. Είναι ένα ενδιαφέρον κτίριο. Mm-hmm. Που είναι και εσβάθος. Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια είχε κάνει τότε ο αείμνηστος δήμαρχος Καβάλης ο Λευθέρης Αθανασιάδης. Ναι. Πόσο παλιά παίζει να είμαι.
1: Έμπειρης.
0: Ναι, ευχαριστώ. Είχε κάνει μια εκδήλωση και είχαμε ναι. πάει εκεί με τη ΔΕΙΑΚ και είχαμε επισκεφτεί της, εκεί το χώρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κτίριο που θα
1: αυτό
0: μπορούσε να
1: βρει. Αυτό ανήκει στο Δήμο Καβάλας, Ρένα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μη σκενά είναι Δήμος Παγκαίου, αλλά το σημείο είναι. Ανήκει στο Δήμο Καβάλας, σωστά.
0: Ναι, ναι. ναι. Να πούμε ότι έγινε ένας διαγωνισμός, πήραν μέρος πολλοί νέοι μηχανικοί και όχι μόνο από την Καβάλα, από την Καβάλα αλλά και από άλλες περιοχές και ουσιαστικά αυτές οι υπεργασίες που εκπώνησαν για τα δύο κτίρια και προτείνονται ως λύσεις θα παρουσιαστούν σε αυτό το διήμερο μαζί και με άλλα στοιχεία και ιστορικά και ουσιαστικά των δύο κτηρίων. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φίλιππη Κωστή Σιμιτσή, τον πρώην Δήμαρχο Καβάλας.
2: Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Έχουμε ξεκινήσει με δύο προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες τρέχουν και υλοποιούνται. Η μία αφορά μια μελέτη γύρω από το στρατόπεδο Σημακοπούλου ώστε να δημιουργηθούν υποδομές και να γίνει ο περιμετρικός δρόμος. Αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικά και έχουμε πάρει και την δουλειά του Διόνυσου. Ο Διόνυσος, όπως όλοι ξέρουμε, ανήκει στο Δήμο Καβάλας από το 2012. Μετά από πολλή ταλαιπωρία, αφού προηγουμένως είχε εγγραφεί η ιδιοκτησία στο υποθηκοφυλακείο, τελείωσε η εγγραφή στο κτηματολόγιο το 2022. Φανταστείτε τι ταλαιπωρία τράβησαν εδώ η τεχνική υπηρεσία και η νομική υπηρεσία για να διεκπαιρεώσουν και αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Και τώρα απομένει η αξιοποίηση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Είναι δύσκολο θέμα, έχει πολυπαραγοντικά προβλήματα και είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε να βρούμε τις λύσεις ώστε αυτό το στολίδι του Δήμου Καβάλας και όλης της περιοχής να λειτουργήσει εποφελώς για τον Δήμο και για την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, παρόμοια προβλήματα έχει η ιδιοκτησία του Δήμου στο παλιό αντιλιοστάσιο του στα Αμυσιανά. Άρα τα προβλήματα είναι συναφή. Πολύ σύντομα θα έχουμε και εδώ προγραμματική, ήδη την σχεδιάζει, την εισηγείται, θα την εισηγηθεί ο Δήμαρχος στη Δημοτική Επιτροπή μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες και πιστεύουμε ότι εκεί μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε πάλι να έχουμε μια ωραία περιοχή αναψυχής που θα αποφέρει και έσοδα στον Δήμο μας. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις το επιστημονικό δυναμικό, το ντόπιο επιστημονικό δυναμικό έχει ασχοληθεί. Εμείς τώρα, στο πλαίσιο και της δημόσιας διαβούλευσης που πρέπει να γίνει και που έχουμε αναλάβει τη σχετική υποχρέωση, θα παρουσιάσουμε ωραίες και φρέσκες δουλειές από νεαρούς αρχιτέκτονες. Ήταν οι πτυχιακές τους εργασίες, είναι επιπέδου μελέτης όριμου επιστήμονα και πραγματικά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι και ευτυχείς που στην πόλη μας υπάρχει ένα τέτοιο επιστημονικό δυναμικό.
0: Ναι, αυτά είπε ο κύριος Κωστής Σιμιτσής, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Καβάλας. Ήταν και ο κύριος Μουριάδης, ο Δήμαρχος Καβάλας φυσικά, ο οποίος ξεκίνησε να μιλάει, να κάνει λόγο. Κάνουμε το πρώτο βήμα, είπε, και παρουσιάζουμε συγκεκριμένες ιδέες αξιοποίησης βασισμένες στις σύγχρονες αρχές της προσαρμοστικής επανάχρησης. Το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι ότι οι ιδέες που θα δείτε σήμερα ανήκουν σε νέα παιδιά μέσα από τις πανεπιστημιακές τους εργασίες. Εμπιστευόμαστε το όραμα, τη φρεσκάδα και την επιστημονική κατάρτιση της νέας γενιάς για να σχεδιάσουμε το μέλλον της Καβάλας. Στόχος μας είναι να δώσουμε μέλλον σε δύο ιστορικά κτηριακά συγκροτήματα που αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της βιομηχανικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Αυτό το συγκρότημα Διόνυσος και το παλιό υδραγωγείο. Θέλω να είμαι, λέει, απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, κοιτώντας σας στα μάτια. Δυστυχώς, μέχρι την τελική υλοποίηση αυτών των έργων, ο δρόμος είναι μακρύς. Η γραφειοκρατία, οι χρηματοδοτήσεις και οι τεχνικές δυσκολίες απαιτούν χρόνο και υπομονή. Υπενθυμίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των συγκεκριμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και καταχώρηση του στο κτηματολόγιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είμαι σίγουρος ότι η οργανωμένη προσπάθεια αξιοποίησης θα ικανοποιήσει τόσο τις δικές μας προσδοκίες, όσο και τις απαιτήσεις των συνδημοτών. Ήταν, λοιπόν, μετά πήρε το λόγο και εξήγησε τι ακριβώς θα γίνει. Και το στέλεχος του οργανισμού, του αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Καβάλας, η κυρία Γιώτα Μαυρουδάκη. Να την ακούσουμε.
3: Τα παιδιά έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια. Θα δείτε απίστευτα πράγματα μέσα για επίπεδο διπλωματικής. Θα είμαστε επισκέψιμοι μέχρι 2 η ώρα το μεσημέρι. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε πάλι νωρίς με περιήγηση, ξενάγηση κοινού. Στις 7.30 ώρα θα έχουμε την προσέλευση του κόσμου σύμφωνα με το πρόγραμμα και γύρω στις 8 μετά τους χαιρετισμούς και τα διαπιστευτήρια όλων αυτών που θα επισκεφθούν το χώρο θα προχωρήσουμε σε ομιλίες. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, θα ξεκινήσουμε με το κτίριο του παλιού Αντιλιοστασίου στα Μισιανά. Μια σύντομη ιστορική, λοιπόν, αναδρομή από τον κύριο Παπακοσμά. Και στη συνέχεια θα μιλήσουν και θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους οι ομάδες των παιδιών. Είναι 8 νέα παιδιά τα οποία έρχονται στην Καβάλα, γιατί κάποιοι δεν είναι από την Καβάλα και ασχολήθηκαν με την Καβάλα και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Έρχονται, λοιπόν, να μας παρουσιάσουν. Τα ονόματα των παιδιών θα στα αναφέρω. Είναι η Μαρία Νεφέλη Πάχτα, η Γιάννα η Μωυσιάδου, ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης, η Σταυριανή η Άννη. Αυτοί ασχολήθηκαν με το αντιλιοστάσιο και αμέσως μετά θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος όπου θα γίνει παρουσίαση του Διόνυσου. Έχουμε την τιμή να έχουμε μία δεκάλεπτη παρουσίαση από τον κύριο Κατσιγιάννη, έναν τέος γενικό διευθυντή του ΕΟΤ, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για την ιστορία των ιστορικών κτηρίων του ΕΟΤ. Θα γίνει και μια αναφορά φυσικά στο Διόνυσο και στη συνέχεια θα περάσουμε στις παρουσιάσεις δύο παιδιών. Είναι η Βίκη Εσκετζή που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, είναι Θεσσαλονικιά, και ο Νίκος ο Μακρύς, ο οποίος ασχολήθηκε, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ασχολήθηκε με το στατικό του κτηρίου. Θα κλείσουμε με μια παλιά έκδοση, μια παλιά πρόταση αξιοποίησης του κτηρίου από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας, από τον κύριο Πογαρίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση θα κλείσει την Παρασκευή γύρω στις 9.30 και θα ξαναξεκινήσουμε περιήγηση και ξενάγηση κοινού το Σάββατο μέχρι το Σάββατο απόγευμα. Θα κλείσουμε το βράδυ με μια εκδήλωση με ζωντανή μουσική. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι νέα παιδιά ασχολήθηκαν με την Καβάλα, με τα ιστορικά κτίρια, έτσι ώστε το παρελθόν της πόλης να ενταχθεί στο μέλλον και στην αξιοποίηση του αποθέματος, του κτηριακού αποθέματος του Δήμου Καβάλας.
0: Αυτά, λοιπόν, και από την κυρία Γιώτα Μαυρουδάκη, μια εκδήλωση που συνδυάζει την ιστορική μνήμη, τη δημιουργικότητα νέων επιστημόνων και τη τεχνολογική τεκμηρίωση υπαρχόντων μελετών, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον των δύο αυτών ιστορικών χώρων.
1: Για να δούμε.
0: Μακάρι.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε από τους αξιωματικούς της αστυνομίας να μας δίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχουν στα χέρια τους πολλά σχετικά με το πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Είχαμε στην Καβάλα Expo την παρουσία της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας Κώστα και είχαμε και το στούντιο που στήθηκε εκεί στην ΕΡΤ, προκειμένου να γίνουν οι συνεντεύξεις αυτές, να μπορέσουμε και εμείς να μεταδώσουμε ακόμη περισσότερο παρά έξω το μήνυμα και ό,τι μπορούμε περισσότερα ως συστάσεις προς το γενικό πληθυσμό.

0: Έχουμε. Θα ακούσουμε ακόμα αυτές τις μέρες αυτές τις συνεντεύξεις που έκανε η Τασούλα Κρητικού. Τώρα θα ακούσουμε τη συνέντευξη που έκανε με τον διοικητή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλιας, τον κύριο Θανάση Κοψίδα.
1: Προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους, ασφάλεια ενηλίκων και προστασία ηλικιωμένων από απάτες είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε με τον αστυνομικό υποδιευθυντή, διοικητή Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, κύριο Αθανάσιο Κοψίδα. Κύριε Κοψίδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας, στην 32η Διεθνή Έκθεση στην Νέα Καρβάλη, Expo.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχει η αστυνομική διεύθυνση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλα στην έκθεση αυτή. Και με την πρώτη ματιά βλέπεις και ξεχωρίζεις ότι πέφτει το βάρος στην ανηλικότητα και στην προστασία μέσα από την εφαρμογή, τη ψηφιακή εφαρμογή Safe Youth και την πανελλαδική εμβέλεια τηλεφωνική γραμμή 10201. Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για αυτές τις εφαρμογές?
2: Ναι. Βέβαια, στο περίπτερό μας παρέχονται όλες οι πληροφορίες και οι ενημερώσεις που είναι απαραίτητες για τους πολίτες μας, ώστε να προστατεύονται από τα διάφορα προβλήματα και από τις διάφορες μορφές παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Όμως πράγματι φέτος έχει επιλεχθεί να εστιάσουμε στην προστασία των πιο ευάλωτων και αδύναμων συμπολιτών μας, που είναι πρώτα τα παιδιά μας, αλλά και οι ηλικιωμένοι μας. Η εφαρμογή που αναφέρατε και η γραμμή, τηλεφωνική γραμμή που λειτουργεί για αυτό το σκοπό, είναι δύο χρήσιμα εργαλεία. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να αναφερθώ στην ψηφιακή εφαρμογή Save Youth που απευθύνεται στα παιδιά. Έχει δημιουργηθεί με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο, το απευθύνεται στα παιδιά τα οποία είναι εξοικειωμένα πλέον με την τεχνολογία, με έναν πολύ εύστοχο και αποτελεσματικό τρόπο, και μπορούμε μέσα σε αυτή την εφαρμογή καταρχήν να δούμε πληροφορίες οι οποίες είναι χωρισμένες μάλιστα και σε ηλικιακές ομάδες ανάλογα για το που απευθύνονται. Εκεί πέρα μπορεί να πληροφορηθούν τα παιδιά διάφορους τρόπους για να προστατεύονται στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Επιπλέον αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχει τη δυνατότητα να είναι το... έχει τη δυνατότητα σαν εφαρμογή να μας ενημερώνει σε περίπτωση κινδύνου με το panic button, ότι κινδυνεύει κάποιο παιδί. Γίνεται η εγγραφή στην εφαρμογή και όταν ενεργοποιηθεί με παραπεταμένο πάτημα του κουμπιού, ενημερωνόμαστε στέλνοντας ένα μήνυμα και με το στίγμα μάλιστα, στο οποίο προσδιορίζεται η τοποθεσία και στην οποία πρέπει να επέμβουμε. Είναι όντως μια πολύ ωραία εφαρμογή, εγώ την έχω κατεβάσει και για τα παιδιά μου, εύχριστη και πολύ χρήσιμη. Η γραμμή που λειτουργεί 102.01 είναι μια 24ωρης λειτουργίας γραμμή. Εκεί μπορεί να απευθύνεται οποιοδήποτε, χωρίς να είναι και απαραίτητο να δηλώσει τα στοιχεία του αν δεν το επιθυμεί. Δίνονται συμβουλές για διάφορα ζητήματα παραβατικότητας ή προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ανήλικες ευάρωστος, όπως bullying, συμβουλές για διαδικτυακή υπολογίση κτλ. Και μπορούν να γίνουν και διάφορες καταγγελίες. Οπότε μπορούν τα παιδιά εύκολα, ανώνυμα, εάν το θέλουν, να απευθυνθούν εκεί και να λάβουν και συμβουλές, κατευθύνσεις και βοήθεια.
1: Να μείνουμε λίγο στα παιδιά και τους εφήβους. Ποιοι θα λέγατε είναι σήμερα οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, και αν έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν μορφές παραβατικότητας να αυξάνονται?
2: Ναι. Κοιτάξτε, πάντοτε τα παιδιά ήταν μια ομάδα που η ελληνική αστυνομία φροντίζει και έχει ιδιαίτερη μέρημνα για την προστασία της, γιατί καταλαβαίνετε, λόγω της ανηλικότητάς τους και της ηλικίας τους, είναι ευάλωτα. Είναι γεγονός όμως ότι επειδή αλλάζουν η κοινωνία μας, αλλάζουν οι συνθήκες στις οποίες ζούνε, έχει μπει πλέον έντονα η ψηφιακή πραγματικότητα στη ζωή μας, έτσι, το διαδίκτυο, τα τηλέφωνα, οι διάφορες εφαρμογές, τα social media. Παρατηρούμε ότι εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόβλημα. Με δύο λόγια, αυτό το οποίο θα πρέπει σαν πρόβλημα, εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που

0: παραβατικότητα των ανηλίκων να αυξάνεται, δηλαδή εμπλέκονται παιδιά σε βίες, πιο έντονα βίες από ό,τι παλιότερα, αντιδράσεις, δραστηριότητες, δηλαδή συχνά εμπλέκουμε περιστατικά τα οποία ξεφεύγουν από το συνηθισμένο καυγά ή την αντιδικία. Πολλές φορές υπάρχουν και σοβαροί τραυματισμοί και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ σε όλη τη συζήτησή μας και τα ναρκωτικά, τα οποία είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, στο οποίο επίσης δίνουμε μεγάλη βάση στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στην καταστολή.
1: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη αυτών των καταστάσεων και ποια σημάδια σαν γονείς θα πρέπει να μας ανησυχήσουν?
0: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονέων της και της οικογένειας. Εγώ θα προσέθετα και του σχολείου, διότι αφενός αυτοί είναι που θα δώσουν στα παιδιά όλα αυτά τα εφόδια που χρειάζονται για να γίνουν σωστοί άνθρωποι, για να και σωστοί κοινωνοί. Όμως είναι και πολύ βασικό να επαγρυπνούν, ώστε να μπορούν εγκαίρως να αναγνωρίσουν κάποια σημάδια, όπως είπατε και εσείς, σε προληπτικό επίπεδο. Συνήθως αυτά είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των παιδιών. Δηλαδή, αν κάποιος γονιός δει ότι το παιδί του ξαφνικά αρχίζει να έχει για αρκετό διάστημα μία άλλη συμπεριφορά, είναι πιο επιθετικό, είναι πιο νευρικό. Αντιθέτως, ξαφνικά, ενώ ήταν δραστήριο, γίνεται πολύ, κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται καταθλιπτικό, ή αν έχει κάποια σημάδια στο σώμα του από χτυπήματα, από κακοποίηση, αν απομονώνεται στο δωμάτιό του, αν από τις παρέες του χάνεται, εάν το πρόγραμμά του είναι ακατάστατο, γυρνάει δηλαδή ώρες οι οποίες δεν δικαιολογούνται για την ηλικία του ή με ανθρώπους που δεν είναι της ηλικίας του, οι επιδόσεις του στο σχολείο, γι' αυτό παίζουν μεγάλο ρόλο και οι εκπαιδευτικοί στο συγκεκριμένο θέμα, με τους οποίους βέβαια έχουμε άριστη συνεργασία. Θα πρέπει αυτά εδώ όλα να μας προβληματίσουν. Και τι πρέπει να γίνει, θα μου πείτε? Εμείς μπορούμε σε πολλά σημεία να παρέμβουμε, μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους γονείς, τα γραφεία μας είναι ανοιχτά, μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς. Από εκεί και πέρα δεν είναι τα προβλήματα όλα αστυνομικής φύσεως βεβαίως, όμως επειδή υπάρχει η συνεργασία με άλλους φορείς και άλλους ειδικούς, μπορούμε να τους κατευθύνουμε για ανάλογα την περίπτωση να μπορέσουμε να προτείνουμε ή να λάβουμε τις απαραίτητες δράσεις.
1: Αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα και για τη διαδικτυακή προσέγγιση ανηλίκων από αγνώστους. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά μας για τις επαφές μέσω social media και για τα παιχνίδια, για τις εφαρμογές, τι πρέπει να τους περάσουν?
0: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι θα πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε. Όσον αφορά τις διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές και γενικά την κίνησή μας μέσα στο διαδίκτυο, θέλει πολύ προσοχή. Δεν πρέπει να κοινοποιούμε προσωπικά μας στοιχεία, που μένουμε, φωτογραφίες, άλλα λεπτομέρειες της ζωής μας που μπορούν να προσδιορίσουν τόπους και χρόνους που μπορεί κάποιος να μας βρει, αλλά οπωσδήποτε το βασικό είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε με άγνωστα πρόσωπα. Δυστυχώς αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό σε κάποια παιδιά ποτέ δεν θα εμφανιστούν, όπως καταλαβαίνετε, με την πραγματική τους υπόσταση. Θα προσποιηθούν ότι είναι συνομιλικοί τους, θα προσποιηθούν ότι είναι ίδιου φίλου ή ανάλογα τι επιδιώκουν, για να παρασύρουν τα παιδιά. Και δυστυχώς έχουμε περιπτώσεις αρκετές που δεν εξελίχθηκαν καλά. Άρα θα πρέπει και οι γονείς εδώ να ξέρουν, υπάρχουν εφαρμογές όπως είναι ο γονικός έλεγχος, που μπορούν να ελέγχουν και να προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά και τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται. Και γενικά το καλύτερο είναι να υπάρχει πάντοτε με το παιδί μία καλή επαφή, μία υγιής επαφή, όσο γίνεται, οι γονείς δηλαδή να μπορούν να συζητάνε και να έχουν την εικόνα, την αντίληψη που χρειάζεται σχετικά με τις επαφές του παιδιού τους και τις κινήσεις του.
1: Να έρθουμε λίγο και στους ηλικιωμένους μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σήμερα, ποιες είναι

0: Οι πιο συνηθισμένες μορφές εξαπάτησης που αντιμετωπίζει η αστυνομία και αν έχουν αλλάξει οι τρόποι, που νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι τρόποι, με τους οποίους δρούν οι επιτίδοι.
1: Κοιτάξτε, τελευταία υπάρχει μια εντυπωσιακή έξαρση των φαινομένων απατών σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων. Η μέθοδος είναι λίγος πολύ γνωστή, δηλαδή ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός τηλεφώνων. Κάποια στιγμή, όταν αντιληφθούν ότι μιλάνε με κάποιον ή κάποια ηλικιωμένη, ξεκινά ένας διάλογος, ο οποίος είναι πάντοτε φορτισμένος. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ψυχική πίεση τέτοια στους ανθρώπους, ώστε δημιουργώντας πανικό, να τους καθοδηγήσουν εκεί που θέλουν. Δηλαδή και οι ίδιοι τους μετά όταν ηρεμούν απορούν πώς μπόρεσε να τους ξεγελάσουν. Όμως αυτή είναι η μέθοδός τους, εκεί αποσκοπούν. Συνήθως θα πάρουν τηλέφωνο και θα προσποιηθούν ότι κάποιο πρόσωπο οικείο έχει τραυματιστεί και πρέπει για να βοηθηθεί να πληρώσουμε κάποια χρήματα, ή ότι είναι αστυνομικοί και θα πρέπει για να διευκολύνουν μια κατάσταση νομική που υποτίθεται έχει εμπλακεί ένας δικός τους άνθρωπος, θέλουν χρήματα. Ή τώρα τελευταία παρατηρούμε ότι πολλές φορές παίρνουν κάποιοι συνεργοί τηλέφωνο, γίνονται αντιληπτοί, μετά παίρνουν κάποιοι ξανά συνεργοί προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και ότι θέλουν τη βοήθεια των θυμάτων για να συλλάβουν τους προηγούμενους που πήρανε. Και όπως καταλαβαίνετε, με διάφορα τεχνάσματα καταφέρνουν να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Εδώ ένα είναι το μυστικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντοτε κάποιος μπορεί να παρασυρθεί και να πανικοβληθεί. Όποτε ακούμε ότι κάποιος μας ζητάει χρήματα ή χρυσαφικά, αμέσως κλείνουμε το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κάποιος γιατρός, ούτε κάποιος αστυνομικός, ούτε κάποιος υπάλληλος της ΔΕΗ. Επίσης ένα άλλο τέχνισμα με τους υπαλλήλους της ΔΕΗ πολύ συχνά, να μας ζητήσει να απομακρύνουμε από το σπίτι μας χρήματα χρυσαφικά ή να του τα δώσουμε. Κλείνουμε το τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και παίρνουμε την αστυνομία.
0: Και φυσικά εννοείται, δεν δίνουμε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, έτσι, προσωπικά
1: βέβαια. Όσον αφορά αυτού του είδους τις απάτες, τα οποία είναι βέβαια πάντοτε στην επικαιρότητα, δυστυχώς εκεί, ξέρετε, εξαπατώνται όχι μόνο ηλικιωμένοι. Πολλές φορές μας έχει τύχει και επαγγελματίες που έχουν άμεση σχέση με λογιστήρια κτλ. Δηλαδή έμπειροι εξαπατώνται, γιατί και εκεί είναι πολύ εμφάνταστα τα τεχνάσματα και αποτελεσματικά. Είτε με την αποστολή κάποιων συνδέσμων, οι οποίοι νομίζοντας ότι είναι από κάποια τράπεζα μπαίνουμε και ξεκινάμε μια διαδικασία, είτε προσποιούμενοι τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση καμία τράπεζα, κανένας οργανισμός, κανένας τρόπος συναλλαγής δεν ζητάει να αποκαλύψουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς για τους λογαριασμούς μας. Εδώ ένα θα πρέπει να θυμάμαστε, αν θέλετε, ως συμβουλή, ότι οι προσωπικοί μας κωδικοί είναι σαν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Δεν τα δίνουμε πουθενά. Είναι για μας, για τη δική μας αποκλειστική χρήση.
0: Να σας ρωτήσω αν κάποιος ηλικιωμένος ή και νεότερος σε ηλικία, όπως μας είπατε τώρα, αντιληφθεί ότι έχει πέσει θύμα απάτης, τι πρέπει να κάνει από εκεί και έπειτα?
1: Εφόσον έχει εξαπατηθεί και μετά, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει εμάς, την αστυνομία. Αυτό γιατί το λέμε? Εκτός του ότι με αυτόν τον τρόπο η έρευνά μας διευκολύνεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο νωρίς, αυξάνεται και η περίπτωση, και πολλές φορές μας έχει τύχει, ξέρετε, να βρούμε τους δράστες και να βρούμε και τα αφαιρεθέντα. Και μεγάλα, σοβαρά ποσά, δηλαδή οικονομίες μιας ζωής. Φυσικά αυτή είναι και η ικανοποίησή μας εμάς, όταν αυτοί οι άνθρωποι, εκτός ότι καταλαβαίνουν ότι ο δράστης θα διεκδικήσει στη δικαιοσύνη, τους δίνουμε πίσω και τα πράγματά τους. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό έχει επιτευχθεί κατά κανόνα όταν εγκαίρως ενημερωνόμαστε, εγκαίρως δραστηριοποιούνται οι συνεργάτες μας και έτσι έχουμε ένα αποτέλεσμα. Εντοπίζουμε το δράστη γρήγορα και μπορούμε να τον συλλάβουμε και να εντοπίσουμε τα κλοπημαία. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε θα πρέπει άμεση να είναι η ενημέρωση των τραπεζών σε περιπτώσεις που έχουν παραβιαστεί οι κωδικοί μας, για να προλάβουν από εκεί να δεσμευτούν τα χρήματα ή να, εν πάση περιπτώσει, να περιορίσουν τη ζημιά. Ανάλογα την περίπτωση, Εμείς θα δώσουμε τις κατάλληλες συμβουλές.
0: Δεν τρεπόμαστε καθόλου, το κάνουμε άνετα.
1: Δεν τρεπόμαστε, γιατί και αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει. Δηλαδή, έχει τύχει να έρθουν ηλικιωμένοι κυρίως άνθρωποι μετά από μία-δύο μέρες και αργότερα ή να το μάθουμε από τους οικείους τους, διότι οι ίδιοι ντραπήκανε, στεναχωρηθήκαν, δεν θέλουν να στεναχωρέσουν τους δικούς τους και το κρατήσαν για αυτούς. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν δεν θα αντιστρέψουμε και την πραγματικότητα. Δηλαδή, η ντροπή είναι του απατεώνα, όχι των θυμάτων, είναι προφανές. Αλλά όμως, αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν είχαμε μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα, μάλλον θα τη χάσουμε την καθυστέρηση. Οπότε δεν χρειάζονται ντροπές, ίσα-ίσα θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές.
0: Μέσα στη χρονιά παρακολουθήσαμε διάφορες δράσεις και ομιλίες, ενημερωτικές δράσεις με στόχο την πρόληψη και την προστασία των ανθρώπων από τις σύγχρονες μορφές απάτης. Πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος σε αυτό το άνοιγμα και εσείς σε αυτή την επαφή που έχετε μαζί τους?
1: Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι η ενημέρωση και η επαφή με τους πολίτες είναι πάρα πολύ σημαντική. Αφενός, για να έρθουμε και εμείς πιο κοντά, να ξεπεραστούν και κάποια στερεότυπα που πολλές φορές συνοδεύουν τον κλάδο, αλλά κυρίως για να ενημερώσουμε, διότι η πρόληψη είναι το α και το ω. Τόσο το αρχηγείο μας, όσο και η τοπική διεύθυνση αστυνομίας διαχρονικά είχε σαν προτεραιότητα αυτές τις δράσεις. Βεβαίως, τελευταία έχουν εντατικοποιηθεί. Εμείς με στελέχη μας και όλες οι υπηρεσίες για το αντικείμενό της κάνουμε διάφορες ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία, σε καπείο που συγκεντρώνονται ηλικιωμένοι άνθρωποι, σε συλλόγους. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου και Ελευθερουπόλεως, όπου πολύ συχνά ενημερωτικά φυλάδια τα μοιράζουν στις εκκλησίες μετά την Θεία Ευχαριστία και γίνονται ανακοινώσεις από άμβονους, γιατί όπως καταλαβαίνετε απευθύνεται σε πολύ κόσμο αλλά και κυρίως και στους ηλικιωμένους. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους που συνεχώς επαναλαμβάνουν τα μηνύματα αυτά για την πρόληψη για τις απάτες και για άλλα επίσης αδικήματα, με το Δήμο Καβάλας, με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, με όλους δηλαδή τους φορείς έχουμε καταφέρει και έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο επικοινωνίας και προσπαθούμε να ενημερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Η ανταπόκριση είναι πολύ καλή, αλλά και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι πράγματι μας έχει τύχει πολλές φορές να πούν «Με πήραν τηλέφωνο, αλλά θυμόμουν αυτό που άκουσα στην εκκλησία, αυτό που συζητήθηκε στο καπί, αυτό που συζητήθηκε στην παρέα». Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας και αποτελεσματικό.
0: Ολοκληρώνοντας και από την εμπειρία σας και από όλα αυτά που βλέπετε και αντιμετωπίζετε καθημερινά, υπάρχει κάποιο έτσι μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο που θα μας ακούσει για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την οικογένειά μας, τους ηλικιωμένους?
1: Λοιπόν, θα πρέπει για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας και τον εαυτό μας να εμπιστευόμαστε αυτούς που μας προστατεύουν. Και αυτοί που μας προστατεύουν είναι καταρχήν τα σώματα ασφαλείας, με πρώτη την ελληνική αστυνομία. Άρα θα πρέπει να κοινοποιούμε τα μηνύματα ο ένας τον άλλον, να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον και να ενημερώνουμε τις αρχές. Και θα τελειώσω με 2-3 έτσι τηλεγραφικές συμβουλές για να μείνουν σαν επιμύθιο της συζήτησής μας. Δεν έχουμε επαφές με αγνώστους, δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, είτε είναι στο διαδίκτυο είτε είναι από τηλεφώνου. Δεν δίνουμε σε καμία περίπτωση κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών και e-banking. Δεν ανοίγουμε το σπίτι μας σε ξένους. Και δεν πετάμε χρήματα και κοσμήματα σε όποιον μας τα ζητήσει. Αυτές λίγο οι συμβουλές, αν μείνουν στο μυαλό μας ή οτιδήποτε μας προβληματίζει, είναι ένα πολύ εύκολο νούμερο, το 100, παίρνουμε ένα τηλέφωνο και κάποιος θα μας δώσει μία συμβουλή και θα μας κατευθύνει. Νομίζω λίγος πολύ αυτά αρκούν για να είμαστε προστατευμένοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά και ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
2: Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Νομίζω το τελευταίο απόσπασμα με αυτές τις μικρές συμβουλές πρέπει να το κόψουμε και να το παίζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.
3: Ναι, ήταν ο κύριος Αθανάσιος Κοψίδας, είναι διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας. Mm-hmm. Έδωσε πολλά χρήσιμα στοιχεία. Τα καθημερινότητα είναι για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, αυτές οι απάτες, και γνωρίζουν τις κατάλληλες συμβουλές που μπορούν να δώσουν, αρκεί να τις ακούσουμε και να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε πιο ψύχραμα σε αυτές τις καταστάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κώστα, υπάρχει μια συζήτηση, βλέπω, από τοπικό κανάλι σχετικά με τους αλληλείς. Μίλησες με τον κύριο Μανιό πριν από λίγο.
2: Είπαμε και νωρίτερα ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε εξελίξεις μετά και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το θέμα αν θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τις ή όχι. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μανιό όση ώρα ακούγαμε τον κύριο Κοψίδα. Μας είπαν ότι στην επόμενη ώρα θα έχουν εξελίξεις, θα έχουν νεότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, φαίνεται ότι οδεύουν προς αποκλιμάκωση.
3: Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν όλα πάνε καλά, παρακολουθείτε την επικαιρότητα. Mm-hmm. Μέχρι τις 12 ή μετά τις 12, μέχρι τη μία θα γνωρίζουμε. Θα βγουν οι άνθρωποι έξω να ψαρέψουν, αν δοθεί η λύση, που φαίνεται ότι θα δοθεί η λύση μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Και αύριο θα υπάρχει φρέσκο ψάρι, κατά πάσα πιθανότητα, στα φιάτα μας.
2: Ναι.
3: Ναι. Να πούμε κάτι ακόμη, γιατί έχει να κάνει και με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Χαλκιδική. Mm-hmm. Ως αναμενόμενες χαρακτηρίζουν μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού από τα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στη Χαλκιδική. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο, όπως είπε. Βέβαια, επισημαίνουν και το άλλο κομμάτι της ομιλίας, το οποίο το είπε και στη Θράκη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα, πάντως, το θέμα της σχεδιαζόμενης δραστηριοποίησης των μεταλλείων Θράκης, ΕΣΑΠΕΣ, Ροδόπης και Πέραμα Εύρου, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκμισθώσει στην Εταιρεία Δικαιώματα Έρευνας και Εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στη συγκεκριμένη περιοχή της Θράκης, έχει αναζωπηρώσει εδώ και μέρες το μέτωπο φορέων και αυτοδιοίκησης που συντεταγμένα εδώ και πολλά χρόνια τιτάσσονται σε τέτοιες επενδύσεις, κρίνοντας ότι θα είναι καταστροφικές και δεν συνάδουν με το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο που προτάσει η κοινωνία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Υπενθυμίζεται ότι το νέο μεταλλείο που εγκαινιάστηκε χθες στις Κουριές ανήκει σε θυγατρική της Ελντοράντο, που είναι και θυγατρική αυτή η οποία δραστηριοποιείται στην Θράκη. Η ανακοίνωση των σχεδίων για τις ΣΑΠΕΣ και το Πέραμα, που έχουν επανειλημμένα παγώσει στο παρελθόν εξαιτίας των αντιδράσεων, έχει προκαλέσει και νέο κύκλο ενεργειών και νομικών, αν κρυθεί απαραίτητο, που ήδη έχει προαναγγείλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με ομόφωνη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συζητήθηκε αυτό το θέμα εκτενώς στην προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με επικαιροποιήσεις των ομόφωνων ψηφισμάτων τους κατά των εξορίξεων χρυσού στη Θράκη. Φαίνεται ότι προχωρούν και τα δημοτικά συμβούλια, με πρώτο αυτό του σουφλίου που πριν λίγες μέρες επαναδιατύπωσε την αντίθεσή του και κάλεσε το Υπουργείο να ανακαλέσει την απόφαση εκμίσθωσης των δικαιωμάτων. Το θέμα έρχεται την Δευτέρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, που θα συζητήσει πρώτο στη σειρά τη ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα. Χθες ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο κ. Καλακίκος, έκανε και μια προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία σημειώνει με νόημα ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 ημέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα αλλά υποβόσκουν και μπορεί, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον και να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Στην ίδια ανάρτηση του ο κ. Καλακίκος, όπως και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης αλλά και Φορείς, καλούν τον Πρωθυπουργό να τηρήσει τη δέσμευσή του, όπως τη διατύπωσε τον Νοέμβριο του 2025 κατά την επίσκεψή του στη Θράκη, ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας.
2: Μάλιστα. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, να πούμε, Ρένα, ότι την Κυριακή είναι το ραντεβού στην Ερυθρού. όπως παλιά.
3: Λάκης Παπαδόπουλος.
2: Λάκης Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Το απόγευμα.
3: Διάβαζα και μία νοσταλγική βραδιά. Τώρα με αφορμή.
2: Που έχει γίνει θεσμός πλέον.
3: Θεσμός, ναι,
2: το ραντεβού στην
3: Έκθρο. Που έχει γίνει και έκανε και μία ανάρτηση σχετικά με αυτό το καλλιτεχνικό διαζύγιο που βλέπουμε να παίζει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Έκανε και αυτό σιγάρα, παιδιά, τώρα λέει, τη μεγάλη τραγουδιαστρία. Έκανε και μια τέτοια δήλωση.
2: Ναι, και να πούμε επίσης από το αθλητικό κομμάτι ότι οι Πάνθηρες Καβάλας θα δώσουν το πρώτο έτσι, ιστορικό εντός έδρας παιχνίδι στην Α1 γυναικών. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Καλαμίτσας.
3: Και φαίνεται ότι θα έχουμε και από Αθήνα κόσμο.
2: Θα έχει αρκετό κόσμο. Εντάξει, σε αυτούς τους αγώνες είναι κυρίως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης που δεν έχουν τόσο συχνά την ευκαιρία να δουν την ομάδα του Παναθηναϊκού, έστω και την γυναική ομάδα. Και υπάρχουν και κάποιες οδηγίες για το κοινό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Πανθήρων, οι θύρες ανοίγουν στις 11.30 το πρωί, μια μισή ώρα περίπου πριν από την έναρξη του αγώνα δηλαδή. Η είσοδος στον περιβάλλοντα χώρο γίνεται μόνο από την νότια πύλη. Οι γηπεδούχοι, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων θα μπουν από τη δυτική θυρά, από το κηλικείο δηλαδή. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη πλευρά. Απαγορεύονται διακριτικά άλλων ομάδων, πανό με υβριστικό περιεχόμενο, είσοδο σε άτομα χωρίς εισιτήριο ή σε κατάσταση μέθης. Θα λειτουργήσει ειδικό εκδοτήριο στην κεντρική είσοδο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το εισιτήριο, από ό,τι βλέπω, είναι στα 20 ευρώ για τους φιλοξενούμενους. Εντάξει, 1.500 χωράει συνολικά η Καλαμίτσα. Αναμένεται να έχει και κόσμο το Παναθηναϊκό.
3: Πάρα πολύ ωραία. Καλή τους επιτυχία. Καλή επιτυχία στα
2: κορίτσια.
3: Στα κορίτσια μας. Και να πούμε ότι, κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την εκπομπή προς τη Μεριά του Ανέμου, ο Γιάννης Κερλίδης, η εκπομπή αναμεταδίδεται από ΕΡΤ Καβάλας, Κομωτινής και Σερών. Ο Γιάννης Κερλίδης φιλοξενεί τον Πέτρο Βαγιόπουλο, τον πολύ σημαντικό συνθέτη της ελληνικής δημοσιογραφίας. Αφορμή για τη συνέντευξη θα είναι το νέο του τραγούδι στη Νέα Φιλοδέλφεια με τον Παντελή Θαλασσινό και του Σοαρέ, σε στίχους του Βαγγέλη Βελιώνα, αλλά και η συμπλήρωση 40 χρόνων, 10 δεκάτου του 86, κυκλοφόρησε το εμβληματικό άλμπουμ Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ελάτε κοντά μας στις 4 και 10 να ακούσετε αυτή τη συνέντευξη του Γιάννη Κερλίδη. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ, να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης, κυρία Αναπανταζόγλου, σήμερα στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ευχάριστα το Σαββατοκυριακό σας, να είστε καλά και θα τα πούμε εμείς πάλι από Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων.
2: Γεια σας.
4: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ως αναμενόμενες χαρακτηρίζουν μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι της Διανομαρχιακής διαμηνύουν επίσης ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορίξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό το οποίο έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο, όπως είπε. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του όμως, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Η ανακοίνιση των σχεδίων για τις Άπες και το Πέραμα, που επανειλημμένα έχουν παγώσει στο παρελθόν εξαιτίας των αντιδράσεων, έχει ήδη δρομολογήσει ένα νέο κύκλο ενεργειών, και νομικών εάν κριθεί απαραίτητο, που προανήγγειλε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με ομόφωνη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σε επικαιροποιήσεις των ομόφωνων ψηφισμάτων τους κατά των εξορίξεων χρυσού στη Θράκη, φαίνεται ότι προχωρούν και τα δημοτικά συμβούλια, με πρώτο αυτό του Σουφλίου, που πριν από λίγες ημέρες επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεσή του, ενώ το θέμα έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, που θα το συζητήσει πρώτο στη σειρά της ημερήσιας διάταξης. Ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027. Το έργο θα περιλαμβάνει 6 υποέργα με τα οποία θα αναβαθμιστούν συστήματα διαχείρισης του κτηρίου, θα αντικατασταθούν περισσότεροι από 8.000 παλαιού τύπου λαμπτήρες με λαμπτήρες LED, θα γίνουν θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στεγάστρων αυτοκινήτων. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, την επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό διοργανώνει σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πρότασης διακυβέρνησης της επόμενης ημέρας. Όπως αναφέρει η κομματική οργάνωση, η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 σήμερα το απόγευμα. Στο επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη για τα θέματα της εκδήλωσης θα μιλήσουν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οικονομολόγος του επιμελητηρίου Εύρου Θάνος Πανταζής και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, Θόδωρος Παύλου. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα το κύριο μέρος του προγράμματος των εργασιών της 53ης ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας, η τελετή έναρξης της οποίας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα αναλύουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, από την κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι και την πολιτική αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, στην Αλεξανδρούπολη θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Το συνέδριο φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι διήμερες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο Νομαρχείο. Στη διάρκεια του θα αναπτυχθεί διάλογος για τις καινοτόμες μεθόδους της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Η έναρξη θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 5 και μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ένα τιμητικό ιστορικό αφιέρωμα στον Μανουήλ Καντακουζινό, πρώτο δεσπότη του Μίστρα. Θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθιωτών Αλεξανδρούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση 700 ετών από τη γέννηση του Μανουήλ Καντακουζινού. Η εκδήλωση θα αναδείξει ευρύτερα τη σύνδεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορικής Οικογένειας των Καντακουζινών με το Πύθιο, το οποίο υπήρξε ιστορικό προπύργιό της. Πύθιο Διδημότυχο Μιστράς είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών Πυθίου και Ρηγίου διοργανώνει στις 11 Οκτωβρίου ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δηδημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Αφετηρία των πεζοπόρων θα είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός του Πυθίου και η διαδρομή θα συνεχιστεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ρηγίου. Ενώ ενδιάμεσα θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ένα τιμά το Οκτωβρίου, Παρασκευή σήμερα, με πολλά θέματα που τρέχουν και έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε σήμερα. Εύχομαι ότι είσαι καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνια Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Εύκα Βάλλα, στην Ότρο Εστιάδας και στην Εύτσερον, για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν στον κόσμο, αλλά και σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Να ξεκινήσουμε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο σημειώνει με το χέσο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Γαλλία, 6 μήνες πριν από τις περιοδικές εκλογές, η γαλλική νεολαία υψώνει τη φωνή της και δείχνει τις δυνατότητες που έχει και πράγματα που μπορεί να κάνει. Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ αποκλείει νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές του μέσω της θείας του. Έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές που οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καθόλου καλές για την κυβέρνησή του. Στο Ιράν, ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας λέει πως η Τεχεράνη δεν θα καταλήψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε ποτέ θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει στη Ρωσία. Στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, στα μέτωπα, 2 νεκροί, 4 θαυματίες στη ρωσική περιφέρεια Μπελκοράντ, 1 νεκρός, 7 τραυματίες στην Ουκρανική Ζαπορίζια, πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη Ρώση και την ΠΕΡ από επίθεση Ουκρανικών ντρόν και έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα στο Κύπρο. Χτες είχαμε και Eurogroup, εκεί ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ο κ. Πυριακάκης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι δύσκολη η ισορροπία, η προστασία των πολιτών από την ενεργειακή σου. Από το ενεργειακό σοκ και η διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Και ο αρμόδιος, ο κ. Ντομπρόφσκης, για αυτό το θέμα σημείωσε ότι δεν μπορούμε να προστέχουμε συνεχώς νέες εμπεριξίες. Μόνο που είναι κάτι που αναγκαίο και θα πρέπει να το κάνουμε. Αλλιώς αρχίζει και ξυπνάει ο κόσμος και αντιδράει, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι στην Ισπανία, όπως είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις στη Βραζιλία και στη Χιλή. Στην Τουρκία, τώρα στους 5 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη και στο Μάλτεπε, ανάμεσά τους ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, μόλις 5 χρονών. Στη δική μας τη χώρα, έχουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η παρατέρω εμβάθυνση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο Απρίλιο μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Χτες ήταν στις Σκουβιές, από εκεί δεσμεύθηκε ότι έχει πάρει πάνω του το θέμα των αλλιών και σήμερα περιμένουμε κατά τη διάρκεια της μέρας ή τις επόμενες ημέρες καινούργιες ανακοινώσεις με πόστα θέματα για τους αλλιείς, οι οποίοι περιμένουν να δούνε και αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για να πάρουν και τις αποφάσεις τους. Σε αναμονή της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό για την απόδοση στους κτηνοτρόφους της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές λόγω των ζωονώσεων, είπε, μιλώντας στην ΕΤΚΟ Μωτίνης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Νίκος Δημόπουλος, για το δε θέμα των ορολογικών ελέγχων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και του Οφείμων, το χαρακτήρισε μεν άκερο συνέχεια της εξολόθρωσης του ζωικού κεφαλαίου που έχει απομείνει, δε που δεν έχουν μείνει και πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Και είχαμε και μια ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντας και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η αποκτία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρόπουλου στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ. Απόφαση με την οποία έπεσε και το τελευταίο επίλυο σηκής για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αποδεικνύεται πως το μόνο που ξέρει είναι να κοροϊδεύει και να εμπέζει τους αρχιώθες, είναι η. Η ερώτηση που έχει καταθέσει ο ανεξάρτητος αριστερός βουλευτής της Ξάνθης, ο κ. Κουσίνζεμπεκ, μια ερώτηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θυμίζουμε ότι σήμερα η Διανομιστική Επιτροπή Ευρώπου σε Ευρωενάντια στην εξόρυξη και μεταλλουργία του χρυσού υποστηρίζει την πρωτοβουλία των συμπολιτών της Κομωτινής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Ιερουσαλήμ σήμερα το βράδυ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού. Η αναχώρηση από την Κομωτινή θα γίνει γύρω στις 3.30 το μεσημέρι στην Παλιά Βρετανία, με τιμή συμμετοχή σε όσους ενδιαφέρονται στα 23 ευρώ. Και να θυμίσουμε ότι έχει ξεκινήσει το 5ο Welcome Fest στην Παλιποδοχή των Φοιτητών από χθες το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι και την αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Θα είναι και η λήξη της τελετής υποδοχής των φοιτητών. Με αυτά λοιπόν να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Οροσκάδα μας περιμένει Χρυσούλα Σαμουηλίδου, να δούμε τι γίνεται εκεί. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Ναι, αυτά τα εγγένεια που έγιναν χθες στις Σκουριές φαίνεται ότι αναζωοποιρώνουν ακόμα περισσότερο τώρα τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τις εξορίξεις χρυσού στη Θράκη.
0: Και δημιουργούν νομίζω πολύ περισσότερες έτσι φόβους στους ανθρώπους ότι κάτι κινείται, αρχίζει και κινείται πολύ γρήγορα.
1: Θα δούμε πώς ακριβώς και τι θα γίνει. Το διαπιστώνουμε πάντως από όλες τις πλευρές ότι αρχίζει και εντείνεται πάλι αυτή η ανησυχία. Μιλήσαμε και η ΕΡΤ Κομωτινής και η ΕΡΤ Ορεστιάδας με μέλη της Διανομαρχιακής με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις, αναφορές μάλλον του Πρωθυπουργού στην ομιλία που έκανε εκεί στα εγγένεια του μεταλλίου χαλκού και χρυσού στη Χαλκιδική. Μας είπαν λοιπόν ότι και αναμενόμενες ήταν, αλλά είπαν και κάτι άλλο, ότι εάν εκβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η συνένεση της τοπικής κοινωνίας της εξορίξης, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή ήταν μια χαρακτηριστική δήλωση από την πλευρά των μελών της Διανομαρχιακής. Τώρα, για να εξηγήσουμε τι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του χθες είπε συγκεκριμένα ότι αυτό το οποίο έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, πρόσθεσε και κάτι άλλο, ότι καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την ίδια ώρα, να θυμίσουμε ότι αυτή η σχεδιαζόμενη δραστηριοποίηση των μεταλλίων Θράκης σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου εννοώ, που εκμισθώνει στην Εταιρεία Δικαιώματα Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, έχει αναζωοπυρώσει σίγουρα εδώ και μέρες το μέτωπο φορέων και αυτοδιοίκησης, τα οποία αυτά μέτωπα συντεταγμένα εδώ και πολλά χρόνια αντιτάσσονται σε τέτοιες επενδύσεις, γιατί κρίνουν ότι θα είναι καταστροφικές και δεν συνάδουν με το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ανακοίνηση των σχεδίων για ΣΑΠΕΣ και Πέραμα, που να θυμίσουμε έχουν παγώσει πολλές φορές στο παρελθόν εξαιτίας των αντιδράσεων, έχει ήδη δρομολογήσει, θυμίζω, ένα νέο κύκλο ενεργειών και νομικών ενεργειών, αν κριθεί απαραίτητο, που ήδη προανήγγειλε η περιφέρεια, αφού έχει πάρει και την ομόφωνη έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και έχουμε ξεκινήσει τώρα να έχουμε και επικαιροποιήσεις των ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Την αρχή την έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου προχθές, που ομόφωνα επανέλαβε ότι αντιτίθεται στις εξορίξεις χρυσού, και τη Δευτέρα έχουμε συνεδρίαση του Περιφερειακού, τη Δευτέρα που μας έρχεται, του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, που το έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να το ξανασυζητήσει. Και είχαμε χθες και την ανάρτηση, την προσωπική ανάρτηση στο Facebook του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, ο οποίος με νόημα έλεγε ότι εντάξει, τη φωτιά στη Δαδιά πριν 3 χρόνια τη σβήσαμε. Τη φωτιά στη Ρούσα πριν 2 μέρες τη σβήσαμε. Υπάρχουν όμως, λέει, και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, υποβόσκουν και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, θα προκαλέσουν μια ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον και θα δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, στο έδαφος, στα οικοσυστήματα και τελικά στη δημόσια υγεία. Και φυσικά, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και οι φορείς, και ο κύριος Καλακίκος ζητάει από τον Πρωθυπουργό να τηρήσει τη δέσμευσή του. Από την Κομωτινή την είχε κάνει τη δήλωση πέρσι τον Νοέμβριο του 25, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα υπάρξει καμία εξόριξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτά από αυτό το κομμάτι. Τώρα, να συνεχίσω. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, πάντα με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή, Χρυσούλα.
1: Είχα εγώ μάλλον ένα κενό στη γραμμή, γι' αυτό ήθελα να επιβεβαιώσω ότι είμαστε ακόμα σε σύνδεση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027. Έχει 6 υποέργα. Θα αναβαθμιστούν συστήματα διαχείρισης του κτηρίου, θα αντικατασταθούν 5.500 παλαιού τύπου λαμπτήρες με λαμπτήρες LED, θα γίνουν θερμομονώσεις, θα αντικατασταθούν κουφώματα και θα εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά συστήματα στεγάστρων αυτοκινήτων. Έχουμε την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα το απόγευμα η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ στην Αλεξανδρούπολη. Τα θέματά της θα είναι το ιδιωτικό χρέος, η επιχειρηματικότητα, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό. Στις 6 το απόγευμα στο επιμελητήριο στην Αλεξανδρούπολη θα μιλήσουν ο Κώστας Τσουκαλάς, που είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, οικονομολόγος του επιμελητηρίου Εύρου, ο κ. Πανταζής, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών, ο κ. Παύλου. Να πω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα το κύριο μέρος του προγράμματος των εργασιών της 53ης ετήσιας συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας. Έγινε χθες η τελετή έναρξης. Σήμερα έχουμε μπει στο κύριο μέρος του προγράμματος. Στην Αλεξανδρούπολη, εντωμεταξύ, θυμίζω, σήμερα και αύριο έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Τα λέγαμε και χθες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα φιλοξενείται. Στο νομαρχείο θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε ένα ιστορικό τιμητικό αφιέρωμα στον Μανουήλ Καντακουζινό, το οποίο ήδη ανακοίνωσε ο Σύλλογος Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης. Το διοργανώνει την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, στις 31 του μήνα δηλαδή. Σαν μια πρώτη αναφορά, εγώ να σας πω ότι θα είναι ένα αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 700 ετών από τη γέννηση του Μανουήλ Καντακουζινού. Και αυτή η εκδήλωση θέλει να αναδείξει ευρύτερα τη σύνδεση της Βυζαντινής αυτοκρατορικής οικογένειας των Καντακουζινών με το Πίθιο, εκεί όπου έχουμε και το κάστρο του Πιθίου. Και θα κλείσω θυμίζοντας αυτή την πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών Πιθίου και Ριγίου, που θα γίνει στις 11 του μήνα, την ερχόμενη Κυριακή. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πιθίου. Η διαδρομή θα συνεχιστεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων μέχρι και τους δύο ταφικούς τύμβους του Ριγίου. Ενδιάμεσα θα γίνονται στάσεις και ξεναγήσεις στα μνημεία και στα ξεχωριστά φυσικά τοπία των δύο οικισμών. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, επομένως όποιος και ο καιρός θα είναι καλός, όποιος έχει τη διάθεση μπορεί να ακολουθήσει. Σαμί.
0: Ίσου λαϊκιστική υπόταση για την πεζοπορία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι ένα όμορφο υπόλοιπο της μας και καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε να περάσουμε από την περιφερειακή ενότητα του Εύβου και από την Οριστιάδα να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σαρών. Θα πάμε στην πόλη των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σαρών. Η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες θυμίζουν περισσότερο άνοιξη προς καλοκαίρι παρά Οκτώβριο. Μας περιμένει ένα πολύ καλό από πλευράς θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας Παρασκευό Σαββατοκύριακο και είναι πολύ καλή ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε έτσι σε επαφή με τη φύση όποιος έχει χρόνο και διάθεση. Και επίσης σας έχω και προτάσεις, αν σας βγάλει ο δρόμος, να μας επισκεφτείτε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Προς το παρόν ξεκινά την επικοινωνία μας από το αστυνομικό δελτίο, όπου στην εξιχνίαση 9 διαρρήξεων κατοικιών που σημειώθηκαν στις αρχές του περασμένου χρόνου σε 7 χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων έπειτα από μεθοδική έρευνα. Μάλιστα, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονο, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή. Τι ακριβώς έκανε, δεν είχε αφήσει σπίτι για σπίτι. 9 διαρρήξει κατοικίες σε κοινότητες τριών δήμων και συγκεκριμένα των δήμων Σερών, Εμμανουήλ Παπά και Συντικής. Και μιλάμε για διαρρήξει κατοικίες στη περιοχή του Λευκώνα, του Χαροπού, του Νέου Σουλίου, του Χρυσού, της Σινούσας, της Αγίας Ελένης και της Κάτω Καμήλας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δράσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 13.000 ευρώ, καθώς και μετρητά που ξεπερνούσαν τα 2.500 ευρώ, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις των παθόντων. Ήδη εντοπίστηκε και ένα όχημα τον περασμένο χρόνο. Φτάσαμε στην ταυτοποίηση του 33χρονου και τώρα έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Κατά τα άλλα, σήμερα, όπως σας έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στην αγορά των Σερών, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μια πολύ μεγάλη γιορτή που θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ, καθώς μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα. Μια Λευκή Νύχτα που αναμένεται να φέρει εκπτώσεις στους καταναλωτές έως 60%, να έχει προσφορές σε αγοράς προϊόντων 1-1, προσφορές 2-1 δώρο, ειδικές τιμές σε νέες και προηγούμενες συλλογές, αλλά και πολλές κληρώσεις δώρων από τα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Σερών που συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα. Παράλληλα, η διοργάνωση συνδυάζει την μουσική, την ψυχαγωγία, σειρά παράλληλων δράσεων, ούτως ώστε το εμπορικό κέντρο των Σερών πραγματικά να μοιάζει με μια πολύ μεγάλη γιορτή. Θα υπάρχει κεντρικός περιουσιαστής, θα είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος καλείται από την Αθήνα έτσι να αναλάβει αυτή την διοργάνωση. Θα έχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο και τους επιχειρηματίες, δίνοντας έτσι ένα παλμό κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Παράλληλα, σε 8 διαφορετικά σημεία της πόλης των Σερών θα υπάρχουν DJs που θα δώσουν το δικό τους μουσικό τόνο. Στην όλη διοργάνωση θα συμμετέχουν σχολές χορού, πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ στις 10 το βράδυ, σε όλα αυτά τα σημεία της εκδήλωσης, θα δοθεί το σύνθημα για ένα συμβολικό ραντεβού, όλοι δηλαδή να αφήσουν ένα λευκό μπαλόνι με μία ευχή να ταξιδέψει στον ουρανό. Παράλληλα, θα υπάρχουν εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά, θα υπάρχουν κεράσματα και φυσικά προσφορές και καλές τιμές περιμένουν τους καταναλωτές, γιατί στόχος πέρα από την ψυχαγωγία είναι η ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Ξεχωριστή θέση στις δράσεις αυτές έχει η πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής ομάδας του Σωματείου Κουραίων Κομματών Σερών. Ήδη σας έχω μιλήσει από την αρχή της εβδομάδας για αυτή τη δράση. Από τις 9 το βράδυ έως τις 11, στην αίθουσα του Ισογείου στο Επιμελητήριο των Σερών, μέλη της ομάδας θα προσφέρουν δωρεάν κούραμα σε όσους επιθυμούν να δωρήσουν τα μαλλιά τους στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Σερών, στο πλαίσιο της δράσης στήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν καρκίνο. Μάλιστα, συνομιλώντας με την πρόεδρο του Σωματείου, μας είπε ότι από την αρχή της εβδομάδας υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έχουν ήδη πολλά κλεισμένα ραντεβού και φυσικά αυτή η δράση θα συνεχιστεί πέρα από τη σημερινή βραδιά, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, με κομμωτήρια που συμμετέχουν, ούτως ώστε να πάει όποιος θέλει να δωρεί τα μαλλιά του για πραγματικά καλό σκοπό. Στο Δήμο Συντικής έχει ολοκληρωθεί μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε ακόμη και στο πιο μικρό χωριό του Δήμου να υπάρχει ένας απεινιδωτής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και όχι μόνο αυτό, έχουν εκπαιδευτεί εθελοντές που υπάρχουν παντού και μάλιστα θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα μαγνητικές κάρτες, ούτως ώστε ο καθένας στο σπίτι του, στο ψυγείο που βάζουμε τα διάφορα μαγνητάκια, να έχει αναπεριοχή τα ονόματα και τα τηλέφωνα των εθελοντών που είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι και μπορούν, χτυπάμε ξύλο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί, να κάνουν χρήση απεινιδωτή. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, το οποίο θα εναλλάσσεται. Και η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Δημοτική Αρχή τώρα στην ενημέρωση των πολιτών, ούτως ώστε να ξέρουν σε ποιο σημείο βρίσκεται απεινιδωτής και ποιοι φυσικά είναι οι εθελοντές. Και βέβαια πέρα από τις κοινότητες του οικισμού, σε πολύ κεντρικά σημεία της έδρας του Δήμου, της Συντικής στο Σιδηρόκαστρο, υπάρχουν απεινιδωτές και πιστοποιημένοι εθελοντές που μπορούν να κάνουν τη χρήση τους. Όσον αφορά τώρα τη δράση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, θα πρέπει να σας πω ότι πέρα από το εργαστήρι για τα παιδιά, το στούντιο των εφήμων, θα ξεκινήσει φέτος και η ερασιτεχνική σκηνή και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Όσοι ενδιαφέρονται, οι συναντήσεις θα γίνονται στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου και μάλιστα υπάρχει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συμπολίτες μας να συμμετέχουν όχι μόνο στην ερασιτεχνική ομάδα του ΔΥΠΕΘΕ, αλλά γενικότερα σε ερασιτεχνικούς θεάσους και μάλιστα έχουμε και φεστιβάλ ερασιτεχνικών θεάσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Μιλώντας τώρα για ερασιτεχνικούς θεάσους, αυτό το Παρασκευά Σαββατοκύριακο έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε δύο παραστάσεις. Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, από την νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτής Τέχνης Σερών, το Σάββατο, στις 10 Οκτωβρίου στις 9, στο Αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών, θα δώσουν για δεύτερη φορά αυτή την παράσταση. Την περασμένη άνοιξη πραγματικά δεν υπήρχαν εισιτήρια και ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή του κόσμου. Τότε η παράσταση είχε δοθεί στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια και πραγματικά δεν υπήρχε εισιτήριο και δεν υπήρχε χώρος. Τώρα λοιπόν θα επαναληφθεί και μάλιστα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο ΚΕΘΗ, στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας Σερών και στην Ηλιακτίδα που είναι ο Σύλλογος Ατόμων, Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αυτισμό. Η παράσταση, όπως σας είπα, είναι για το Σάββατο, αλλά σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή, είναι το δεύτερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ανεβαίνει το γνωστό θεατρικό έργο του Ίψεν, το Κουκλόσπιτο, από την θεατρική ομάδα του Ορφέα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, στην σκηνή της αίθουσας του Ορφέα, που βρίσκεται έτσι πολύ κεντρικά στην πόλη των Σερών. Ολοκληρώνω με μία πρόταση που έρχεται από το αυτοκινητοδρόμιο και φυσικά απευθύνεται σε όσους λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και σε όσους θέλουν να μπουν στη διαδικασία της εκδρομής και να μας επισκεφθούν. Από σήμερα έως την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή επαιτειακή διοργάνωση αφιερωμένη στα 11 χρόνια της Ντουκάτη, φιλοξενώντας μια πολύ μεγάλη συνάντηση φίλων και ιδιοκτητών της εμβληματικής ιταλικής αυτής μάρκας. Πρόκειται για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ιστορία, την τεχνολογία, την αγωνιστική κληρονομιά και το πάθος για τις συγκεκριμένες μηχανές. Τη διοργάνωση έχουν οι δύο μεγαλύτερες λέσχες Ντουκάτη στην Ελλάδα και το τρίμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα οργανωμένο track day έως 150 μοτοσικλέτες με διαφορετικές σεξιον ανάλογα με το επίπεδο των αναβατών και τον τύπο της μοτοσικλέτας, αναμένεται να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα και παράλληλα θα γίνουν και παρουσιάσεις για την αναδρομική, για την ιστορία των 100 χρόνων της διοργάνωσης, θα υπάρχουν ομιλίες, έκθεση ιστορικών και σπάλιων συλλεκτικών μοντέλων. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό θα περάσουν εξαιρετικά καλά. Αυτά από μένα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ελκυστικές προτάσεις που κάνεις πάντα, Θάλια. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκυριακό και ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς να περάσουμε προς την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, καθώς εκεί χτες είχαμε το Πασό Κίνημα Αλλαγής διοργάνωσε την εκδήλωση Οικονομία της Καθημερινότητας Ακρίβεια. Χρέη εισόδημα η επόμενη μέρα της οικονομίας στον πολυχώρο τέχνης και σκέψης της Ξάνθη με αρκετούς και σημαντικούς ομιλητές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο οποίος λίγο πριν τσεγκλώσε έκανε και τις ανάγκες για την επίσκεψή του χτες στην Ξάνθη και σήμερα στην Αλεξανδρόπολη, όπου θα υπάρχει και μια ανάλογη εκδήλωση.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Ξάνθη. Η σημερινή επίσκεψη και εκδήλωση είναι στα πλαίσια της πολύ μεγάλης πορείας σε όλη την περιφέρεια που έχει ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ για να γίνει κοινωνός ο ελληνικός λαός του προγράμματός μας. Ενός προγράμματος με αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Για εμάς η περιφερειακή ανάπτυξη, η στήριξη της περιφέρειας είναι κομβική σημασία. Γι' αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε με τους πολίτες, να αφουγκραστούμε τα τοπικά ζητήματα και να μπορέσουμε από κοινού να χαράξουμε πολιτικές που θα μπορέσουν να γυρίσουν η σελίδα στη χώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτος, για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση αφήνει μετά από 7,5 χρόνια ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα. Είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Η αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσω των πληστηριασμών. Η πλήρης κατάργηση κάθε προστασίας πρώτης κατοικίας. Οι χαμηλές αποδοχές, οι καθυλωμένοι μισθοί. Η έλλειψη εργαλείων χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Όλα αυτά κρατάνε την Ελλάδα πίσω. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο. Με το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανόρθωσης, δείχνουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανάγκη να επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869, όπως το έκανε τον Πασόκ το 2010. Και προστάτεψε την κοινωνία για μια δεκαετία. Μέχρι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή, σιγά σιγά να αποψηλώσουν πλήρως κάθε πλαίσιο προστασίας. Για το δικαίωμα προαίρεσης, για τις 120 δόσεις που εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να έρθουν κολοβά σαν ένα αντίδωρο, αλλά να έρθουν με πραγματικό κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, να έρθουν με ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι βιώσιμο και όχι το 5,8% που φέρνει η κυβέρνηση, να αφορούν το σύνολο των οφειλών και όχι ένα μέρος και βέβαια να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θέλουν ανάσα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και τους συνταξιούχους, όπως ξέρετε, εμείς έχουμε πει ότι είναι άμεση προτεραιότητα η επαναφορά της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της αναλογικής σύνταξης, της αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης, της επαναρτήσεως του ασφαλιστικού, της στήριξης των συνταξιών αναπηρίας με αύξηση από 102 έως 112 ευρώ άμεσα, αυτό μπορεί να γίνει, και με ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Όσον αφορά τον κόσμο της εργασίας, είμαστε η παράταξη η οποία γνήσια τον εκπροσωπεί με θέσεις όπως είναι η τετραήμερα απασχόληση, το 35ωρο, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η κατάργηση του 13ωρου. Θα πάψει η Ελλάδα με αυτή την πολιτική που θα προτάξουμε εμείς να είναι μια χώρα με ένα μοντέλο φτηνής απασχόλησης, χαμηλής παραγωγικότητας και θα μπορέσει να είναι μια ανταγωνιστική οικονομία που ο κόσμος της εργασίας παίρνει το μέρισμα που το αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, σήμερα βιώνουμε τον πλήρη απορφανισμό της από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Τζουγκαλάς, ο Κωνσταντίνος Τζουγκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ χτες από την Ξάνθη. Σήμερα θα είναι στις 6.30 ώρα στην Αλεξανδρόπολη για μια ανάλογη εκδήλωση. Πάμε τώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί αυτή την ώρα γίνονται οι πρόβες για τη μεγάλη συναυλία ενός από τους πιο εμβληματικούς συνθέτες που είχε η Ελλάδα, τον Νίκο Κυπουργό. Αύριο 8.30 ώρα το βράδυ είναι η συναυλία του. Μίλησε στην ΕΤΚΟ μου την ο Νίκος Κυπουργός να ακούσουμε δυομικά αποσπάσματα.
4: Ναι, και εγώ πολύ που ακριβώς θα είμαι στο Μέγαρο, αυτό που τόσα χρόνια ετοιμάζεται και που ο καλός μου φίλος και εμένα ο Πασχάλης Ξανθόπουλος τώρα το φροντίζει έτσι με αγάπη και γίνονται όλα αυτά τα ωραία. Και η χαρά μου είναι διπλή γιατί ξαναείμαι στη Θράκη και θα βρεθώ ανάμεσα σε πολύ πολύ καλούς φίλους που ξέρω εκεί, μουσικούς, αλλά και εκείνο θα έρθουν, μου έλεγαν, από την Καβάλα, από την Ξάνθη, θα έρθουν φίλοι πολύ, το Σάββατο, στις 10 του μήνα, ναι.
0: Σε 8.30 είναι έτσι η συναυλία, θα ξεκινήσει, φαντάζομαι γύρω σε 7.30 θα γεμίσει ο χώρος, έτσι και λίγο sold out είναι, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια από τις πρώτες μέρες και όλα εκ των πραγμάτων. Τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, φαντάζομαι ότι είναι ολόκληρη η πορεία του Νίκου Κυπουργού πλέον στη μουσική.
4: Κοίτα, καταρχάς είναι μια επιλογή από διάφορα τραγούδια και μουσικές που έχω κάνει για το θέατρο και για τον κινηματογράφο και κάποια άλλα. Έχει ακόμη και από τη Λιλιπούπολη που κλείνει 50 χρόνια. Ας πούμε η ιστορία μου, γιατί ξεκίνησε τότε με τη Λιλιπούπολη, θα κλείσει μάλλον 50 χρόνια του χρόνου και έχω 2-3 τραγούδια από εκεί. Οπότε είναι όλη η πορεία μετά, κυρίως στο θέατρο και στον κινηματογράφο, και η χαρά μου είναι μεγάλη διότι πέρα από από τον Δώρο Δημοσθένους και την Ελίτα Κουνάδη που θα τραγουδήσουν και τους μουσικούς τους εξαιρετικούς που θα συνοδεύουν, που είναι συνεργάτες επί χρόνια, θα είναι και μουσική από την Κομωτινή. Φίλοι, παλιοί, ο Χρήστος Χατζόπουλος και η κόρη Σοφία στο Κανονάκι και Φωνή και Ούτη, που θα παίξουν κάποια δύο κομμάτια, θα είναι η Μπαλκανατόλια, ο φίλος μου ο Χαλίλ που επίσης τον γνωρίζω από 10 και πλέον χρόνια, από τότε που γινόντουσαν οι εκπομπές «Τα μυστικά της μουσικής», που εσύ τα ξέρεις, τα θυμάσαι.
0: Νομίζω μας είχαμε κάνει την πρώτη συνάντηση.
4: Ναι. Και όλοι αυτοί θα βρεθούμε στη σκηνή και θα παίξει και η χοροδία βέβαια του Συλλόγου των Ευρητών που τη διδασκαλία την έχει η Βερόνικα Σεμερτζίου. Οπότε τι ωραιότερο να συνεργάζεσαι και με ανθρώπους ντόπιους, δηλαδή να ενώνονται. Αυτό που λέω συνέχεια, θα το έχεις ακούσει πολλές φορές, ότι η μουσική ενώνει όχι μόνο λαούς αλλά και γλώσσες, αλλά ενώνει και ηλικίες, ενώνει γενικά τους ανθρώπους. Είναι από τη χαρά που νιώθει κάποιος επισκεπτόμενος μια πόλη όταν έχει εκεί ανθρώπους που είναι φίλοι του και που νιώθει όμορφα να συνεργάζεται μαζί τους και να συνεπάρχει στη σκηνή και να μοιράζεται τις μουσικές. Μόνο ότι υπάρχει ανάμεσα στα τραγούδια, επειδή με ρώτησε για το περιεχόμενο, είναι και ένα τραγούδι, επειδή μιλούσαμε για τις τουρκικές ταινίες, είναι ένα τραγούδι που θα πει ο Χαλίλ, που είναι από μια παράσταση που λεγόταν «Νύχτα στο Βόσπορο», κάπως έτσι, αλλά έχει και ένα τουρκικό που είχαν πάνω σε μια ταινία, σε τη μουσική μιας ταινίας, είχε βάλει λόγια η Φιντέ Κοξάλ, και αυτό το τραγούδι θα το πει στα τουρκικά ο Χαλίλ. Οπότε πολύ χαίρομαι που θα υπάρξει και συνάντηση των γλωσσών μας.
0: Αποχαιρετούμε με μουσική του Νίκου Κυπουργού από αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που έχει κάνει για τις ταινίες. Αυτό που ακούμε είναι από την ταινία «Αγαπημένη μου πόλη». Τα υπόλοιπα νομίζω για όσους έχουν κλείσει εισιτήρια αύριο το βράδυ 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Παναγιώτης Ζώκας, ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για το αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής εκπομπής της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς να είμαστε συντεταμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Και πάμε να τα προλάβουμε γρήγορα, γιατί πλέον έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα μπάσκετ. Ξεκινά και η ΓΑΜΑ Εθνική αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και βέβαια στην περιοχή μας ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι, θα λέγαμε, μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Νέστου Χρυσούπολης το Σάββατο στις 3 παρά τέταρτο. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
0: Απλά δεν είπα Ερμιόνη Αδαμίδου, συγγνώμη, μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και Βασίλης Αναστασιάδης τηλεφωνικά. Εγώ θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς, Βασίλη. Να σου πω ότι σε Ροδόπη και Ξάνθη τα πρωταθλήματα δεν γίνονται. Προφανώς έχετε καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί στις Σέρες, όπως και στους άλλους νομούς και στη Δράμα, γι' αυτό και γίνονται. Εδώ πέρα βρέθηκαν πολλά προβλήματα με αφορμή το θάνατο του μικρού παιδιού, του 16χρονου, του αθλητή του Βίρον Καβάλας. Βλέπουμε ότι βγαίνουν σιγά σιγά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι. Με αποτέλεσμα να μην
1: γιατί πραγματικά τώρα αυτό να βλέπεις το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος να είναι τόσο κοντά με ένα ντουβαράκι, έτσι, με τις κερκίδες, πραγματικά ήταν εγκληματικό και δυστυχώς σε πολλά γήπεδα υπάρχει αυτή η εικόνα, δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος να είναι δίπλα σε κερκίδα.
0: Ή σε μια περίφραξη, ξέρω εγώ, στην Δερένια.
1: Ακριβώς, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Τώρα τι να πεις, χάθηκε ένα παιδί για να διορθωθούν τα πράγματα, έτσι γίνεται πάντα, κρίμα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.
0: Πριν πάμε στον Πανσεραϊκό, να σου πω ότι στο Φρίνιο προσπάθησε να βρουν τη λύση. Πάντως τράβηξαν πιο μέσα τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.
1: Όλοι παίρνουν τα μέτρα τους πλέον. Όλοι παίρνουν τα μέτρα τους, γιατί νομίζω ότι πλέον βάζουν κάποια προστατευτικά. Όλοι πλέον δυστυχώς με αυτή τη δυσάρεστη, την τραγική θα έλεγα, αφορμή, έτσι, το τραγικό συμβάν, άρχισαν όλοι να παίρνουν τα μέτρα τους.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό. Τώρα τουλάχιστον να μην χτυπήσει κάποιο άλλο παιδί, έτσι. Να μην χτυπήσει κάποιο άλλο άνθρωπο, ο οποίος αγωνίζεται στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Και θα πρέπει να δούμε και τα κλειστά, γιατί και εκεί σε ορισμένα υπάρχει πρόβλημα, όπως τα έχω δει. Τουλάχιστον σε
1: ραντεβού. Πάντως εδώ θα γίνουν κανονικά τα παιχνίδια, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, κανονικά. Θα γίνουν εκεί. Σε Ροδόπη και Ξάνθη, από ό,τι ξέρω, και στην Καβάλα ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα καν, αφού έγινε μόνο η πρώτη.
1: Παναγιώτη, αν μπορείς όμως γρήγορα να σου πω, γιατί δυστυχώς πρέπει να ψάξω και κάτι, να πούμε λίγο ότι όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, προσπαθεί βέβαια εύκολα να ξεπεράσει και το μείον 4. Μέσα την εβδομάδα θα εκδικαστεί, εκφράσει τη αισιοδοξία, θα πάρει τους βαθμούς. Όπως επίσης και την κακή εμφάνιση και την ισοπαλία στην Κομωτινή. Ουσιαστικά ψάχνει μια νίκη για να αλλάξει και η ψυχολογία και ακολουθεί το ντέρμπι στη Λάρισα. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι παίκτες είναι στη διάθεση του Κώστα Γεωργιάδη. Υπάρχει αισιοδοξία του Πασαριακό, θα κάνει το 3-3 στην έδρα του. Έχει κερδίσει μέχρι στιγμής την έδρα του Αστέρα Τρίπολης Β και Ολυμπιακό Β. Και βέβαια έχει γίνει ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει στο πλευρό της ομάδας.
0: Με νέο προπονητή ο Νέστος.
1: Ακριβώς, με νέο προπονητή. Λοιπόν, νομίζω περισσότερα θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα, θα μου στείλει, θα έχουμε και τα ρεπορτάζ.
1: Φυσικά, θα έχουμε και τα ηχητικά και όλα. Από το συγκεκριμένο
0: παιχνίδι, και εγώ απλά να πω ότι κλήθηκε σε απολογία, δεν λέει όνομα, παράγοντας του Πανσεραϊκού για συμπεριφορά στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό εκεί που είχαμε και ανακοινώσει.
1: Εντάξει, και εκεί εκφράζει αισιοδοξία ότι κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων, από ό,τι έμαθα, ήταν προς την πλευρά όμως.
0: Πρέπει να ήταν από την απέναντι πλευρά, γι' αυτό δεν είδα. Εκεί πρέπει να γίνει.
1: Προς τα δημοσιογραφικά, ναι. Έγινε, θα μιλήσουμε τη Δευτέρα.
0: Θα τα πούμε την Δευτέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ.
1: F2 Sport, έτσι και ένα Sport, Πασαραϊκό Νέστο, αύριο τη
0: Πασαραϊκή. Και έχει και ΕΡΤ2 Sport, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και τηλεοπτική. Και εσύ θα είσαι ένα Sport, υποθέτω.

0: ναι, φυσικά. Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς, καθώς όπως ακούσατε έχει κάποιο ρεπορτάζ το οποίο τρέχει ο Βασίλης. Δεν θα ξεκινήσουμε από τη Super League 2. Ακούσαμε και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης. Να πάμε στη μεγάλη κατηγορία, να πούμε το πρόγραμμα, καθώς ξεκινάει μετά τη διακοπή που είχαμε για τις εθνικές ομάδες. Τώρα έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League με την έκτη αγωνιστική, δύο παιχνίδια το Σάββατο, την Κυριακή έχουμε άλλα τέσσερα και ένα τη Δευτέρα. Το Σάββατο έχουμε στις 7.30 Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος και την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή που είναι το κυρίως πρόγραμμα, δύο παιχνίδια στις 5 η ώρα και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 η ώρα Άρης Βόλος και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και αλλαγή προπονητή απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει, έχει το απόλυτο σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Το πρόγραμμα θα κλείσει τη Δευτέρα στις 6 η ώρα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα. Παναθηναϊκός 15, 12 ΠΑΟΚ, 11 ΙΑΚ, 10 ΟΦΗ και Ολυμπιακός πρώτη πεντάδα. Ο Πανετολικός στους 9, 7 ο Άρης, ο Ηρακλής στους 6, Κηφισιά στους 5, Καλαμάτα 4, 2 Ατρόμητος, ο και ο Αστέρας Άκτορ. Στις τελευταίες θέσεις ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος με μείον 1 μετά από το μείον 3 το οποίο είχε και αυτή την υπόθεση για τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό και όπου και ο Πανσεραϊκός έχει το μείον 4. Είπαμε, συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί από ό,τι διαβάζω στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να δούμε αν θα επιστραφούν οι βαθμοί, γιατί θα πάει και στους δύο. Ή θα επιστραφούν και στους δύο ή θα παραμείνει η τιμωρία από την Επιτροπή Εφέσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα εμείς πάμε στην Super League 2, όπου στο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής έχουμε το Σάββατο δύο παιχνίδια, τα οποία μας αφορούν. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης στις 3 παρατέταρτο στο Δημοτικό Στάδιο Σερών από την ΕΡΤ Διοσπορ και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στις 3 η ώρα Καλυθέα Πανθρακικός στο YouTube της Super League 2, θέλετε να βρείτε τον Πανθρακικό. 1/4 αργότερα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού ξεκινά αυτός ο αγώνας. Την Κυριακή τώρα στη 1 η ώρα Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου στο YouTube της Super League 2. Μαρκό Λάρισα, το ντέρμπι κορυφής από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. 3 παρατέταρτο είναι το Μαρκό Λάρισα, 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Απόλλωνο Καλαμαριάς Πύργος την ίδια ώρα και στις 6 η ώρα Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β' στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Τη Δευτέρα έχουμε το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 3 παρατέταρτο, οπότε θα έχουμε παιχνίδι και την Δευτέρα. Αυτά όσον αφορά για το πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική. Τώρα για τους διαιτητές θα πούμε για τα δύο παιχνίδια στα οποία παίζουν οι ομάδες της περιοχής. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης το Σάββατο 3 παρατέταρτο, ο Αλατσάκης από τη Λέσβο, ο Παστιάδης από τη Δράμα και Χολάνης από τη Μακεδονία. Ενώ το Καλυθέα Πανθρακικός θα το διευθύνει ο Τζαμουτζαντώνης από την Χίο, με τον Παύλο από την Δυτική Αττική και Βλαχάκης από το Ρέθυμνο. Αυτές είναι οι τριπλέτες αυτά τα παιχνίδια, όπου σε μια Super League 2 όπου η Μαρκό είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς, 11 η Χιλάρισα, 10 ο Πανιόνιος, 9 Ελλάς Σύρου και Καλυθέα, ο Πανθρακικός είναι στην έκτη θέση με 8 βαθμούς μόνος του. Πιο κάτω είναι ο Αστέρας Τρίπολης Β' με 6 βαθμούς. Τώρα αν πάρει τους 4 βαθμούς ο Πανσεραϊκός θα πάει πιο πάνω, θα πάει στους 7, αλλά τώρα είναι στους 3. ΠΑΟΚ Β' στους 5 όσους και ο Πύργος. Η Νίκη Βόλου στην 11η θέση με 4 βαθμούς μαζί με τον Ολυμπιακό Β' και τον Έστω Χρυσούπολης. 3 βαθμούς ο Πανσεραϊκός, 2 η Ζάκυνθος, 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτή είναι η βαθμολογία για την Super League 2. Και όπως λέγαμε, η ΔΕΑΒ κάλεσε άνθρωπο του Πανσεραϊκού για, σε απολογία, σε πρόκληση, με παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων, όπως αναφέρει. Θα δούμε αν θα υπάρχει κάποια ποινή εκεί. Και να πούμε ότι, όπως το αναφέραμε και πριν, στη συνομιλία που είχαμε με τον Βασιλέα Αναστασιάδη, ο Σάκης Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε εργαστεί στον ΕΣΤΕ Χρυσούπολη το 2016 στη ΓΑΜΑ Εθνική, οδηγώντας τον στη δεύτερη θέση πίσω από τον Άρη και μπροστά από ομάδες όπως η Δόξα Δράμας, η Καβάλη και Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι λοιπόν είχε την Τετάρτη την πρώτη γνωριμία και το Σάββατο θα είναι το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό εκτός έδρας. Και να θυμίσουμε ότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είχαμε είχαμε τον Έστω να παίζει με υπηρεσιακό προπονητή, τον κύριο Σιδερίδη. Θα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς να πάμε τώρα στην ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί όπου ξεκινά ο πρώτος όμιλος, ο οποίος ξεκίνησε αργότερα, ήδη έχουν γίνει δύο αγωνιστικές στους άλλους ομίλους. Πρεμιέρα λοιπόν για τον πρώτο όμιλο, όπου παίζουν 10 ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στις 4 η ώρα το Σάββατο τα παιχνίδια. Έχουμε Αετό Σοφρονίου θα υποδεχθεί την Ξάνθη στο γήπεδο του Ορφανίου. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, συγγνώμη, με Ορφέα Ελευθερούπολης, στο ΔΑΚ θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Στις Καστανιές Άραδας Καστανέων με Πόντιους Νέα Μισού Δράμας. Στο γήπεδο της Πετρούσας η Δόξα Δράμας θα υποδεχθεί τον Απόλλων Παραλιμνίου. Και στο γήπεδο του Κουτσού η Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού θα υποδεχθεί την Καβάλα. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε για την Super League 2 είναι πως είχαμε ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ συνολικά στον Βαθρατικό, 5.000 στον πρόεδρο Μπάμπη Σακάρη για την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών στον αγώνα με τον Πύργο, και 1.000 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρονική πινακίδα. Υπήρχε, να πούμε, γιατί καθόμασταν από εκείνη την πλευρά, από εκείνη τα δημοσιογραφικά, αλλά η πινακίδα μάλλον δεν είχε μπαταρία ή είχαν καμένα τα λεπτάκια, οπότε δεν βλέπαμε καν ποια ήταν τα νούμερα των αλλαγών και δεν βλέπαμε ποια ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την ΓΑΜΑ Εθνική με την πρεμιέρα την οποία έχουμε. Δεν είπαμε τους διαιτητές για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου έχουμε στο Αητό Σοφρονίου Ξάνθη, Κολοσσίδης, Παυλίδης και Μπόιτσιος από την Δράμα. Στο Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Εμίνο Γλουασικίδης και Δανδανόπουλος από την Ξάνθη. Άρδας Καστανέων, Πόντι Νέα Μισού, Λάπατας, Διονύδης από τη Θράκη και ο Οικονομίδης από τη Φλόρινα. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου είναι Γιαννάκος, Γιοργαντέλης και Μαυρομάτης από την Καβάλα. Ενώ στο Κουτσό, Αθλητική Ένωση Θράκης Καβάλα, Κοστούλας, Γάκης και Πανταζής από τον Εύρο. Αυτοί θα διευθύνουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν ποδόσφαιρο γυναικών αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε βίντεο ούτε ΓΑΜΑ Εθνική. Και εμείς να πάμε στο μπάσκετ, στην Elite League, όπου έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, στην παλιά Α2 όπως την ξέρουμε οι παλιότεροι. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι στις 5 η ώρα, Μίντας Μέγαρα. Ο ΓΑΣ, να πούμε ότι έχει την πρώτη έξοδο, παίζει εκτός έδρας, δύσκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το Σάββατο λοιπόν στις 5, Πρωτέας Βούλας, Αναγέννηση. Γλάφκος Ασπέρου Παπάγου, Πανερυθραϊκός με Λαύριο. Ψυχικό Αγέχ, Κόρυβος Κρόνος, Πανιόνιος ΓΑΣ όπως είπαμε, στο γήπεδο Μήλων Λιούγκας και με διαιτητές Ζιώγας, τώρα ποιος είναι αυτός που δεν ξέρω αν είναι συγγενής, εγώ δεν είμαι σίγουρα, με Ζαχαρή και Αλεξόπουλο να το διευθύνουν. Και τη Δευτέρα στις 8 η ώρα μαχητές πειραματικού με Σοφάδες, Βίκος, Κόλλες στο γήπεδο των Πεύκων. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική. Yeah. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την National League 1, έχουμε τον τρίτο όμιλο, το Σάββατο και την Κυριακή τα παιχνίδια. Έχουμε τον Ιόνιος με την Γαλάτιστα να παίζουν στις 4.30 το Σάββατο, στις 5 η ώρα Ευρώπη 87 Πανσεραϊκός, στις 5 η ώρα πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Ελευθερούπολη που υποδέχεται το Πανόραμα. Την ίδια ώρα ο Λεύκηπος και αυτό στο πρώτο εντός έδρας στον Ιωνικό Ιωνία, στον οποίο έχει κερδίσει η Ελευθερούπολη την πρώτη αγωνιστική. Χάνθ, Αρετσού, Καλαμαριάς, και την Κυριακή έχουμε στις 5 η ώρα Αναγέννηση Γέφυρα, ΚΑΟ Δράμας, Πιερικός Αρχαίλος στις 5 η ώρα, και επίσης Αναγέννηση Χαρτίζας Γέφυρα, όπως είπαμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την National League 1. National League 2, εδώ έχουμε την δεύτερη αγωνιστική και παίζουν μεταξύ τους η Ασπίδα Ξάνθης με τον Άντλε Κομωτινή στην Κυριακή στις 5 η ώρα στην έδρα της Ασπίδας Ξάνθης. Εκπαιδευτήρια Φρυγανιά του 10, Μουδανιά Κουφάλια, Μεντ Ελπίδα Τούμπας. Η Προσοτσάνη παίζει εκτός έδρας με τον Όλυμπο και στη Σταυρούπολη θα παίξει η Αγία Βαρβάρα. Όλα τα παιχνίδια της National League 2 είναι προγραμματισμένα για τις 5 η ώρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στο γυναικείο που έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική για την Α1 των γυναικών. Εδώ όπου οι Πάνθηρες Καβάλας και ο Πανσεραϊκός παίζουν εντός έδρας. Να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Καταρχήν έχουμε το Σάββατο στις 5 η ώρα Αθηναϊκός Γιάννα. Την Κυριακή 1 η ώρα ΠΑΟΚ Άρης Θεσσαλονίκης και Αμίντας Ολυμπιακός. Και οι Πάνθηρες Καβάλας θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο παιχνίδι. Έχουν κάνει και κάλεσμα στον κόσμο για να παρακολουθήσει την ομάδα. 2:30 Κρόνος Παναθηναϊκός και στις 5 ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Τώρα, στην National League, αν θέλετε, στη Β' Εθνική των γυναικών, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική, με το Γασκομότινη να δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Στις 4 η ώρα θα υποδεχθεί τον Ηρακλή την Κυριακή, ενώ μισή ώρα νωρίτερα, στις 3:30, έχουμε το Χάντ Ασπίδα Ξάνθης. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, έχουμε την Κυριακή στη 1 Κούπα Κυλκής με Δημόκρητος Οπελοκήπων, την ίδια ώρα ΑΕΑΣ Αμιντέου με τα Ιωάννα, Πρωτέας Θεσσαλονίκης, Απόλλων, Καρδίτσας. Αυτό είναι το πρόγραμμα και για την National League, το TV τεχνική αν θέλετε, των γυναικών. Τώρα, δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Είχαμε όμως την κλήρωση για το κύπελο, εκεί όπου τα ζευγάρια του πρώτου γκρουπ είναι Σκιούρη Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης, Ποντιακός Αλεξανδρούπολης Άρης Θεσσαλονίκης και Ροδόπη 87 Δόξα 2016. Και ο νικητής Σκιούρη Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης θα παίξει με τη Βασίλισσα της Θράκης. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ. Είναι χωρισμένο με γεωγραφικά κριτήρια, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι μετακινήσεις και τα έξοδα από τις ομάδες. Όπως λέγαμε και πριν με τον Βασίλη Αναστασιάδη, χωρίς αγωνιστική δράση του προσεχές Σαββατοκύριακο στα κήπεδα της ΕΠΣ Ξάνθης όσο και της ΕΠΣ Θράκης, διοενώσεις ανακοίνωσαν την αναβολή όλων των προγραμματισμένων αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων. Και να πούμε, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τους Δήμους, που τώρα μετά το περιστατικό άρχισαν να τρέχουν για να δουν τι θα γίνει. Λίγο νωρίτερα έχει έρθει και η απόφαση της ΕΠΣ Θράκης μετά από έκτακτο διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων και η απόφαση συνδέεται με τα ζητήματα ασφαλείας που διαπιστώθηκαν μετά από ελέγχους και μένει να δούμε πότε θα έχουμε την επανέναρξη ή την εκκίνηση όταν μιλάμε για την ΕΠΣ Θράκης των πρωταθλημάτων. Αυτά λοιπόν, από ό,τι βλέπω τα προλάβαμε όλα. Μας έμειναν και 2 λεπτά. Πώς το καταφέραμε αυτό, συνήθως το πάμε τσιμα-τσιμα. Απλά ήταν πολύ σύντομη επικοινωνία με τον Βασίλη, αφού είχε να πάει σε άλλο ρεπορτάζ. Λοιπόν, θυμίζουμε, αύριο έχουμε το Πανσεραϊκό Νέστος Χρυσούπολης 3 παρατέταρτο και 3 η ώρα μέσα στην Γαλλία παίζει ο Πανθρακικός. Έχουμε τη Γάμα Εθνική την Κυριακή. Έχουμε τα παιχνίδια μπάσκετ Σάββατο και Κυριακή σε όλες τις εθνικές κατηγορίες. Ερμιόνη Αδαμίβη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντης μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ, στην περιφερειακή εκπομπή. Περισσότερα την Δευτέρα και με ρεπορτάζ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στη Σέρε, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας, στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίγη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Σιρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Και οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηραίο, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι τράπεζες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντίμαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μην σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της, που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στη μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος, ο Σμίτα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της υπόλοιψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα Καλησπέρα. Τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τύχων ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και στην αγαπημένη Φλόρινα, στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκταση 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η δημοτική αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράκης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της σύζυγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
8: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθου. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
8: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζακύνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
9: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου.
0: Άρα εργάτη. Μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
9: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών. Ήταν ελαιοχρωματιστής, ναι, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έφευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά Δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογεφαλικές κακώς με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινοπαραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όπως λένε οι αγρότες την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχθηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της σύσκεψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι ωροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπηρώνεται στο μεταξύ η συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώνοντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
12: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας της εξορύξης, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα.
0: Ναι.
12: Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεσή του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι τον Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
0: Ναι.
12: Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και 2 εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κ. Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο 2 δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα 2 δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
0: ουσιαστικά μιλάμε για 2 δρομολόγια. Μάλιστα.
13: 2 δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα,
0: μάλιστα,
13: ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή Μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο, αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ακτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Μικροί χώροι, αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνω μεταξύ άλλων και με επιστολή, βέβαια, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην έρευνα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Όπως επισήμανε, η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλασης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16-17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμη βρίσκονται προφανώς και σε γραφεία,
0: ναι.
1: Στο γραφείο διαβατηρίων, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρει και στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι.
1: Και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία και την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και οστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξείων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξείων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο

0: ιατρική κλινική.
1: Ναι.
0: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας και της προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική,
1: ναι,
0: η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
1: πολύ
0: χώρας.
1: Σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, βέβαια στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΙΑ, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του Περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το Σύνδεσμο Ίδρυσης Μοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανεκκινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά Τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση βεβαίως της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες,
1: ναι,
2: να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και,
1: μάλιστα,
2: το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα, και θα ακολουθήσει βεβαίως,
1: ναι,
2: η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολισθήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολισθήσεων,
1: ναι,
2: οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες,
1: ναι,
2: και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί κυκλοφορία ο δρόμος.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί λίγο μετά τις 11.30 είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστήματα στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50,
1: ναι, ναι,
3: οι δύο άντρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα,
1: μάλιστα,
3: οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους.

0: ότι μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της, της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύουν τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αντιδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα. Το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλ και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό 40 της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, ναι, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το Τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κλιστικό φαινόμενο.
1: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών, ναι, του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μήλο των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά πλήρω τη Θεσσαλία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού Διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκλημένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, ναι, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτι που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό, ναι, μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, ναι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διεξουδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες, να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση, να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
6: Πραγματικά. Και η καθηγήτρια εδώ, έτσι, η κυρία Μαρία Γούλα.
1: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια. Είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβριου του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 21 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 22 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 24 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπώνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίθηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά έργα εργαστήρια, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία, καιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλη στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πυλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο Ανώτο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρους. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικών.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν,
3: ωραία.
2: Γιατί είχαμε,
3: λοιπόν,
2: είχαμε ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα, με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή, και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν, γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται, όπως είπα, στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο το παρακολουθούμε.
2: Βέβαια.
3: Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα, ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά
3: μακάρι.
2: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά?
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Peggy Μπρούσαλη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, την Peggy Μπρούσαλη, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λιτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διοικητηρίου, ναι. Ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναση, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε, εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα, και κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν, αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία, αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες: η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το ντίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφωση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μεταθρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
6: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρω πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρω χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
2: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Και επίσης, Άγη Βαγιάννο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε σε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο εμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
2: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πυρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
7: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγια. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλα Μπουβρουλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλα Μπουβουλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι κατηγορούμενο γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανικοί από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής. Τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου, μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση.
2: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
9: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
2: Όχι, βέβαια.
9: Είναι
2: αλλά
9: αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
9: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει, το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
10: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
11: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ρινιού Σερέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
12: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, κάτω ξεκινήσαμε και η κατεύθυνση του, ξεκινήσαν οι έλεγχοι. Και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Θαύμα.
5: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
12: Καμία.
5: Έχει σταματήσει.
12: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
5: Okay.
2: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του, η Αθήνα Ψήλα, ο κύριος Δούκας πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κύριος Μπακογιάννης καλεί τον κύριο Δούκα να επιληθεί του θέματος. Ας κάνει επιτέλους ο κύριος Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Ερκ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η ΟΣΜΗ έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό ΟΣΜΗΣ εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
14: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
13: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό ΟΣΜΗΣ αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει ΟΣΜΗ. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο, δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιβιλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει το μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο αξιωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
15: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
2: Γιατί είμαστε πρώτο πυλόν του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτερο με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
16: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια. Θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
14: Α, κάτω από 1,60.
16: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστα Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στον κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο, από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού είναι η ενέργεια. Με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Στερεά καύσιμα 7%. Το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%. Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%. Αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%. Ενίκια κατοικιών 5,9%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση. Τα πακέτα διακοπών 6,5%. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία. Εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%. Τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%. 29,8% για την ακρίβεια.
2: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
17: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά. Για παράδειγμα, στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% ο πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα. Και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητρούλια. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα. Αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχια εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Μάλιστα. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
19: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη

0: Πρώτοι νέοι δημοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα bread and fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7% έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλεί το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16, και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσης υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35% με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός μείον 0,2%.
1: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελό Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά. Επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί στην ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
3: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο Νότο του Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης, διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης, υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας.

0: στα παλαιστινιακά, στη Γάζα, στα παλαιστινιακά εδάφη. Η Νάβη Πιλάι λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
1: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληπεραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισ στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
3: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων, που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
2: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από το νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
3: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι, γιατί ναι, οι στίχοι δεν ήταν του Χατζηδάκη, οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς, και ιδίως οι καλλιτέχνες, δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσες του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
4: Ναι.
3: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
4: Βέβαια, βέβαια.
3: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
1: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίηση. Τι αποφάσισαν? Πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποβλέψουν για ψάρεμα. Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε κράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1-1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε ήδη. Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι είπε στις συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
1: Να θυμίσουμε ότι λοιπόν, μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλήλους.
5: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
1: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορείας που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όδησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρετ Κούστνερ για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
1: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες, είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
1: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να δει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού. Μετά πήγε η στρατιωτική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του, και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, δεν είχε κι άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία, και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
1: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier. Προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους. Όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό το εξέφρασε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Αβίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετες επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
7: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει με μέσο courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία.
8: Ναι.
7: Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
9: Ναι.
7: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
1: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη, για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοποινήτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
0: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις. και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις ανάμεσά τους, το Αφγανιστάν, το Ιράν και και η Βόρεια Κορέα.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε, σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Αίτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρο από 19 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρεροι για τους Φάσινους. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Λαρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπο του αγώνα θα καλυφθεί από την Έλα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους Ιαλίες. Τραυματισμός 14χρονου από αποκόλληση σοβά από ταβάνι σχολικής αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης. 2 τραυματίες σοβαρά και 3 ελαφρά στις εγκαταστάσεις της Motorol Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Πολύ οριδιακοπή υδροδότηση στην περιοχή μεταξύ Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόργας και Μάρκου Μπότσαρη λόγω σπασίματος αγωγού του νερού. Αναμένεται να επανέλθει στις 9 το βράδυ. Έκρηξη από πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη, τραυματίας μία 30χρονη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με γκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ΕΚΟΦΗΝ. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 3:30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες μέρες που βάζαμε δυνατά κομμάτια για να σας δώσουμε ρυθμό, σήμερα επιλέξαμε να είμαστε έτσι λίγο πιο ήρεμοι στις 3 η ώρα το μεσημέρι, γιατί αντιληφθήκαμε πως έχουν προκύψει στο τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλά ντέρμπι, τα οποία πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αν δεν είμαστε ψύχρεμοι και αν δεν είμαστε ήρεμοι. Δεν είναι μόνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που έρχεται την Κυριακή και το ποδόσφαιρο που επιστρέφει δυναμικά, ου από πού να ξεκινήσω και πού να καταλήξω. Καρβέλας εναντίον Βύση.
1: Ναι, βέβαια, αυτό
0: ντερμπάρα, χθες μία ώρα γι' αυτό μιλούσαμε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το είπαμε. Ευρωλίγκα εναντίον NBA. Εντάξει, όλες αυτές τις μέρες μας συντρόφευσε ιδανικά. Θα δούμε και εκεί που θα καταλήξει. Ζέσους εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο, τα γνωστά,
1: ναι,
0: για μία θέση στο ρόστερ της Εθνικής Πορτογαλίας. Φτάνει πια, να προσθέσω εγώ. Και ποιος ξέρει τι θα προκύψει κιόλας. Παρασκευή ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Και έχουμε να δούμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο.
0: Επομένως είναι.
1: Το κερασάκι είναι όμως το ντέρμπι Liverpool City.
0: Ευτυχώς έχουμε και τον άνθρωπο εδώ, τον ειδικό στην Premier League και στο αγγλικό.
1: Θα μας τα αναλύσει από Δευτέρα.
0: Το Liverpool City. Το οποίο, ας πούμε, εγώ αν ήμουν στη θέση της Liverpool, κορεώ θα σήκωνα, έτσι μπράβο, με τη μάζουν κιόλας και πολύ καλά κάνουν για να πικάρουν και καλά τις οικονομικές ατασταλίες, μάλλον για να είμαστε σωστοί ως δημοσιογράφοι, γιατί το έχουμε κιόλας, τις φερόμενες ως οικονομικές ατασταλίες. Ναι, τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
1: Πλέον είναι δεδομένες.
0: Ναι, είναι δεδομένες. Δεν ξέρω τελικά τι τρίπλα θα γίνει, γιατί πολύ φοβάμαι, Φάνη, φίλες και φίλοι, έτσι, αν θα γίνει κάποια τρίπλα, η οποία αν θα γίνει θα είναι πλήγμα για το κύρος του αγγλικού πρωταθλήματος και για την Premier League.
1: Βέβαια.
0: Γιατί την έχουμε συνηθίσει όλοι να είναι αυτή που είναι. Η κορυφαία και δεν είναι η κορυφαία για τυχαίους λόγους. Πάρα πολλά τα ντέρμπι. Πάρα πολλά τα ντέρμπι. Πώς θα τα διαχειριστούμε,
1: με ηρεμία και ψυχραιμία.
0: Εξού και το τραγούδι λοιπόν, το οποίο μιλάει για πεταλουδίτσες, μιλάει έτσι για την ηλιοφάνεια, για τη φωτοσύνθεση. Σε κάθε περίπτωση, Παρασκευή είναι σήμερα. Βρείτε λίγο χρόνο και αφιερώστε τους εαυτούς σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Αυτό ήταν, έτσι.
0: Αυτό ήταν.
1: Ένα σύντομο.
0: Ένα σύντομο μήνυμα κοινωνικού περιεχομένου. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί, έτσι, τη Δευτέρα το μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά και σήμερα. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και γιορτές. Και γήπεδα στη Θεσσαλονίκη σε μια πάρα πολύ γεμάτη εκπομπή. Έχει φροντίσει γι' αυτό η συνάδελφος εδώ που κάθεται απέναντί μου.
1: Ναι, έχουμε δράση τώρα.
0: Έχουμε δράση, ναι.
1: Θα το πούμε το πρόγραμμα πιο μετά, στο κλείσουμε έτσι για να δώσουμε.
0: Ξέρεις
1: το ποδοσφαιρικό.
0: Χθες σου ζήτησα, απλά δεν σημείωνα.
1: Να κάνουμε τα προγνωστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα θυμάμαι.
0: Οπότε θα το ξανακάνουμε σήμερα και θα ζητήσουμε και από τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο κιόλας. Και αυτό θα το ενεργοποιήσουμε από σήμερα και θα το κάνουμε κάθε Παρασκευή. Θα βάζουμε ένα χαρτάκι. Έχουμε κάτι κυψέλες εκεί στο ραδιόφωνο απέναντί μας, οι οποίες είναι ουσιαστικά ένα ντεκόρ, ένα κομμάτι της ηχομόνωσης στο στούντιο που είμαστε. Θα βάζουμε αυτό το χαρτάκι στην κυψέλη για να μην μπορεί να το πειράξει κανείς. Και κάθε Δευτέρα πρωί θα γινόμαστε ομαδικός ρεζίλι για το τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε.
1: Αυτό είναι ο στόχος, έτσι.
0: Ο στόχος, η κατακραυγή θα είναι ο στόχος, ναι, πάντα. Εννοείται,
1: θα λέμε
0: φυσικά.
1: Δηλαδή 4 στα 5, ας πούμε. Κατάλαβες, ναι, ναι. Παράδειγμα.
0: Εγώ και με 2 θα είμαι ευχαριστημένος, ναι.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: 2, 4, 6, 7 αναμετρήσεις είναι όλες και όλες. 2 στα 7, πολύ καλό ποσοστό.
1: Όχι και 2 στα 7 καλό, εντάξει. Πάνω από 4.
0: Γιατί?
1: 2 στα 7.
0: 2 στα 7.
1: 2 είναι και τα σίγουρα.
0: Ξέρεις κάτι που αγνοούμε εμείς οι υπόλοιποι?
1: Είναι σχετικά εύκολη στην πρόγνωση, να το πούμε, στην πρόβλεψη.
0: Α,
1: καλύτερα.
0: Εντάξει, okay. Με τα εύκολα να ξεκινήσουμε. Εγώ με 2 στα 7 είμαι. 2 στα 7, πόσο πρέπει να είναι, γύρω στο 30% το 2 στα 7. 28, κάπου εκεί πρέπει να είναι το 2 στα 7. Ωχ, 28%, σούπερ ευχαριστημένος με 2 στα 7. Έτσι. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου θα προσπαθούμε κιόλας να σας λέμε, εμείς θα τα λέμε για να σας ενημερώνουμε. Μην τα παίζετε. Έτσι, να κάνουμε και το disclaimer.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει στις ιστοσελίδες αρκετές. Αυτό είναι καινούριο σχετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού, έτσι. Σε κάθε μας βήμα. Κάτι καινούριο δίνουν πάντα τα στοιχηματικά, τα προγνωστικά. Και λέει τι προτείνει και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον. Είναι το συν.
0: Είναι εκ το εξτραδάκι.
1: Εξτραδάκι. Δηλαδή ναι. Σου λέει, α, έτσι είναι τα δεδομένα, αυτό προτείνουμε, ας πούμε, κτλ. Και μετά λέει τι προτείνει και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Έχει ασχοληθεί κανείς πιο επισταμένα να δει αν αυτά που προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη πέφτουν μέσα ή όχι και σε τι ποσοστό.
1: Όχι, αλλά αυτό θα είναι το επόμενο βήμα, ναι. Γιατί είμαστε ακόμα και στην αρχή σε okay. Όλα τα πρωταθλήματα.
0: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Εγώ αρχικά θέλω να έχω το δικό μου 27%, το 2 στα 7.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί,
1: σου εύχομαι να το κρατήσει, να ξεκινήσει από εκεί.
0: Να ξεκινήσω από εκεί και να το διατηρήσω για τη φετινή σεζόν, για του χρόνου βλέπω. Λοιπόν, θα κάνουμε ξεκίνημα με ποδόσφαιρο σήμερα. Mm-hmm. Με πάω σε πολύ λίγο. Θα έχουμε τον Γιάννη Βοητσίδη να μας πει δύο κουβέντες από τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Πριν βεβαίως να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη και να σας μεταφέρω εγώ απλά και μόνο σε τίτλο μια είδηση, γιατί το πιάσαμε και εμείς το θέμα τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως από την εικόνα που είχε η παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Εάν δείτε λοιπόν και τα τελευταία καραβάκια ή αν είχαν απομείνει κάποια να αποχωρούν, είναι γιατί οι αλλοίς αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους και να περιμένουν πλέον τις δεσμεύσεις που έλαβαν από κυβερνητικά χείλη όλες τις προηγούμενες μέρες, να τις δουν, να τηρούνται και να γίνονται. Διότι σε διαφορετική περίπτωση πολύ φοβάμαι ότι θα τους ξαναδούμε εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Αυτή η εικόνα αλλάζει, έτσι, και έχουμε αναστολή κινητοποιήσεων. Ελπίζω κάποια στιγμή να επανέλθει και η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς της πόλης με αλλιεύματα, γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είχε παρατηρηθεί μια ένδυα, μια φτώχεια.
1: Μεγάλη έλλειψη
0: στους πάγκους.
1: Σαν εικόνα βέβαια δεν κρύβω ότι ήταν ωραία, αλλά δυστυχώς ήταν για πολύ πολύ κακό λόγο, mm-hmm. για τους ίδιους τους αλλοίς, γιατί είχαν σοβαρό πρόβλημα και κυρίως το οικονομικό το κομμάτι, για να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους.
0: Ωραία, αυτό είναι που αλλάζει έτσι στην καθημερινότητα του κέντρου. Στο αθλητικό επιστροφή με Γιάννη Βοητσίδη σε πολύ λίγο, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, έναρξη στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στο κομμάτι του ρεπορτάζ της εκπομπής με ΠΑΟΚ, με Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά τους Κασάμπια να ολοκληρώσουν, αν μη τι άλλο, το ρεφρέν, όχι ολόκληρο το τραγούδι, για να μας δώσει τα τελευταία από το στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είχαμε τα δύο χειρουργία την ίδια μέρα για την ίδια πάθηση στο ίδιο χέρι, ευτυχώς από διαφορετικούς παίκτες. Ευτυχώς που λέει ο λόγος, και το τρίμηνο της απουσίας του, στο οποίο ξεκίνησε από χθες, αναμετράει. Ένας ΠΑΟΚ όμως ο οποίος έχει υποδεχθεί τον ιδιοκτήτη του 4 φορές τις τελευταίες 25 μέρες. Είχε χρόνο να δουλέψει πάρα πολύ ο προπονητής του. Και το μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο οργανισμός από τα πλέον επίσημα χείλη, έτσι, από τα χείλη του μεγαλομετόχου, δεν είναι άλλο από το πρωτάθλημα, από το τίτλος και μια θέση στο Champions League. Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Είπες, Δημήτρη, ότι περιμένω υπομονετικά και νόμιζα θα έλεγες περιμένω υπομονετικά να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί διακοπή τριών εβδομάδων δεν είχαμε ποτέ. Πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή, και βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι και μια μέρα επιπλέον, γιατί παίζει Δευτέρα. Άρα χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη υπομονή μέχρι τον αγώνα, τον προσεχή, που θυμίζω για τον ΠΑΟΚ είναι τη Δευτέρα το απόγευμα, 6 ώρα στην Τούμπα με την Καλαμάτα. Και μετά θα ακολουθήσουν αγώνες με τον Ηρακλή εντός έδρας, με τον Όφη εκτός, με την ΑΕΚ 28 Οκτωβρίου, είναι για το κύπελο. Αυτοί είναι οι 4 αγώνες που έχει ο ΠΑΟΚ μέσα στον Οκτώβριο. Φυσικά ένα-ένα τα βλέπει κανείς τα παιχνίδια. Βλέπει ο ΠΑΟΚ αυτό της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Μπήκαν τις τελευταίες μέρες ή γενικά στη διάρκεια της διακοπής, γιατί επουλώθηκαν κάποιες πληγές τραυματισμών, μπήκαν σταδιακά ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Ελουστόν. Ο Κώστα, όλοι αυτοί είχαν προβλήματα, συμμετέχουν πλέον κανονικά στις προπονήσεις, υπολογίζονται λοιπόν κανονικά από τον Αλέσιο Λύση για τον αγώνα της Δευτέρας, όχι ακόμη ο Ντεσπότοφ που κάνει ένα μέρος της προπόνησης με τους υπόλοιπους. Ταλαιπωρείται από τον περασμένο Μάιο που έκανε το χειρουργείο σε ένα δάχτυλο του ποδιού του. Ενδεχομένως από εβδομάδα να μπει πλέον και 100% στις προπονήσεις, γιατί και ο Βούλγαρος είναι αλήθεια ότι έχει λείψει, θα μπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις στην ομάδα του από την περασμένη σεζόν που ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα.

Αυτό ήταν το I wouldn't treat a dog the way you treated me. Είναι μια εξαιρετική διασκευή ενός κλασικού blues κομματιού που έκανε γνωστό αρχικά ο Bobby Blue Band. Ο Bobby Blue Band. Εδώ η εκτέλεση είναι από έναν διακεκριμένο γερμανό κιθαρίστα, τον Gregor Hilden, στο άλμπουμ του που φέρει τον τίτλο Compare to What, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011. Ο Hilden είναι γνωστός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκηνή για το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει το ρυθμικό Chicago Blues, τη funk αισθητική, ατμοσφαιρικά jazz περάσματα, προσφέρει στο κομμάτι μια εκλεπτισμένη ηλεκτρική ερμηνεία γεμάτη συνέστημα και πλαισιώνεται από εξαιρετικούς συνεργάτες όπως ο τραγουδιστής Hans D. Rissop, αλλά και ένα καταπληκτικό συγκρότημα, η Tone Company. Θεματικά το τραγούδι εκφράζει την απόγνωση, την πικρία και την απογοήτευση ενός ανθρώπου που υπέστη σκληρή και άδικη συμπεριφορά από το πρόσωπο που αγαπούσε, χρησιμοποιώντας την παρομοίωση ότι ούτε σε έναν αδέσποτο σκύλο θα άξιζε τέτοιο φέρσιμο. Τώρα πάμε σε έναν εξαιρετικό Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Coco Montoya. I wouldn't wanna be you. Έτσι λέγεται το κομμάτι. Και εκείνο blues περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Coco Montoya Writing on the Wall, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Ο αριστερόχειρας αυτός κιθαρίστας παίζει ανάποδα μια κανονικά κουρδισμένη δεξιόχειρη Fender Stratocaster και η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν ως drummer και μαθήτευσε ως drummer δίπλα στον θρυλικό Albert Collins. Αργότερα διακρίθηκε ως lead κιθαρίστας στους Blues Breakers του John Mayall. Διαμόρφωσε έναν εκρηκτικό ήχο γεμάτο πάθος και τεχνική αρτιότητα στο κομμάτι αυτό, το οποίο γράφτηκε από τον Τζελφ Σίλμπαρ και τον Λάρι Τσόνσι. Ο Μοντόγια συνθιάζει πύρινα κιθαριστικά σόλο με χαρακτηριστικό έτσι το ψυχουμένο τραγουδισμά του, ενώ στιχουργικά εκφράζει μια αυστηρή προειδοποίηση και μια ειρωνική απόσταση απέναντι σε κάποιον που πρόκειται να υποστεί τις συνέπειες των δικών του κακών επιλογών και της αλαζονίας του. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Earth σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της Earth Κομωτίνη στο Messenger. Ψήγραμμα σχόλια, μουσικές επιθυμίες, παρατηρήσεις, όλα δεκτά.

Αυτός ήταν ο Mike Anderson. Από το 2012, ομώνυμο το άλμπουμ του ως προς το όνομά του, και το τραγούδι που ακούσαμε είναι το Slamming the Door. Ένα bluesy, blues soul, με soul στοιχεία τραγούδι. Ο Anderson είναι ένας από τους πιο δραστήριους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ευρωπαϊκής blues και soul σκηνής. Εκφραστική φωνή, ικανότητα να παντρεύει το αυθεντικό ηλεκτρικό blues με μοντέρνα soul, funk και αμερικανά στοιχεία. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, πλαισιωμένος από την εξαιρετική μπάντα του με συμπαγύπνευστα και groovy μπάσο, ο Anderson αποδίδει μια εκρηκτική ερμηνεία, ενώ στιχουργικά το τραγούδι εστιάζει στην ένταση, το θυμό και το οριστικό τέλος μιας ταραγμένης σχέσης, όπου η χειρή αποχώρηση, το κλείσιμο της πόρτας δηλαδή, το slamming the door, σηματοδοτεί το σημείο 0, εκείνο το σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή. Τώρα το Blues Prisoner είναι ένα αργό blues κομμάτι, ατμοσφαιρικό οπωσδήποτε, του Αμερικάνου κιθαρίστα και τραγουδιστή Tommy Castro, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του A Bluesman Came to Town, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021. Ο Castro είναι ένας από τους πιο δραστήριους και νομίζω είναι αρκετές φορές βραβευμένος εκπρόσωπος του σύγχρονου blues. Συνδυάζει στο τραγούδι αυτό δυναμικό, γεμάτο συνέστημα παίξιμο στην κιθάρα, φωνητικά καταπληκτικά και πλαισιωμένος από ένα σταθερό συγκρότημα με το οποίο συνεργάζεται, τους Painkillers. Το κομμάτι αποτελεί κομβικό μέρος ενός θεματικού άλμπουμ, ένα concept άλμπουμ που αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού που φεύγει από τη φάρμα του για να ακολουθήσει το όνειρό του στη μουσική, και στιχουργικά αποτυπώνει την αίσθηση του εγκλωβισμού, της εσωτερικής πάλης και της ολοκληρωτικής εξάρτησης από τη δύναμη των blues, παρουσιάζοντας τον πρωταγωνιστή ως έναν αληθινό εχμαλωτό της ίδιας του, της μουσικής μοίρας.

Λοιπόν, ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε το Build a Live, ένα υποβλητικό γεμάτο συναισθημα τραγούδι της Natalie Merchant. Είναι η πρώην τραγουδίστρια των 10,000 Banyans. Νομίζω ότι είχε τραγουδήσει και στο ιστορικό Unplugged που είχε το Because the Night. Το Build a Live περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Merchant με τίτλο Motherland που κυκλοφόρησε το 2001. Εκφραστική η φωνή. Η Merchant παντρεύει στοιχεία από την αμερικάνικη folk, τη soul, τα gospel, το εναλλακτικό rock. Πλαισιώνεται από πλούσιες ενορχιστρώσεις με πνευστά έχορδα και έτσι rhythm and blues στοιχεία. Στιχουργικά το τραγούδι χρησιμοποιεί τη μεταφορική εικόνα της κατασκευής ενός αναχώματος απέναντι στα ορμητικά νερά για να μιλήσει για την ανάγκη συναισθηματικής προστασίας, την πνευματική θωράκιση και την αναζήτηση καταφυγίου απέναντι στους κινδύνους, τους πειρασμούς και τις σκληρές αλήθειες του εξωτερικού κόσμου. Ακούσαμε μετά και τον Rob Tognoni, το 2AM, ένα ατμοσφαιρικό οργανικό blues, είναι instrumental, ήταν με δύο κιθάρες. Είναι γνωστός με το παρατσούκλι The Tasman Devil. Αυστραλός βέβαια. Και είναι γνωστός για αυτό το την τεχνική του, η οποία έχει, είναι επιθετική, επιθετικό στυλ παίξηματος στην κιθάρα. Το 2AM είναι το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Retrospective 2012, μια συλλογή που αναδεικνύει την ευρεία γκάμα του Tognoni, ο οποίος συνδυάζει με μαεστρία το κλασικό ηλεκτρικό blues με την βαριά rock αισθητική, τα τζαζέ περάσματα. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το 2AM, ο Tognoni αφήνει την κιθάρα του να μιλήσει χωρίς λόγια, χτίζοντας με έναν αργό εκφραστικό ρυθμό μια νυχτερινή μελαγχολική ατμόσφαιρα που αποτυπώνει την ησυχία, την εσωτερική απομόνωση και τις σκέψεις που γεννιούνται τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες. Τώρα θα πάμε σε ένα εξαιρετικά μελωδικό, συναισθηματικά φορτισμένο με ρέγγε στοιχεία και progressive pop, αλλά και blues βέβαια, ενός εξαιρετικού Βρετανού τραγουδοποιού και μουσικού, του Roger Hodgson. Είναι η θρυλική φωνή και είναι και συνειδητής των ιστορικών Supertramp. Το τραγούδι λέγεται London, περιλαμβάνεται στο δεύτερο solo άλμπουμ του με τίτλο Hey Hey. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1987, αρκετά πίσω πάμε. Ο Hodgson είναι γνωστός για την χαρακτηριστική έτσι ψηλή φωνή του και τις διαχρονικές του συνθέσεις, και σε αυτό το κομμάτι συνδυάζει ατμοσφαιρικά synthesizer, πλούσια φωνητικά περάσματα από τον χώρο των blues, αλλά και τον οικείο μελωδικό του χαρακτήρα. Στιχουργικά το τραγούδι εκφράζει μια βαθιά νοσταλγία και μια αίσθηση αποξένωσης απέναντι στη γενέτειρα πόλη του, το Λονδίνο, περιγράφοντας την αντίθεση ανάμεσα στις αναμνήσεις του παρελθόντος και τη μεταμορφωμένη πλέον γρήγορη απρόσωπη πραγματικότητα της σύγχρονης μεγαλούπολης.

Αυτό ήταν το καταπληκτικό Λόντον και νομίζω έτσι ένας τρόπος με τον οποίο περιέγραψε ο Ρότζερ Χότζον την πόλη που μεγάλωσε. Και πάμε τώρα σε ένα εμβληματικό ατμοσφαιρικό τραγούδι ενός θρυλικού συγκροτήματος, των Neville Brothers από την Νέα Ορλεάνη. Ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί ομώνυμο κομμάτι του υποδειγματικού τους άλμπουμ, το Yellow Moon δηλαδή, κυκλοφόρησε το 1989 υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου παραγωγού, του Daniel Lanois, και τα τέσσερα αδέρφια Aaron, Art, Charles και Cyril Neville συνέθεσαν ένα απόκουσμο μυστηριακό ήχο που συνδυάζει το rhythm blues, το funk της Νέας Ορλεάνης, τους αφροκαραϊβικούς ρυθμούς, υπνοτικά κρουστά και το χαρακτηριστικό σαξόφωνο του Charles Neville, ενώ τη σύνθεση υπογράφει ο Aaron Neville μαζί με τη σύζυγό του Joel. Στιχουργικά το τραγούδι επικαλείται το κίτρινο φεγγάρι στον νυχτωρινό ουρανό ως ένα βουβό μάρτυρα και φύλακα, ζητώντας του να προσέχει την αγαπημένη του πρωταγωνιστή και να αποκαλύψει αν εκείνη παραμένει πιστή ή αν βρίσκεται στην αγκαλιά κάποιου άλλου. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας πάμε εκεί στην Οριστιάδα, προς τη μεριά του ανέμου, με τον Γιάννη Σκερλίδη. Νομίζω και σήμερα έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και παρουσίαση και κουβέντα. Και αμέσως μετά, μετά την εκπομπή του Γιάννη, εδώ στις 5 η ώρα, με την πρόβα, φιλοξενούμε την... Μάλλον έρχεται η Ευαγγελία Κοψαλίδου να κάνει πρόβα εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Οπότε προσωρινά σας χαιρετώ. Τα λέμε στις 5.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Και απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι, 41 και 51 ετών, που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγεθεί Επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 9 του μηνός. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Είναι η δεύτερη ώρα της απογευματινής δικτύωσης. Κάθε Παρασκευή ξέρετε υπάρχει και τρίτη ώρα, οπότε αμέσως μετά θα ξαναπάμε στην ΕΡΤ Κομοτηνής. Θα ταξιδέψουμε μέσα από 4 περιφερειακούς σταθμούς από την ΕΡΤ Σερών, εκεί μας ακούτε στο νομό Σερών στους 101,5, στους νομούς Καβάλας και Δράμας μας εντοπίζεται από την ΕΡΤ Καβάλας στους 96,3, για Ροδόπη Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και για το νομό Εύρος στο βόρειο κομμάτι του 101 να αναζητείτε και τους 103,5 στο νότιο κομμάτι του. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούσετε από την πλατφόρμα της ertertecho.gr όπου συγκεντρώνονται όλα τα ραδιόφωνα όπως και τα ραδιόφωνα των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα και ένας σπουδαίος καλεσμένος σήμερα, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της ελληνικής δισκογραφίας από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Η αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, είναι ένα καινούργιο τραγούδι που ακούει στον τίτλο «Στη Νέα Φιλαδέλφια» με τον Παντελή Θαλασσινό και τους Σουαρέ στο τραγούδι, τους στίχους ο Βαγγέλης Βελόνιας και παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για ένα θρυλικό άλμπουμ. Είχε κυκλοφορήσει σαν αύριο το άλμπουμ «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» πριν από ακριβώς 40 χρόνια, σε στίχους βεβαίως του σπουδαίου Μανώρη Ρασούλη. Σε λίγο λοιπόν ο Πέτρος Βαγιόπουλος θα είναι κοντά μας, αφού πρώτα ταξιδέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφια.

μες τα μπέλες όνειρα, παρέες φωταψίες, χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

0: Είναι φίλες και φίλοι ένας δημιουργός που μέσα από το τραγούδι έχει καταφέρει να αποτυπώσει κυριολεκτικά μια ολόκληρη εποχή. Στη συνάντησή του τότε με τον Μανώλη Ρασούλη, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Βαρδί, τον Αντώνη, τη Γλυκερία, τον Λεωνίδα Βελή, μας είχε χαρίσει εκείνο το εμβληματικό άλμπουμ Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Και πριν από λίγες μέρες ήρθε αυτή η καινούρια συνεργασία με τον Παντελή Θαλασσινό και του Σουαρέ. Ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να αναζητεί εκείνη τη λεπτή, αν θέλετε, ισορροπία ανάμεσα στη μελωδία, το λόγο, αλλά και το συνέστημα και την ανατροπή σε πολλές των περιπτώσεων. Αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα είναι αυτό το τραγούδι που ακούσατε, αλλά και τη συμπλήρωση των 40 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Βαγιόπουλος για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω για άλλη μια φορά εδώ στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών, κύριε Βαγιόπουλε. Ορεστιάδο, Κομωτίνη, Καβάλα και Σέρες μαζί σε κοινό πρόγραμμα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Σκυρδίδη, χαιρετώ όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Έτσι, και καλά. Λίγο κεντρική πιάνει, γιατί φτάνουμε
1: και μέχρι τις
0: ναι.
1: Έχω, ευχαριστήσω πρώτον για αυτά τα λόγια που είπατε, αλλά αυτό το τραγούδι είναι, που ακούσαμε, είναι ο λίγον δικό μου.
0: Ο λίγον.
1: Διότι, μουσικά εννοώ, εντάξει, μουσικά είναι του Βαγγέλη του Βελόνια. Α, πλέον να πω ότι ο Βαγγέλης ο Βελόνιας δεν είναι κάποιος τυχαίος τυχουργός, ένας άγνωστος. Έχει συνεργαστεί με τον Παντελή Θαλασσινό, με τον Μεράντζα, με τη Βούλα τη Σαββίδη, με τον Ανδριάτο, τον Λιδάκη, τον Μάλαμα, την Κανά, τον Τσέρτο, τη Φριτζίλα, τη Ραζέλη κλπ. Πάρα πολλούς έχει. Απλώς δεν είναι πάρα πολύ, πολύ γνωστός, αλλά είναι ένας θαυμάσιος στιχουργός. Εγώ λοιπόν με πίεσε ο Βαγγέλης, λέει, να συνθούμε να σου πω κάτι. Και μου λέει μία ιστορία ότι κάποιος φίλος του είπε, έγραψε κάτι στο Facebook, ένα τσιτάτο ενός γνωστού ποιητή,
0: ναι,
1: και έγραψε, ας πούμε, είναι τόσο καλό το τσιτάτο αυτό που δεν περισσεύει ούτε φωνή.
0: Πω, πω.
1: Και μπαίνει μια κοπελιά από κάτω, μια κυρία, και γράφει πι σίγμα, σίγμα
0: έτσι. Ναι.
1: Και απαντάει δηλαδή με σύμφωνα.
0: Ναι.
1: τι είναι αυτή, ας μου λέει ο φίλος. Γνωρίζονται, ήταν μια πανέμορφη κυρία και πανέξυπνη. Έφτιαξαν ένα δεσμό και μετά το διηγούνταν αυτά στον Ευαγγέλη τον Βελόνη. Και ο Βελόνης το έκανε τραγουδάκι, το έκανε ποίημα.
0: Και όλα αυτά μια Τετάρτη, λέει, στο τέλος του Απρίλη, σε εκείνο το δρόμο,
1: ναι,
0: που συναντήθηκαν.
1: Αυτό που συναντήθηκαν ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δίπλα από το γήπεδο του ΣΑΕΚ, λέω να βάλουμε, λέω, τον Παντελή να τραγουδήσει, γιατί είμαι τον Παντελή.
0: Ναι.
1: Είμαστε χρόνια, ήμουν εγώ τότε, κύριε Σκυρδίδη, δούλευα στην ΕΡΤ. Όταν αυτοί βγάλανε το Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και τους ήμουν
0: λαθρεπιβάτες.
1: Μπράβο, ήμουν ο πρώτος που τους είχα βγάλει τότε στο ραδιόφωνο, και θεωρούσα, ας πούμε, ότι και εγώ, ρε παιδί μου, ότι έχω μία δέσμευση να κάνω και ένα τραγούδι με τον
0: Παντελή
1: και με τον Νίκο. Και με τον Νικολάο είμαστε φίλοι. Και τελικά βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια είναι τόσο, λέει, που μεγαλώσαμε και σε ηλικία. Είμαστε πια.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Ότι έχουμε να είμαστε παππούδες. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι ευχάριστο αυτό. Ο Βελόνιας μου λέει, έλα να το βγάλουμε τώρα. Πώς το βγάλουμε τώρα? Τώρα έχω, ας πούμε, τη Σμίλη που έχουμε βγάλει τόσα τραγούδια με το Σουαρέ και με την Μερόπη Γραμμένο. Είναι τα υπόλοιπα που έχουμε το Ρασούλη. Με το Ρασούλη είναι 10 τραγούδια τα οποία έχουμε δημιουργήσει, αλλά δεν κυκλοφόρησαν ακόμα σε δίσκο.
0: Πω.
1: Και φυσικά είναι και με μερικούς γνωστούς άλλους στιχουργούς. Και λέω, εντάξει, 4-5 χρόνια θα το βγάλουμε. Όχι, λέει, τώρα θέλω να το βγάλουμε. Οπότε με πίεσε και αυτός, έβαλα μια μουσικούλα. Τώρα αυτές είναι οι ιστοριούλες. Πόση ώρα έχουμε?
0: Έχουμε πολύ και ώρα. Αν έχετε χρόνο και μέχρι τις 5 πάνε, δεν έχουμε θέμα.
1: Έχω.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Του έβγαλα μια μουσικούλα, την άκουσα μετά από μια εβδομάδα. Ακούω, κύριε Σκυρδίδη, μετά από μια εβδομάδα ή μετά από ένα μήνα,
0: ναι,
1: διότι τότε μπορώ να το δω πιο αντικειμενικά, αν είναι καλή η μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιδάλλος, άμα το τραγουδάς κάθε μέρα, λέει ταραραραμ, ταραραραμ, τραγουδάς μέχρι το βράδυ, λες, αυτό είναι σοκσέ.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή,
1: πρέπει να τα αφήσεις ένα μήνα, τα ακούω εγώ ένα μήνα μετά, όχι, λέω, δεν είναι τίποτα, το πετάω, το σβήνω από το...
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Ναι. Μόνο έτσι γίνεται να το δεις λίγο αντικειμενικά ένα τραγούδι δικό σου.
0: Ναι.
1: Μετά λοιπόν, είδα εκεί ένα Έχω μία θέση στο ίντερνετ, στο κομπιούτερ, που γράφω μαγιά. Δηλαδή αυτά που μου σκέφτομαι μερικές φορές κλπ.
0: Ναι. Αρχείο δικό σας, ναι. Μαγιά, ναι. Καλά το είπατε.
1: Ναι, μαγιά, ότι ναι, ναι, ναι. Να πάρω κάτι από εκεί. Γιατί ναι. Άμα αρχίσω κάτι θα τελειώσει.
0: Βάσια, λέω, ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχα βάλει κάτι που ονειρεύτηκα το πρωί όταν ξύπνησα. Εκεί που ξύπνησα βγήκα και έλεγα, ας πούμε, και πήγαινε ακριβώς επάνω στο Βελόνια. Στη Νέα Φιλαδελφία, μια νύχτα, μια Τετάρτη. Έγινε η αρχή. Τελείωσε το τραγούδι, κύριε.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ο σκοπός είναι να αρχίσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από όνειρο.
0: Από όνειρο.
1: όνειρο πρωινό που το θυμήθηκα και λέω, καλό είναι αυτό, ρε παιδί μας, το σημειώσω κάπου. Και έγινε και ξεκίνησε και έγινε αυτό το.
0: Που θα μπορούσε και να μην το είχατε θυμηθεί το όνειρο και να ήταν μια άλλη μελωδία.
1: Α, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλές φορές, ιδίως όταν πάω να κοιμηθώ,
0: ναι.
1: Μου έρχονται πολλά και ακούω έτσι, σαν. Πώς το λένε, σαν κάτω από το όνειρο.
0: Ναι.
1: Ότι ακούω μια μουσική και λέω, άσε, άμα θυμηθώ το πρωί, θα σηκωθώ. Άμα δεν τη γράψει εκείνη την ώρα.
0: Τελείωσε.
1: βέβαια, τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, εγώ όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι αυτό με τα λόγια, κυρίως τα λόγια του Βαγγέλη του Βελόνια, αντιλήφθηκα ότι θέλει να πει πως αρκεί μια στιγμή τέλος πάντων για να ανατρέψει όσα θεωρούσαμε δεδομένα πάνω στον έρωτα.
1: Βέβαια. Να σας πω κάτι. Ο Βελόνιας είναι αδικημένος.
0: Ενώ έχει τόσο ωραία από τραγούδια.
1: Από τους τύπους. Ναι. Πάρα πολύ ωραίους στίχους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ λέει, ας πούμε, στο ρεφρέν, του ονείρου κοπηλά τους, του ονείρου κοπηλά της έγινα στα δυο της χείλη.
0: Ναι.
1: Στου παράδεισου τη λίμνη έριξα βουτιά. Και μετά στο τέλος θα μπαίνει και η χοροδία. Τον δουλεύει η χοροδία. Λέει αυτός, του ονείρου κοπηλά της έγινα στα δυο της χείλη. Όχι, λέει, βγήκα στα βαθιά νύχτα τέλος του Απρίλη. Και λέει η χοροδία, και έγινες στα δυο της χείλη, βάρκα με κουπιά. Λέει, τον δουλεύει. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο Βελόνιας. Δηλαδή, αν δείτε άλλα τραγούδια, λες, τι γράφει αυτά. Είναι ποιητικά στοιχεία μέσα στο στίχο. Ποιητικά στοιχεία μέσα στο στίχο. Τον θεωρώ ότι είναι αδικημένος από τις μουσικές που μπήκαν. Δηλαδή, δεν μπήκαν πάρα πολύ καλές μουσικές σε διάφορα
0: στα λόγια του. Ναι. Ναι. Ναι. Mm-hmm.
1: Σε μένα ο Ρασούλης είναι επίσης αδικημένος. Τώρα θα σας κάνω ανάποδα τώρα. Ο Ρασούλης είναι επίσης αδικημένος, διότι στο Ρασούλη μπήκαν πάρα πολύ καλές μουσικές. Πείτε τώρα τι είναι αυτά, γίνονται τέτοια πράγματα. Βεβαίως γίνονται. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας, έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει αυτό, η αυτογνωσία. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Σε ένα άλλο τραγούδι που μόλις αρχίσει τραγουδάμε όλοι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και τα λόγια πολλές φορές. Είπα στο Ρασούλη για αυτό το συγκεκριμένο που είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Έχω καταλάβει τη ζωή μου το παιχνίδι. Μου λένε σήμαν όλοι, ας πούμε, αυτό. Εκεί που χορεύουν οι άλλοι, πού να σκεφτεί ο άλλος, δεν πειράζει, λέει. Ένα στους εκατό, εκεί που χορεύει, να σκεφτεί ότι το έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι, ότι είναι αυτογνωσία, είμαστε κερδισμένοι. Εντάξει, κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά σας λέω ένα άλλο παράδειγμα. Λέει, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Η ζήλια. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή.
0: Ναι.
1: Μα φύγει όταν έρθει εκείνος να με βρει. Άσε με. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω. Μιλάει αυτή στον άντρα της.
0: Ναι, ναι.
1: Από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Και όταν είμαι φταίχτρα και επίσης ψεύτρα, και άλλο τόσο ψεύτρα, πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ. Λέει συγκεκριμένα. Α, τι λέει εδώ πέρα. Ναι, αλλά πρέπει να τα μελετήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή. Όταν όμως αρχίζεις, χορεύεις, φωνάζεις, τραγουδάς.
0: Ναι.
1: Και ένα ακόμη παράδειγμα, αφού έχουμε ώρα μπροστά μας, όπως είπατε.
0: Έχουμε χρόνο, ναι.
1: Μου λέει ο Μαργαρίτης, ρε Πέτρε, πες το Μανώλη να σου δώσει ένα στιχάκι σαν τις Νταλίκες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα φωνά είναι σταγμένα, εύκολο.
0: Ναι, ναι. Το Γιώργο το Σαρή, ναι.
1: Ναι, λέω εύκολο, τι εννοείς εύκολο. Τι λέει εκεί πέρα, λέει, για τραγούδα, σε έχω δει πολλές φορές να τρίγει. Στο λαβύρινθο του κόσμου, σάκαμε. Το σακάκι σου, τραγουδάει Μαργαρίτης. Το σακάκι σου στον νόμο να κρατάς. Και όλους, το σακάκι σου, του λέω, το σακάκι σου στον νόμο να κρατάς. Και όλους όσους δεν θυμούνται, φορτωμένος. Για πες μου, τι λέει. Λέει, έλα ρε, εντάξει, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εσύ που λες το εύκολο να μου πεις εσύ. Γιατί μου είπες ότι είναι εύκολο. Εντάξει, μωρέ, πήγε να δικαιολογηθεί. Γιατί του λέω εγώ. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ τι είναι. Οπότε ρώτησα τον Ρασούλη. Και ο Ρασούλης μου είπε, το σακάκι σου στον ώμο, παραλαμβάνω, το σακάκι σου στον ώμο να κρατάς και, και όλους όσους δεν θυμούνται, φορτωμένος. Λέει, είναι το εξής, μου λέει ο Ρασούλης. Είμαι εγώ που βλέπω τον εαυτό μου να περνάει στον δρόμο με το σακάκι, με τα βάρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε, κύριε Σκυρίδη,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: τα βάρη του κόσμου, τα οποία ας πούμε θέλω να επιλύσω, ρε παιδί μου. Να... Αυτό εννοεί εκεί πέρα. Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γίνει ζεμπέκικο. Ήθελα, ας πούμε, να γίνει ένα ροκ κομμάτι και να το δώσω στον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο να τραγουδήσει.
0: Ναι, τι λέτε.
1: Αυτή ήταν η διαφωνία. Δηλαδή δεν είχαν σκοπό να το βάλουν στο δίσκο.
0: Στο άλμπουμ, ναι.
1: Του άρεσε του Ρασούλη η μουσική. Αλλά έλεγε ότι δεν πάει, ρε παιδί μου, με το στίχο, γιατί ο στίχος είναι ροκ, είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, κλπ.
0: Τώρα πείτε μου ότι υπάρχει και τέτοια καταγραφή με μετατροπή αυτού του τραγουδιού, δηλαδή σε ροκ μουσική.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Διότι η γυναίκα του Χρήστου Νικολόπουλου, η Τασούλα, είπε, δεν θα βάλετε αυτό το τραγούδι. Καθώς και ο Γιώργος Κοντογιάννης, ο οποίος ήταν από τη ρεμπέτικη κομπανία και
0: βεβαίως,
1: ο αδερφός του Δημήτρη του Κοντογιάννη,
0: Δημήτρη, ναι,
1: λέει, ρε παιδιά, δεν είναι στα καλά σου, όχι, θα πει. Και μπήκε τελικά με έναν άγνωστο τραγουδιστή τότε, όχι, δεν υπήρχε, ο Γιώργος Σαρής, ο αδερφός της Χαρούλας, ο οποίος το είπε θαυμάσια και ο άνθρωπος πήγε και δούλευε στην Κέρκυρα, ας πούμε, κλπ. Και του είπαν, εσύ είναι αδύνατο, το τραγούδι αυτό που είπες είναι σοξέ. Έφυγε σοξέ, ρε παιδί. Τέτοια πράγματα.
0: Να σας πω, είχατε ποτέ την αίσθηση όταν γράφατε εκείνο το άλμπουμ, το Πότε Βούδας εννοώ, έτσι, που αύριο να πούμε ότι ξανά κλείνει τα 40 του χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του, έτσι, είχατε την αίσθηση ότι δημιουργούσατε μαζί με τον Μανώλη τον Ρασούλη κάτι που θα ξεπερνούσε τα όρια της εποχής?
1: Πρώτον, όλος ο δίσκος έχει κάτι πολύ ωραίο από πλευράς και μουσικής και στίχου. Δηλαδή, βεβαίως, όλα τα τραγούδια είναι προσεγμένα. Το νιώσαμε να βάλω, ας πούμε, που τραγούδισε ο Ρασούλης και λοιπά.
0: Ναι.
1: Το
0: και πρωθυπουργός θα γίνω με την Κλικερή και εσάς και τον Μανώλη.
1: Αυτό δεν ακούστηκε, αλλά ας πούμε τον είχα χτυξεί μια μηχανή.
0: Ναι.
1: Που τραγουδάει η Μαραγκόζη. Μαραγκόζη είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει σαν Μαραγκόζη.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τότε ήταν Χριστίνα Χρυσικάκη,
0: ναι,
1: με ψευδόνυμο.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φορά που τραγουδάει σε Μαραγκόζη είναι μέσα στο δίσκο Πότε Βούδας Πότε Κούδας και την έβαλε ο Βαρδής, ο οποίος Βαρδής ήταν ο παραγωγός του δίσκου. Αν δεν ήταν ο Βαρδής, δεν θα γίνονταν ο δίσκος.
0: Τι λέτε, ναι.
1: Και αυτά τα τραγούδια, όταν μου είπε ο Ρασούλης, γύρισε από το Λονδίνο και άκουσε το Πότε Βούδας που το είχα έτοιμο, και αν θέλετε να σου πω μετά, ας πούμε, πώς το έτοιμασα, από στιχάκια σκόρπια του Ρασούλη, μου είπε, αυτό είναι σουξέ. Σουξέ τώρα, του λέω, κοίταξε, τσιφτετέλη, σουξέ είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Είναι πιο δύσκολο να γίνει μπαλάντα. Η μπαλάντα είναι πιο εύκολο να ακουστεί από ότι είναι τσιφτετέλη και λοιπά. Το τσιφτετέλη είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να ξέρεις. Και αυτό που θέλω να απαντήσω και σε μερικούς είναι το εξής. Γιατί μου αλλάζουν πολλές νότες. Δηλαδή αυτή η εκτέλεση που ξέρουμε και όλες οι εκτελέσεις, όλες οι μετέπειτα εκτελέσεις της
0: πρώτης εκτέλεσης. Αυτό εννοείται, ναι.
1: Έχουν αλλάξει τις νότες. Mm-hmm. Πρώτον, στην εισαγωγή έχουν βάλει.
0: Σωστά.
1: Εγώ ποτέ δεν συμπληρώθηκα.
0: Ποτέ.
1: Είναι καθένα. Είναι φυσικές νότες οι δικές μου. Και όμως τώρα για μία νότα. Ναι, για μία νότα. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί. Το εξηγώ και στους ακροατές που ακούνε.
0: Mm-hmm.
1: Εάν από το τραγούδι έλειπε το Ποτέ Βούδας, Ποτέ Κούδας, αν έλειπε αυτή η νότα, μπορεί να μην γινόταν σουξέ. Ποτέ Βούδας, Ποτέ Κούδας, Ποτέ. Άμα λείπε.
0: Φλατ που λέμε και στα ελληνικά.
1: Ναι, ορίστε μια νότα. Εάν λείπει αυτή η νότα κλπ. Γιατί εσύ λοιπόν με τον μπουζούκι σου μου βάλει κάθε δεκαριά νότια στάδε και δεν παίζει όλα τα ακόρδα που έχω εγώ στο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ακόρδα που έχω βάλει στο τραγούδι, στο Οπότε Βούδας δεν τα παίζουν οι άλλοι. Mm-hmm. Φυσικά τώρα το παίζουν πιο εύκολο. Καθώς και επίσης και ο Πάζουλου. Ο Πάζουλου έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, γιατί ήξερε ότι όταν απευθύνεται στον κόσμο, τότε ας πούμε χρειάζεται και να χορέψει κλπ. Και κρατούσε το τραγούδι αρκετά ψηλά. Και καλά έκανε, γιατί ο Νίκος ήξερε πάρα πολύ καλά την επαφή με τον κόσμο. Εγώ ήξερα, κύριε Σκυρίδη, την επαφή με το ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
1: Εγώ γράφω για το ραδιόφωνο. Ναι, αλλά ακούγονται και άλλα, έξω. Είναι ευχάριστο. Αλλά εγώ όμως για το ραδιόφωνο γράφω. Είναι τσιφετέρι, είναι μπαλάντα ή τάδε, είναι για το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Και επίσης, η πρώτη εκτέλεση δεν αρχίζει με μουσική. Αρχίζει ποτέ Βούδας, κατευθείαν. Γιατί αν βάλω και εισαγωγή, τότε γίνεται περίπου 4,5 λεπτά, οπότε ο κύριος Κυρλίδης που θέλει να τελειώσει την εκπομπή του και είναι 5 παρά 3 λεπτά, δεν θα το βάλει. Γιατί περνάει, ας πούμε, είναι 4 και λεπτά, οπότε δεν το βάζει. Οπότε εγώ λέω, δεν θα βάλω εισαγωγή στην αρχή, για να βάλω 4 στιχάκια, ώστε να είναι κάπου εκεί πέρα 4 παρά, 3,5 λεπτά κλπ. Δηλαδή σκέφτομαι πάντα ραδιοφωνικά.
0: Αυτό θυμάμαι ο Νίκος ο Παπάζογλου, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το ερμήνευε και συναυλίες του, δηλαδή χωρίς εισαγωγή, όσες φορές τον είχα δει.
1: Πολλές φορές ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως ο Νίκος έκανε κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρουν αυτοί που δεν χορεύουν. Εγώ χορεύω. Βεβαίως χορεύω. Ο Τσιτσάνης χορεύε. Όχι, δεν χορεύει, αλλά εγώ πιστεύω χορεύει μέσα του πολύ.
0: Μέσα του, ναι, ακριβώς. Ναι,
1: και ιδίως Ζεμπέκου χορεύει.
0: Ναι, ενώ ο Νίκος.
1: Και ας μην φαίνονταν. Ο Νίκος χορεύε, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος χορεύε και χορεύε τη Σιφετέλη επάνω εκεί που τραγουδούσε.
0: Ακριβώς.
1: Εάν λοιπόν δείτε πώς ερμηνεύει ο Νίκος live το Πότε Βούδας, το τραγουδάει πιο αργά από την πρώτη εκτέλεση. Παρά το ότι είναι αργό.
0: Mm-hmm.
1: Τραγουδούσε. Πότε Βούδας, πότε. Γιατί αυτό είναι διπλό τσιφετέλι. Χορεύουν κάτι κοπέλες. Κάτι κοπέλες. Σηκώνονται και χορεύουν. Λες, αέρινες. Λες, αυτό είναι. Έτσι είναι τσιφετέλι. Ναι, αλλά όταν είναι όλοι μαζί, ναι, ωραίο. Ωραίο είναι και αυτό. Και αυτό πλακά έχει. Αλλά όμως ο Νίκος, επειδή ήξερε από χορό, το τραγουδούσε αργά.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Να σας πω λοιπόν, επειδή τώρα ανέβασα ένα προχθές, ανέβασα λοιπόν ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Διότι.
0: Α, για την ιστορία λέτε, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι. Άλλα έλεγα εγώ, άλλα έγραφαν. Λέω, ρε γαμώτο, μήπως δεν τα λέω καλά. Δηλαδή, είπα το εξής. Παιδιά, αυτό έλειπε ο Ρασούλης όταν έβγαλα εγώ τη μουσική. Και τον έψαξα, δεν τον βρήκα, δεν είχαμε και κινητά. Τελικά ήταν στο Λονδίνο, δεν το ήξερα αυτό. Και πήρα το περιοδικό που έβγαζε, το περιοδικό Αυγό.
0: Το Αυγό το θυμάμαι, ναι, ναι,
1: ναι. Και στην πίσω σελίδα έγραφε πότε Βούδας, πότε Κούδας. Έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς Κιούδας τη ζωή μου το παιχνίδι. Εντάξει, μου είπε μερικά ο Ρασούλης ότι περιέγραφε τον εαυτό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Βούδας και Ινδουιστής και κακός και πονηρός και όλα αυτά και Κούδας. Το Κούδας λοιπόν είναι γιατί έπαιζε στα δεύτερα του Ηροδότου και προσπαθούσε να γίνει Κούδας.
0: Γι' αυτό και αυτές οι αντιφάσεις ας πούμε στους στίχους.
1: Ναι, δηλαδή δεν το έβαλε επίτες γιατί είναι Ιούδας και μετά πάει Κούδας.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι.
1: Περιγράφει ο ίδιος στον εαυτό του. Ναι, μία ποδοσφαιριστής, ναι. Μία ένθεος, μία τάδε, μία δίνα κλπ.
0: Ναι, όμως αυτό το τραγούδι κατάφερε να γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, μέχρι και στις μέρες μας δηλαδή. Είναι απίστευτο το πώς αυτά τα μηνύματα του Μανώλη του Ρασούλη τότε αντανακλούν και στη δική μας εποχή.
1: Εκεί είναι που κόλλησα εγώ. Εντάξει, το όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού του Βλακανίδια είναι για ένα πολύ γνωστό τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε, διαβάστε, κύριε Ρασούλη, διαβάστε τη συνέντευξη του Τάδε. Δεν τον λέω τώρα, εντάξει, είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Του Τάδε. Και λέει ο Μανώλης, τι να διαβάσω, ρε παιδί μου, όλα ίδια και τα ίδια του μυαλού του Ροκανίδια. Το πέρα εγώ το, αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω από την φωτογραφία του Γιάννη του Καψή, που ήταν υφυπουργός εξωτερικών, και δεν συμφωνούσε ο Ρασούλης μαζί του, είχε λίγο πεταχτά μάτια και λέει, άλλο ανοιχτομάτης και άλλο αυγουλωμάτης. Και όταν γύρισε ο Ρασούλης, του λέω, δεν μου αρέσει εμένα η λέξη αυγουλωμάτης. Λέει, άστην όπως είναι, διότι όλοι πιστεύουν αυτό. Άσε, ξέρω εγώ τι βάζω. Μου είπε. Στο άλλο, το όλο ίδιο και τα ίδια του μυαλού, συγγνώμη, το ΣΥΠΑ 1 και το ΣΥΠΑ 2, ΣΥΠΑ 1012, το χρησιμοποιούσε πάρα πολλές φορές αυτό ο Ρασούλης. Το βρήκα σε πολλές εκδόσεις.
0: Εκφράσεις του, ναι.
1: Και εκφράσεις μες στα δέκα. Εκείνο λοιπόν που είχε πλάκα μετά ήταν το «Δεν είναι εδώ το Σούλη, είναι το Ρασούλη». Μέσα στο αυγό το περιγράφει διαφορετικά. Βρεπόταν να το πει. Αλλά προφορικά είναι αυτό που θα σας πω. Έμεινε σε ένα ημιυπόγειο στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Και πρόλογο συνήθως ο Μανώλης γύριζε αργά στο σπίτι, 3-4-5 το πρωί, και στις 7 το πρωί μαζευόντουσαν όλες οι κυράδες της γειτονιάς σου. Μπροστά από την πόρτα του. Και κάνουν κουτσομπολιό. Έβγαινε ο Μανώλης, λέει, ρε παιδιά, κορίτσια, πάτε λίγο παραπέρα, ας πούμε, κλπ. Την άλλη μέρα έφευγαν, θες την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Ρε κορίτσια, λέει, μόνο οι τεμπέληδες κοιμούνται αυτή την ώρα.
0: Τι λέει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, αυτό έγραψα, αυτό είπα. Μόνο οι τεμπέληδες. Ακούστε, λοιπόν, κύριε Σκερλίδη και ακροατές, τι γράφαν διάφοροι δημοσιογράφοι που το πήραν. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τέτοια ώρα. Ό,τι είπαν οι κοπέλες.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ούτε εκεί πράγμα. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται. Εγώ είπα ότι οι κοπέλες είπαν οι τεμπέληδες κοιμούνται εκείνη την ώρα. Αυτό είναι ξένο από μένα. Οι έντιμοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τέτοια ώρα. Γιατί δεν κοιμούνται οι έντιμοι άνθρωποι. Θα λέω εγώ τέχα πράγμα. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι βάζω στο στόμα μου. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός τι βάζω. Και επίσης, τότε λοιπόν, αφού συνέβη αυτό 4-5-10 φορές, βγαίνει μία μέρα Τσίτσιδος. Ολόγυμνος.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει, ναι. Και λέει, γεια, καλημέρα, τι κάνουν τα κορίτσια. Και φεύγουν αυτές. Και φεύγουν σαν κότες. Οπότε ανέκραξα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είναι
0: του Ρασούλη. Πω, τι...
1: Κύριε Σκερλίδη,
0: απίστευτη
1: ιστορία. Ακούστε και ακροατές τι γράφουν οι εφημερίδες. Το επόμενο πρωί που τον ξύπνησαν, βγαίνει ο Ρασούλης γυμνός μπροστά τους και τους λέει ο Ρασούλης, βρε, δεν είναι εδώ το Σούλη, εδώ είναι το Ρασούλη. Καλά, μήπως τα λέω λάθος, ρε γαμώτο. Δηλαδή, εγώ είπα, ας πούμε, αυτές φοβήθηκαν και έφυγαν, ας πούμε, και ο Ρασούλης ανέκραξε στον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Δεν τις είπε αυτές, βρε, δεν είναι το Σούλη, δεν είναι το Ρασούλη. Δηλαδή, τέλος πάντων, οπότε αποφάσισα.
0: Και όλα αυτά σε εφημερίδες της εποχής, έτσι. Όχι όπως τώρα. Αυτό αν συνέβαινε τώρα στο διαδίκτυο και στα social, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε.
1: Το θέμα είναι το εξής. Ότι γράφανε τόσα πολλά και είπαν επειδή όμως εγώ τα έχω πει πάνω από χίλιες φορές. Όποιος μου βγαίνει το λέω, ρε παιδί, όπως έγινε και λοιπά.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο διαδίκτυο για να δω, εντάξει, να δω τι σχόλια έχουν κάνει οι ακροατές και τα κλπ. Και γράφουν. Πώς έγινε το πότε Βούδας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συναντήθηκε ο Ρασούλης με τον Κούδα στη Θεσσαλονίκη, κουβεντιάσανε για τους πατεράδες τους που ήταν και οι δυο αριστεροί κλπ. Και είπαν και διάφορα και έτσι έγινε το πότε Βούδας. Τι λένε, ρε παιδιά, έτσι έγινε το πότε Βούδας. Μα είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα. Και μάλιστα, γράφουν οι εφημερίδες, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ο Ρασούλης πως ο Κούδας τρόμαξε όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι. Δεν το αποκάλυψε ο Ρασούλης. Εμάς, όταν βγήκε το τραγούδι, κύριε Σκυριαδίδη, μας είχαν καλεσμένους στην Έρτενα, στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Η Έλληνα Ακρίτα μαζί με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα,
0: μάλιστα,
1: που κάναν τα Κυριακάτικα.
0: Μάλιστα.
1: Μια Κυριακή. Μας είναι καλεσμένος. Πήγαμε και εμείς οι καημένοι σαν καλεσμένοι και βλέπουμε μπροστά μας τον Κούδα. Φέρναν και τον Κούδα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν έκπληξη για μας. Ο Κούδας γνώρισε και εμάς. Εμείς γνωρίσαμε τον Κούδα. Ένας φοβερός. Εγώ φυσικά τον ήξερα τον Κούδα γιατί σπούδασα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαινα κάθε τόσο στην Τούμπα και τον παρακολουθούσα μέσα φοιτητές. Ο Ρασούλης δεν τον είχε ξαναδεί. Απλώς ήξερε από τις εφημερίδες και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και εκεί μας είπε ο Κούδας ότι πήγαινε για το γήπεδο. Και με το δέχομαι και λέει, ακούω, πότε Βούδας, πότε Κούδας. Λέει, έμεινα έτσι και σταμάτησα δεξιά. Γιατί λέω, τι έκανα και με έκαναν τραγούδι. Και μετά λοιπόν που το άκουσα, λέει, πήγα και στο γήπεδο, με δουλεύαν και οι συμπαίκτες εκεί πέρα και λοιπά. Δηλαδή δεν αποκάλυψε ο Ρασούλης ότι ο Κούδας φτάρτη και δάδε. Το είπε ο Κούδας μόνος του. Εκεί. Τέλος πάντων, με το βίντεο που έκανα, πώς έκανα το πότε Βούδας, πήγα να διορθώσω όλα αυτά που λέγονται.
0: Αυτά που λέγονται. Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, έτσι έγινε το πότε Βούδας. Τώρα τι γράφετε εσείς, ας γράψετε ό,τι θέλετε. Αλλά να ξέρει έτσι ο Κροατής ότι αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού.
0: Του τραγουδιού. Αυτού. Πείτε μου λιγάκι, σας πολύ εμβληματικό ήταν για το εξώφυλλο, έτσι. Πιανού σύλληψη ήταν η φωτογραφία.
1: Όλα αυτά τα είχε στο μυαλό του ο Μανώλης.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ο φωτογράφος ένιωθε πολύ περήφανος, διότι στο εξώφυλλο, δεν θα το ξέρουν πια οι ακροατές, είναι εγώ και ο Ρασούλης, mm-hmm. εγώ φοράω ινδικά. Είμαι Ινδός, είμαι Βούδας. Και ο Ρασούλης είναι ντυμένος με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ακριβώς, μπλε και κόκκινο βλέπουμε. Ναι, ναι.
1: Μπλε και κόκκινο. Και βλέπουμε λοιπόν τους εαυτούς μας που είναι ανάποδα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ντυμένος ποδοσφαιριστής και ο Ρασούλης Ινδός.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν ο φωτογράφος λέει, θα κάνω μια τεχνική, αν πετύχει παιδιά, αν δεν πετύχει, δεν το ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Και έκρυψε το μισό φακό και φωτογράφησε με τον άλλο το μισό. Και βγήκαν, ας πούμε, αυτά που βγήκαν. Λέει, στην ίδια φωτογραφία μας είχε βάλει τους εαυτούς μας δύο φορές. Δεν το ξέρω πώς το έκανε, μπράβο του κλπ.
0: Τώρα γίνονται εύκολα αυτά, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν το 86 τώρα, τι συζητάμε.
1: Ναι, αλλά η εταιρεία ήθελε φυσικά να βάλουμε τους τραγουδιστές.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
1: Τους τραγουδιστές είχε.
0: Δεν θα βάλει, σου λέει, την Γλυκερία τώρα, δεν θα βάλει το Βελί.
1: Είχε τον Παπάζουλο, είχε την Γλυκερία, είχε τον Βελί, είχε τον Βαρδί. Είχε και τη Μαραγκότζη, είχε το Βαγιόπουλο, είχε και το Ρασούλη. Έτσι. Να τους βάλουμε όλους μπροστά, ναι. Να τα αγοράσουν και λοιπά. Ο Βαρδής είχε πει στην εταιρεία, παιδιά, κάντε διαφήμιση στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Γιατί αυτός ο δίσκος θα πουλήσει πάρα πολλά.
0: Α, το κατάλαβε αυτό.
1: Βέβαια. Από την πρώτη στιγμή, μόλις του πήγα την κασέτα, την άλλη μέρα μου λέει, Πέτρο, αυτός ο δίσκος θα γίνει. Απλώς μας προτείνανε διάφορους τραγουδιστές της εταιρείας.
0: Α, Columbia ήταν ποια εταιρεία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν η CBS, Sony.
0: Α, η Sony, ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Η Sony όμως δεν είχε τραγουδιστές έτσι γνωστούς. Όλοι αυτοί που ήρθαν ήταν από άλλες εταιρείες. Και η Γλυκερία και ο Βελής. Μόνο ναι, και η Μαρακόζη, η CBS, Sony.
0: Α, η Sony, ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Η Sony όμως δεν είχε τραγουδιστές έτσι γνωστούς. Όλοι αυτοί που ήρθαν ήταν από άλλες εταιρείες. Και η Γλυκερία

0: Και τραγουδούσε ένας άλλος, θα γινόταν στο ξέ. Να ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Εάν ο Ρασούλης δεν ήταν στο Λονδίνο,
1: ναι,
0: αλλά ήταν εδώ κάπου και τον έβρισκα και ναι, του έδινα τη μουσική, θα έγραφε άλλους στίχους.
1: Ναι.
0: Θα γινόταν
1: στο ξέ.
0: Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή ήταν πάρα πολλές καλές οι
1: συγκυρίες.
0: Όλα αυτά που γίνανε. Θέλετε να βάλετε κάποιο τραγούδι και να συνεχίσουμε ή...
1: Όπως θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Αν κουραστήκατε να κάνουμε με ένα διάλειμμα.
0: Εγώ δεν κουράζομαι με τίποτα.
1: Α, ωραία, μια χαρά. Ωραία, συνεχίζουμε την κουβέντα μας γιατί έχει αξία. Τα τραγούδια λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όλοι μας.
0: Ναι,
1: να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, του λέω του Μανώλη, του λέω ο παπάς Ρουαρ, το έλεγε πολύ ωραία. Α, ξέρω τι να σου λέω. Το έστειλα εγώ, τηλεφώνησα στο
1: Νίκο.
0: Στο αγροτικό, ναι. Δεν γνωριζόμασταν με τον Νίκο από κοντά.
1: Α, εγώ. Δεν γνωριζόσταν, ε.
0: Εγώ όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ρασούλης είχε κάνει και
1: καλά, ναι, εννοείται.
0: Και τα δίθεν και λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πηγαίναμε λοιπόν για την Καβάλα, στην χρυσοπηγή Καβάλας.
1: Ναι.
0: Ναι, και το θυμήθηκα. Αφού πήγαμε και είδαμε τον Νίκο, θα επανέλθω πάλι. Πήγαμε στην χρυσοπηγή, ήταν ωραίο θεατράκι. Εκεί πέρα μέσα στα νερά και λοιπά. Και καθόμαστε λοιπόν να κάνουμε μια συναυλιούλα. Και σηκώνεται ένας γέρος, έρχεται στο Ρασούλη, βγάζει ένα χιλιάρικο. Χιλιάρικο.
1: Τι λέει.
0: Δραχμές του, δεν είχαν τέτοιο.
1: Ναι.
0: Του το κοπανάει στο μέτωπο,
1: ναι,
0: και λέει τις βεργούλες. Παραγγελιά.
1: Πω, πω.
0: Και ο Ρασούλης ευνηδιάστηκε μεν, αλλά είπε, ναι, τάξει, θα το πούμε αργότερα.
1: Τι να πει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από τον Νίκο, γνωριζόμαστε και μαζί και μας βάζει, λέει να σας βάλω τραγούδια από το καινούργιο δίσκο που φτιάχνω τώρα. Βέβαια να βάλεις.
1: Ναι.
0: Και μας βάλει, ας πούμε, μόλις ξυπνήσω το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, το δικό του.
1: Mm-hmm.
0: Μας βάλει το Εδώ στη ρογμή του χρόνου.
1: Πω, πω, τι κομματάρα.
0: Που είναι, ας πούμε, δεύτερη εκτέλεση, γιατί η πρώτη ήταν στο δίσκο
1: με που φτιάχνω. Με τον Δημητρό τον Αραμπαζή στην κιθάρα.
0: Ναι, ναι, ναι, φοβερός. Και,
1: συντοπίτης μου αυτός, έτσι, γι' αυτό και τον γνωρίζω.
0: Ναι, και μας έβαλε μερικά τραγούδια. Και πριν πάμε στην Καβάλα, του λέω, Νίκο, τι γίνεται με το Βούδα, ας πούμε, θα έρθεις. Λέει, θα το δούμε, μωρέ, εντάξει, θα το δούμε. Λέει, πότε θα βγει. Πάτε να βγει, ξαόπ, φθινόπωρο. Ναι, αλλά φθινόπωρο θα βγάλω το δικό μου.
1: Α.
0: Τέλος πάντων, θα πάμε στην Καβάλα και θα γυρίσουμε πάλι, εντάξει, να μας πεις, το του λέω, Νίκο. Γυρνάμε λοιπόν, ξαναπερνάμε πάλι από εκεί. Κουβεντιάζουμε για διάφορα. Όταν λέμε τα διάφορα, εννοώ το εξής. Του λέω, Νίκο, μου είπε ο Μανώλης, γιατί εκεί που έψαχνα εγώ, ας πούμε, το πότε βούδας, πότε κούδας στα στιχάκια,
1: ναι,
0: βρήκα και ένα άλλο δικό, ένα άλλο, και έλεγα, ας πούμε, ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μες στο καφενείο και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν τέριαζε με το πότε βούδας, οπότε τ' άφησα. Και όταν γύρισε ο Μανώλης από το Λονδίνο, του λέω, εσύ Μανώλη, έχεις και ένα άλλο, δεν το φτιάχνεις. Λέει, άσε μην το πιάνεις αυτό, είναι το έχει κάνει ο Παπάζουλου. Λέει, τόσο πιο δύσκολο είναι. Όχι, μου λέει, είναι βλάκας, ας πούμε, και δεν το έχει κάνει. Τα ακούτε. Είναι βλάκας, και δεν το έχει κάνει. Του λέω, εσύ, του λέω, του Ρασούλη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ένα και ένα. Αυτό είναι σκουτσέρο, του λέω. Του λέω, εσύ, Μανώλη, να βάλουμε μια εισαγωγή που παίζουμε τώρα στις αυλιούλες. Αυτές που λέτε, χρυσοπηγή και λοιπά. Και λέει, αμέ, ψοφούσα για τέτοια ο Μανώλη. Ψοφούσα για καινούργια. Βάζω λοιπόν αυτή την εισαγωγή. Αυτή είναι δική μου εισαγωγή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και του λέω τον Νίκο. Λέω, Νίκο, έχετε κάνει. Μου είπε ο Μανώλης ένα, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Μου λέει, εντάξει, ούτε εισαγωγή έχω βάλει. Του λέω, έχω βάλει μια εισαγωγή, δεν πειράζει, θα σας στείλω. Και αν δεν σου αρέσει.
1: Μην τη βάζεις, μην το κάνεις. Ναι.
0: Ακούτε κύριε Σκεφτή. Ναι. Όχι, δεν είπα έτσι.
1: Α, τι είπατε.
0: Και αν δεν σου αρέσει,
1: ναι,
0: δώσ' το σε μένα.
1: Α.
0: Να το βάλω εγώ μες στο δίσκο, πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Και
0: θα βάλω το όνομά σου.
1: Έτσι.
0: Τότε με κοίταξε με μισό μάτι και με λοξό μάτι. σου λέει τόσο καλό είναι. Του το έστειλα. Δεν μου απάντησε αν το έλαβε ή όχι, αλλά το έβαλε πρώτο στο δίσκο.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο στο δίσκο.
1: Ναι.
0: Του λέμε λοιπόν, του λέω εγώ, τι έγινε ο Νίκο τελικά. Λέει, εντάξει, θα το δούμε. Λέει, εντάξει, θα το δούμε αργότερα. Φεύγουμε, πάμε στη Λάρισα. Είχαμε μία συναυλία ακόμα. Όχι στη Λάρισα, στον Τύρναβο, κάπου εκεί πέρα δίπλα.
1: Ναι.
0: Και ήμασταν όμως στην πλατεία Λάρισα, για αυτό το θυμάμαι. Λέει ο Ρασούλης, έλα Πέτρο, ξέχασέ τον, ας πούμε, πάμε να βρούμε κάποιον άλλον,

0: Λέω, κάτσε, κάτσε, Μανώλη. Θα το πάρω τελευταία φορά και θα του πω ότι, Νίκο, εμείς δεν θα στεναχωρηθούμε αν δεν έρθεις.
1: Ναι.
0: Θα χαρούμε αν έρθεις. Εάν δεν έρθεις όμως, δεν πειράζει, γιατί εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν έρθεις, ξέρουμε τι να κάνουμε. Αν δεν έρθεις, πάλι ξέρουμε τι να κάνουμε. Και τώρα μας αφήνεις μετέωρους. Και του λέω, ας πούμε, και ο Μανώλης είναι στεναχωρημένος για αυτό το λόγο, ότι αν δεν θα έρθεις. Ναι. Και λέει, όχι, πες το Μανώλη, ότι θα έρθω. Και ήρθε εδώ και στην πρώτη εκτέλεση, ας την ακούσουν και οι ακροατές, γιατί συνήθως ακούνε την εκτέλεση από το live.
1: Από το live,
0: του Παπάζουλου.
1: Ναι.
0: Να ακούσουν την πρώτη εκτέλεση. Ο Νίκος έχει βγάλει την καλύτερη φωνή του. Τόσο που απόρρισε και ο ίδιος με τη φωνή που έβγαλε.
1: Τι λέτε. Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, στο στούντιο έπαθε πλάκα ο ίδιος. Δηλαδή, όταν βγήκε έξω, ας πούμε, από εκεί που τραγούδησε, από το καμαράκι, από το μικρόφωνο, ναι, για να το ακούσει, έπαθε έτσι. Τι ωραία ακούγεται. Ναι, ναι. Ήταν, τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ καλά όλα. Ηχολήπτης καλός, τα μηχανήματα καλά, η μουσική έπαιξαν ωραία κλπ. Κλπ. Έγινε αυτό και τελικά έγινε σουξέ, παρά το ότι, εδώ είναι κέριο θέμα, τότε υπήρχε μόνο ένα ραδιόφωνο. Και αυτό το ραδιόφωνο ήταν η ΕΡΤ. Δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά.
1: Και καθαρά για μουσική, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: 1986 λοιπόν, στο δεύτερο πρόγραμμα ήταν ο Νότης Μαυροδής.
1: Σωστά.
0: Εκεί ήταν υπεύθυνος. Διαβάζω εγώ στην ραδιοτηλεόραση ότι την Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα θα ακουστεί ο δίσκος Πότε Βούδας μαζί με έναν άλλον δίσκο μιας τραγουδίστριας.
1: Μάλιστα.
0: Που ήταν εντελώς διαφορετικός από το δικό μας.
1: Ναι.
0: Καβαλάω το αμάξι, πάω στην ΕΡΤ, βρίσκω τον Νότι, γνωριζόμαστε.
1: Ναι.
0: Του λέω, Νότι, τι δουλειά έχει ο δικός μας δίσκος, που είναι ανάτασης δίσκος, με αυτό
1: τον
0: που
1: άλλο, ναι.
0: Λέει, κοίταξε, μου λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέω, δεν θέλω να παιχτεί μαζί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέει, έχει οριστεί κλπ. Και αν δεν γίνει, του λέω, ρε Νότι, άκου να σου πω. Εγώ σαν φοιτητής, ξέρεις τι έπαιζα στην κιθάρα μου. Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λεοντή, Λοΐζο, Μαυρουδή. Λέω, εσένα έπαιζα εγώ. Εγώ έπαιζα εσένα. Εσύ με βάζεις τώρα να παίξουμε ένα σκυλάδικο μαζί. Και μου λέει, όχι, αν δεν παιχτεί αύριο, θα δώσω εντολή να μην παίζετε καθόλου. Πήγα λοιπόν εγώ στο πρωτόκολλο, έκανα αίτηση να μην παιχτεί.
1: Τι είναι. Ναι, η απάντηση ποια ήταν.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, αν ψάξω στο αρχείο μου μπορεί να βρω και το πρωτόκολλο. Η απάντηση έδωσε εντολή ο Νότης, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, ξέρετε, μετά, ας πούμε, πάρα πολύ καλή φίλη, όχι παίξε γελάζε.
1: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, έδωσε εντολή ο Νότης να μην παίζεται ο δίσκος Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Η παραγωγή κάναν ότι δεν ακούσανε καλά.
1: Τι είπε ο Νότης, ναι.
0: Και δεν έπαιζαν το Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, ενώ έπαιζαν τα άλλα τραγούδια.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, είπε ο Νότης να μην παίζεται ο δίσκος Πότε Βούδας, Πότε Κούδας.
1: Σωστά.
0: Γιατί έβαλαν ότι να μην παίζεται το Πότε Βούδας, Πότε Κούδας.
1: Μια χαρά. Τι ωραίες εποχές. Άλλες εποχές, εντελώς.
0: Άλλες εποχές. Μετά, όταν έγινε στο Λυκαβητό αυτή η συναυλία, στην οποία ήμουνα μέσα, αφού πήγα και χαιρέτησα τους μουσικούς και τον Νίκο στα αποδυτήρια εκεί πριν αρχίσει η συναυλία, εκεί ήταν και ομάδα μας. Έπαιζε ομάδα μας, έπαιζε
1: με τον Νίκο.
0: Στο συγκρότημα του Νίκου.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τότε γνωστό, αλλά εγώ χαιρέτησα,
1: ναι, έτσι, έτσι,
0: όλα τα παιδιά και ιδίως τους.
1: Λοξιφάλαγκα, πώς λέγονταν. Λοξιφάλαγκα, ναι.
0: Ναι, ναι. Και πήγα πάνω λοιπόν στις εξέδρες. Παίζει ο Νίκος με στη ρογμή του χρόνου, παίζει το τάδε, ο διπλανός μου. Το Βούδα! Ο διπλανός μου. Εγώ ντρεπόμουν λίγο. Μόλις τελείωνε ένα τραγούδι, το Βούδα! Φώναζε δεύτερος. Λέω τώρα, πού να του πω ότι αυτό που φωνάζει, αυτός που το έγραψε, ότι κάθεται δίπλα του. Δεν το είπε ποτέ κανονικά, πρέπει να το πω, ας πούμε. Ενδεχομένως να χαιρόταν περισσότερο. Και όταν έπαιξε το Πότε Βούδας, αυτή είναι η ηχογράφηση. Ήμουνα μέσα. Αυτή είναι η ηχογράφηση που μπήκε στο δίσκο. Εκείνη τη μέρα έγινε η ηχογράφηση.
1: Αλήθεια, τι λέτε, ναι.
0: Ναι, εκείνη τη μέρα. Ήταν δηλαδή ο Αύγουστος του 1987.
1: Ναι, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.
0: Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία. Ναι. έγινε ο χαμός. Χόρευε ολόκληρος ο Ρικαβητός μαζί. Εντάξει, το ευχαριστήθηκα και εγώ. Είναι ωραία να βλέπεις κάτι, απλώς δεν πίστευα όσο ότι ένα τσιρτέλι μπορεί να έχει μια τέτοια δύναμη.
1: Ναι.
0: Και αυτό που είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος ήταν ο πρόεδρος όλων των νυχτερινών κέντρων της Ελλάδας.
1: Α.
0: Και είπε ότι το Πότε Βούδας, σε μια εφημερίδα, γράφτηκε, δεν το είπε μόνο αναφορικά, γράφτηκε, ότι το Πότε Βούδας είναι ο εθνικός ύμνος του τσιφτεδελιού.
1: Mm-hmm.
0: Στην κηδεία του Βαγγέλη Περπινιάδη,
1: ναι,
0: τον είδα εγώ καθισμένον εκεί πέρα. Λέω, πρόεδρε, τι γίνεται? Για, λέει αυτός, είναι και λίγο μάγκας, ας πούμε. Ωραίος μάγκας. Λέω, εγώ είμαι ο Βαγγιόπουλος που είπατε για το Πότε Βούδας κλπ. Λέει, μπράβο ρε μάγκα μου, 50.000 μαγαζιά έχει η Ελλάδα, είχε τότε.
1: Ναι.
0: 50.000 φορές παίζεις την ημέρα. Όχλο να σε πάρω, να σε πάω στην ΑΕΠ, να πάρουμε κανένα φράγκο. τέλος πάντων, ο Μανώλης είχε πάρα πολλές επιτυχίες και έπρεπε να ζει πλουσιοπάροχα. Εγώ, ναι, θα έπρεπε να ζω μόνο από ένα τραγούδι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Να ζω πάρα πολύ καλά.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτό το τραγούδι για Βαγιόπουλη. Δηλαδή, αυτός ο δίσκος είχε ένα ιδιαίτερο μείγμα, αν μου επιτρέπετε. Είχε μια λαϊκή αμεσότητα. Είχε χιούμορ. Είχε μια κοινωνική παρατήρηση.
0: Ήταν ο ίδιος ο Μανώλης, έτσι.
1: Α, ήταν ο ίδιος ο Μανώλης, ακριβώς. Και ήταν και η χημεία μεταξύ σας όμως αυτή.
0: Α, βέβαια. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν γνωριστήκαμε, εγώ είχα πάει στην Ιθάκη, είχα βγάλει τραγούδια με τον Δημήτρη τον Χρυστοδούλου, τον ποιητή.
1: Ναι,
0: φράχω τον καημό μου, είναι μεγάλος καημός και λοιπά, ας πούμε.
1: Την αυταίει.
0: Και κάναμε, ας πούμε, μερικά τραγούδια και μου λέει, είναι τιμητική βραδιά Θεοδωράκη Φαραντούρη Χρυστοδούλου στην Ιθάκη. Τι να πω, εγώ θα λέω ένα τέταρτο ποίηματα, μάζεψε, ας πούμε, 5-6 μουσικούς και λάτε, ας πούμε, να παίξετε 3-4 τραγούδια εκεί. Και πήγα εκεί και μ' άκουσε ένας νεαρός δίπλα, γεια σου Πέτρο, μια χαρά λέω, ας πούμε, Ανδρέα με λένε, γεια σου ρε Ανδρέα, λέω κι εγώ, εσύ μου λέει, γράφεις ωραία λαϊκά τραγούδια, να είσαι καλά, λέω κι εγώ κλπ. Και πήγαινε, καλός είναι ο Χριστοδούλου ρε παιδί μου, παλιός, πήγαινε στο Ρασούλι. Του λέω, ρε Ανδρέα, είστε καλά σου. Εγώ έχω φροντιστήρια στον Βόλο και λοιπά. Και που ήρθα εδώ πέρα και που ήρθα εδώ πολύ.
1: Μαθηματικός γάρ, να το πούμε και αυτό για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
0: Ναι. Εγώ έχω φροντιστήρια στον Βόλο και λοιπά. Είχα και καθηγητές μαζί, δεν ήταν λέγοντα.
1: Ναι.
0: Ήμουν ιδιοκτήτης φροντιστήριου.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Και μου λέει, όχι, ρε παιδί μου, θα σου στείλω εγώ, λέει, είμαι ο αδερφός του Θάνατο Μικρούτσικου.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας. Ναι, γιατί την άλλη μέρα εμφανιζόταν εκεί πέρα ο Ανδρέας.
1: Τι λέτε.
0: Και ήρθε και είδε εμάς και του άρεσε. Δηλαδή, ένας άγνωστος, δεν είχε δισκογραφήσει τότε ο Ανδρέας,
1: ναι,
0: ένας άγνωστος βρίσκει έναν άλλο άγνωστο και με στέλνει στον Ρασούλη και του είπε ότι θα έρθει ένας πολύ καλός λαϊκός συνθέτης.
1: Ναι.
0: Το κανονίζουμε λοιπόν, μιλάμε και με τον Μαρόλη, μου λέει στο Ρετυρέα πάνω θα έρθει στην Κυψέλη. Μια Κυριακή λοιπόν που δεν δουλεύουμε στο φροντιστήριο, πάω εγώ όπως ήμουν στο φροντιστήριο. Ναι. Δεν είναι γραβάτα.
1: Ναι.
0: Γραβάτα με ταξωτή,
1: ναι,
0: παντελόνι καφέ, ψαροκόκαλο τέτοιο επάνω, λουστρίνι κλπ. Χτυπάω, πάω στο ρετυρέ, ανοίγει την πόρτα από πάνω, από την ταράτσα μια κοπέλα. Λέει, πάνω ανεβείτε.
1: Ναι.
0: Πάνω, ρε παιδί μας. Πάω λοιπόν, ήταν στην ταράτσα, στο δώμα.
1: Α.
0: Ναι. Και η πόρτα από το δώμα ήταν χαμηλή. Ας πούμε ήταν 1,90. Εγώ ήμουν 1,85.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπει ο Ρασούλης ένα ψηλό με γραβάτα και δεν έκανε να κάθεται μπροστά του. Οπότε σου λέει, τι λαϊκός είναι αυτός. Και είχα ρωτήσει μια φορά το Μανώλη. Δηλαδή, πώς με περίμενες. Λέω, τι να σου πω, λέει, πού να ξέρω πώς περίμενα. Πάντως δεν περίμενα να είσαι έτσι.
1: Να σας πω, 40 χρόνια τώρα μετά από το άλμπουμ και καμιά 15 αν δεν κάνω λάθος από τότε που έφυγε από κοντά μας ο Μανώλης Ρασούλης, τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο? Ο άνθρωπος ή αυτά που μοιραστήκατε για τη δημιουργία? Στη δημιουργία.
0: Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, εγώ θα μπορούσα να γράψω πάρα πολύ περισσότερα τραγούδια. Ο Μανώλης όμως ήθελε αποκλειστικότητα.
1: Έτσι είναι.
0: Ήθελε να μην γράφω. Δηλαδή έγραψα με τον Γιάννη τον Λογοθέτη. Δεν τον πείραξε τόσο γιατί τον Γιάννη ήταν φίλη κλπ. Αλλά τον έβλεπε ότι δεν θέλει τέτοιο. Και μου είπαν άλλοι, μα να γράψεις μόνο με τον Ρασούλη, θα μπορούσε να γράψεις άλλα 150. Ναι, αλλά δεν θα είχα τον Ρασούλη. Όλοι αυτοί που λένε τέτοιο πράγμα, κύριε Σκερδίδη, όλοι ήθελαν να συνεργαστούν με τον Ρασούλη. Mm-hmm. Εγώ τον Ρασούλη τον είχα όποτε ήθελα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην είμαι κερδισμένος που δεν έγραψα πάρα πολλά τραγούδια στη δισκογραφία, γιατί και η ΑΕΠ τότε κοιτούσε πόσα έχεις γράψει για να σου δώσει περισσότερα λεφτά.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, ας είναι και σκουπίδια. Mm-hmm. Αρκεί να είναι πολλά. Εμείς όμως δεν γράφουμε έτσι. Γράφουμε όταν έπρεπε να βγάλουμε ένα δίσκο. Mm-hmm. Όχι καλά επειδή πέρασε ένα χρόνο. Από το πότε Βούδας στο Βαλκανιζατέρ πέρασαν 9 χρόνια.
1: Mm.
0: Δεν δισκογραφήσαμε. Mm-hmm. Και mm-hmm. τότε άνοιξε μια εταιρεία δίσκου, η Έρος, με το στέλιο τον...
1: Ναι, τη θυμάμαι. Ναι.
0: Τον άντρα της Γλυκερίας. Mm-hmm. Και πήγαμε μια
1: βόλτα.
0: Φωτιάδη, λέει, έχετε κανένα τραγούδι να κάναμε τίποτα. Βεβαίως έχουμε. Και από τι αρχίσουμε. Ξέρετε μέχρι τότε τι μου λέγανε. Ρε εσύ Βαγιόπουλε, δώσε μας ένα τραγουδάκι σαν το Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Τι λέω, τραγουδάκι είναι το Πότε Βούδας. Με δουλεύετε. Τραγουδάκι του λέει το Πότε Βούδας. Δηλαδή ήταν αποτρεπτικό και μόνο που μου λέγανε τέτοιο πράγμα. Γνωστή δηλαδή, παίξε για λες. Ποτέ κανένας δεν είπε να το κάνουμε δίσκο.
1: Και επειδή βλέπω ο χρόνος σιγά σιγά τελειώνει, θα πάμε σε δελτίωση σε λιγάκι. Πείτε μου το επόμενο βήμα. Τι έρχεται, το επόμενο κεφάλαιο.
0: Κυρίες και κύριοι, κοιτάω πάντοτε το ρολόι, διότι κάνω.
1: Το ξέρετε, ραδιοφωνατζή είστε.
0: 60 χρόνια ραδιοφωνατζή.
1: Έτσι.
0: Από πειρατής όταν ήμουν αφηρητής.
1: Εντάξει, τα μισά έχω, 30.
0: Μέχρι και σήμερα κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τι με ρωτήσατε?
1: Λέω, το επόμενο κεφάλαιο. Κάτι είπατε πριν ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει.
0: Είναι 10 τραγούδια.
1: Ναι.
0: Που έχουν μείνει με στίχους του Μανώλη.
1: Μάλιστα. Τα οποία?
0: Τα οποία, ας πούμε, πρέπει να τα βγάλω κάποια στιγμή. Αν θέλω, ας πούμε, να λέω ότι ναι, ρε παιδί μου, τελείωσα. Αφού είναι έτοιμα, πρέπει να βγουν.
1: Πρέπει να βγουν.
0: Αλλά όμως, πριν γνωρίσω τον Ρασούλη, είχα, όπως σας είπα, με τον Χριστοδούλου τον Δημήτρη.
1: Ναι, σωστά.
0: Με τον Χριστοδούλου δεν βγήκανε, παρά το ότι.
1: Α, και αυτά δεν βγήκανε.
0: Παρά το ότι ήμασταν έτοιμοι,
1: ναι.
0: Γιατί με κάλεσε ο Τάκουσε Χατζηδάκης και με κάλεσε ο Χατζηδάκης για να κάνουμε δίσκο. Διάλεξε 10 τραγούδια ο Χατζηδάκης. Ήμασταν έτοιμοι λοιπόν και μαλώσανε για το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης με τον Χριστοδούλου. Αμάρε, παιδί μου. Άμα έχει τύχη, διάβαινε. Και από τότε, μετά επειδή γνωρίστηκα εγώ με τον Ρασούλη και λοιπά, συνέχισα με τον Ρασούλη και αυτά έμειναν στην άκρη. Αλλά άμα δεν σας το πω ότι είναι 40 και χρονών και σας βάλω κάποιο τραγούδι τώρα, θα πείτε αυτό είναι τώρα καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι διαχρονικό. Πριν κυκλοφορήσει.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σας είπα.
1: Όχι καθόλου, ίσα-ίσα. Μακάρι να είχαμε και άλλη ώρα, θα μπορούσαμε να τα λέγαμε. Έτσι κι αλλιώς εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Όποτε έχω νέο, σας στέλνω.
1: Κατευθείαν. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαγιόπουλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ το ίδιο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τώρα, τι αποφώνησα να κάνω εγώ, πραγματικά δεν ξέρω. Σύμφωνος ο κύριος Βαγιόπουλος και τον ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια φορά που εμπιστεύεται την εκπομπή και είναι εδώ μαζί μας πάντα, γιατί ήταν και ο άνθρωπος που μου λέει: κοίταξε, θα σου στείλω ένα τραγούδι που κυκλοφορεί Δευτέρα, εγώ σου στέλνω Πέμπτη. Το καινούριο το έτσι. Θα κλείσω έτσι. Με τις πολλές ευχές από μένα για όλους σας, για καλό Σαββατοκύριακο, Δώρα Δασκάλου στους ήχους και Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Και φυσικά πάμε Κομωτινή αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί εκεί τι μας περιμένει Δώρα? Μας περιμένει η εκπομπή Πρόβα με την Ευαγγελία Κοψαλίδου σήμερα εκεί πέρα, έτσι. Ακούστε τι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, σαντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Κερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς Ευρυτανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα πυρκαγιά εκ νέου και στη Δεσκάτη Γρεβενών. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάη υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγηθεί Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά αλλά και ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ακροατές. Μαζί σας και σήμερα η εκπομπή πρόβα από εδώ, από την ΕΡΤ.
0: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, να το τώρα το βρήκαμε. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από τις Σέρες, από την Οριστιάδα, από την Καβάλα και φυσικά από την Κομωτινή και όλη την Ανατολική Μακεδονία καλύπτουν τα αριτζενά της ΕΡΤ και του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην περιφέρεια, καθώς και το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο. Η εκπομπή Πρόβα είναι κοντά σας πάλι με σύμμαχους εδώ τον Λουτφί του Σουλεϊμάνογλου στην κάμερα που μας μεταδίδει και ζωντανά στο Facebook, αλλά και τον Γιώργο τον Εφρεμίδη στην ηχοληψία και φυσικά την εταιρεία, την X-Sound, που μας δίνει όλο τον ηχητικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να μπορούμε να καλύπτουμε τους μουσικούς πάνω στη σκηνή και μάλλον να πω πάνω στην πρόβα, πάνω στο πατάρι της πρόβας. Και σήμερα, έτσι εγώ την περίμενα αυτή τη μέρα πάρα πολύ και δεν στο λέω, Ευαγγελία, για λόγους κολακίας, αλλά την περίμενα για να ακούσω αυτό το όργανο και να σε γνωρίσω. Διότι, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην πρόβα θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Σε μια εποχή όπου η μουσική δεν ήταν απλώς διασκέδαση, αλλά συνόδευε την εκπαίδευση, την ποίηση, το θέατρο, τις τελετές, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και στο επίκεντρο αυτού του ταξιδιού βρίσκεται ένα όργανο που εξακολουθεί να μας γοητεύει χιλιάδες χρόνια μετά την εμφάνισή του, η αρχαία ελληνική λύρα. Πώς ακουγόταν, πώς παίζονταν, τι γνωρίζουμε πραγματικά για τη μουσική των αρχαίων Ελλήνων. Κυρίως όμως, ο δικός μου προβληματισμός, νομίζω και ο δικός σου, Ευαγγελία, αν μπορεί ένα αρχαίο όργανο του τότε να γίνει ένα μέρος της σύγχρονης ζωής. Μπορεί.
2: Φυσικά και μπορεί. Αυτό θα ακούσετε σήμερα. Το όργανο του τότε που έχει γίνει μέλος και μέρος της σύγχρονης ζωής. Μέλος δικό μας.
0: Η Ευαγγελία Κοψαλίδου είναι ιστορική μουσικολόγος, διόρθωσε με αν λέω κάτι λάθος, μουσικοπαιδαγωγός, λυρίστρια, με σπουδές στην μουσικολογία και μακρά διδακτική παρουσία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεννημένη στην Κομωτινή, έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της επιστημονικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας στη μελέτη και την αναβίωση της αρχαίας ελληνικής λύρας. Ένα τεράστιο βιβλιογραφικό, με το 2023 μάλιστα και δίπλωμα αρχαίας ελληνικής λύρας με άριστα παμψηφή, με τον καθηγητή κύριο Ξανθούλη.
2: Θα τα πούμε σε λίγο αυτά.
0: Okay, θα μας τα πεις.
2: Βεβαίως, γι' αυτό είμαι εδώ.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η προσωπική σχέση με τη μουσική και πώς φτάσατε από την μουσικολογία και τη μουσική εκπαίδευση στην αρχαία ελληνική λύρα? Ήταν συνειδητή επιλογή ή ήταν μια ανακάλυψη που προέκυψε στην πορεία?
2: Και τα δύο. Μια ανακάλυψη, θα έλεγα. Καλή ώρα και καλά να είναι το ίντερνετ και το Facebook, γιατί αυτόν τον θαυματοποιώ, θα τον πω εγώ, Νίκο Ξανθούλη, τον είδα στο Facebook.
0: Ναι.
2: Τον είδα κάπου στο YouTube να παίζει αρχαία ελληνική λύρα και είπα, θα μάθω κι εγώ.
0: Ασχολούσατε με κάποιο όργανο άλλο στην αρχή?
2: Ναι, ναι, ναι. Όπως οι περισσότεροι στον τόπο μας, αν γνωρίζετε καλά, στα χρόνια τα δικά μου μαθαίναμε πιάνο. Ξεκινήσαμε στο Θρακικό Δύο Κομωτινής με πιάνο και μετά στην πορεία προσωπικά ασχολήθηκα και με όργανα της εποχής μπαρόκ, τη Viola da Gamba, πάνω στην οποία έχω και μεταπτυχιακό και διδακτορικό από τη Σορβόνη στη Γαλλία.
0: Ναι. Πολύ σοβαρές μουσικές σπουδές, έτσι. Θα μας πείτε και λίγο για την έρευνα που κάνετε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, πριν μπούμε στη λύρα και στα μουσικά.
2: Στο Δημοκρίτιο διδάσκω από το 2003 στη Σχολή Επιστημών Αγωγής τη μουσική παιδεία, στα δύο τμήματα.
0: Ερευνητικό έργο υπάρχει εκεί?
2: Ερευνητικό έργο, υπάρχει διδακτικό έργο. Ερευνητικό έργο κάνουμε με βάση την μέθοδο που θα σας παρουσιάσω σήμερα του Νίκου Ξανθούλη.
0: Μάλιστα.
2: Πάνω στην αρχαία ελληνική λύρα.
0: Σύμφωνα με το μύθο, λέει, ο Ερμής δημιούργησε τη λύρα από το κάφκαλο μιας χελώνας.
2: Έτσι λέγεται. Ο Ερμής λέει τώρα, ας πούμε ότι σήμερα θα ήμασταν τρεις εδώ. Θα ήταν και ναι. Ο Νίκος Ξανθούλης, θα ήταν και μία ειδός η Μυρσίνη Μαργαρίτη. Γιατί θα είχαμε μία συναυλία αύριο, η οποία μετατίθεται το Νοέμβρη.
0: Σήμερα βέβαια, τη σημερινή κατασκευή, δεν χρησιμοποιείται το κάφκαλο της λύρα, της χελώνας.
2: Δεν το χρησιμοποιούμε. Ο Ερμής το χρησιμοποίησε, την έκανε δώρο, όπως ξέρετε καλά, στον αδερφό τον Απόλλωνα. Και να τον κατευνάσει λιγάκι, γιατί του είχε κλέψει τα βόδια. Και ενθουσιάστηκε ο Απόλλωνας και από τότε έπαιζε λύρα. Έχουμε όμως τη Βάρβητο του Νίκου Ξανθούλη, για τα όργανα θα μιλήσουμε σε λίγο.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η μύθη για να κατανοήσουμε τη θέση της μουσικής στην αρχαία ελληνική κοινωνία?
2: Σκεφτείτε ότι ο Ερμής είναι ο θεός του εμπορίου, δεν είναι? Ο Απόλλωνας της μουσικής. Το εμπόριο λοιπόν είναι ο χορηγός της τέχνης. Δεν ισχύει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
0: Βέβαια. Και ο Ερμής ήταν και λίγο πολυπράγμων και εφευρετικός.
2: Έτσι.
0: Έτσι, ναι. Οπότε...
2: Εμβληματικός, οπότε τα σκέφτηκε όλα αυτά.
0: Όταν κρατάτε τη λύρα στα χέρια σας, θεωρείτε ότι συνεχίζετε αυτή την παράδοση και το μύθο?
2: Τους μύθους μας ζούμε. Όλοι, πάντα.
0: Όλοι. Έτσι. Θα μας ταξιδέψεις?
2: Έτσι.
0: Στο παρελθόν, τώρα με ένα κομμάτι.
2: Στο παρελθόν, δεν ξέρω αν θα είναι παρελθόν, είναι σίγουρα το τώρα. Είναι ένα κομμάτι που θα παιχτεί για πρώτη φορά και είμαι περήφανη γι' αυτό για δύο λόγους. Γιατί είναι από τη νέα συλλογή του Νίκου Ξανθούλη, με τις 12 σπουδές που τις έχει αφιερώσει στη δεύτερη μαθήτριά του, την Ευαγγελία.
0: Για πάμε να το ακούσουμε.

0: πραγματική μαγεία. Εγώ και μάλιστα είναι η φοβερή αίσθηση όταν το ακούς το όργανο από κοντά, αν και το φέρνει πολύ κοντά ο Γιώργος Εφρεμίδης, εκεί με τα μαγικά του στον ήχο.
1: Ευτυχώς.
0: Και πώς μπορούν αυτές οι 7 χορδούλες να βγάλουν τέτοιο πλούτο.
1: Είδατε, είδατε, μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν βγάζανε κανένα ηχητικό πλούτο. Οφείλουμε να πούμε ότι πολλοί ιστορικοί μουσικολόγοι έχουν ασχοληθεί με την αναβίωση ή με τον τρόπο παίξηματος αυτών των οργάνων. Βασιζόμενοι πάνω σε ιστορικές πηγές, σε εικασίες, σε αγγειογραφίες, γιατί όπως γνωρίζετε και όπως λέμε πάντα, δεν έχουμε ηχητικό υλικό. CD, DVD, οτιδήποτε από την αρχαιότητα δεν υπάρχουν. Και όποιος λέει ότι έτσι ήτανε, ψεύδεται.
0: Γελιέται. Δεν μπορεί να το ξέρει ακριβώς.
1: Δεν το γνωρίζει κανείς, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όμως, ο Νίκος Ξανθούλης, μελετώντας κάπου 2.500 αγγειογραφίες, είδε τις εξής κινήσεις. Αυτό που έκανα πριν, τις αρμονικές. Δηλαδή, κάποιοι σε όλες αυτές τις αγγειογραφίες τσιμπούσαν τις χορδές. Κάποιοι άλλοι κρατούσαν το πλήκτρο.
0: Πένα, δηλαδή, στη σημεία.
1: Πένα, ας πούμε. Και το κράτημα, βέβαια, της λύρας είναι βασικό, γιατί έχουμε τον τελαμόνα, ο οποίος συγκρατεί το αριστερό χέρι και αφήνει ελεύθερο το όργανο για να παίζουμε και με το αριστερό χέρι. Κλείνουμε δηλαδή, ως κιθαρίστες γνωρίζετε, ότι παίζουμε τις χορδές που θέλουμε να ακουστούν. Στη λύρα συμβαίνει το αντίθετο. Παίζουμε τις χορδές που είναι ανοιχτές. Κλείνουμε αυτές που δεν θέλουμε να ακουστούν. Δηλαδή, αν θέλω να παίξω εγώ τώρα, έχουμε κουρδίσει σε λά εμείς. Λαντομή, κλείνω όλες τις υπόλοιπες. Σκέφτομαι αντίθετα.
0: Μάλιστα.
1: Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, μετά.
0: Ούτως ή άλλως η ελληνική σκέψη είναι αφαιρετική.
1: Έτσι.
0: Νομίζω πάντα έτσι ήταν. Να πούμε έτσι λίγο στον κόσμο, όταν λέμε αρχαία ελληνική λύρα, ποιο ακριβώς όργανο εννοούμε, πώς ήταν κατασκευασμένο, από ποια υλικά. Σου φαίνεται λίγο κλισέ τώρα αυτό, λίγο κοινότυπο, αλλά πρέπει να μάθει ο κόσμος, πιστεύω.
1: Αυτά βέβαια μπορούν να τα βρουν όλα στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα ήθελα να μείνουμε εμείς στο σήμερα και στην αναβίωση που γίνεται αυτή τη σημαντική. Ήταν από κάυκαλο χελώνας, από ξύλο ή κερατάκια, από εντεράκια και δέρματα ζώων.
0: Okay.
1: Σήμερα βέβαια δεν σφάζουμε τις χελώνες. Έχουν καλούπια οι οργανοποίοι μας που τα βάφουν μετά κατάλληλα.
0: Υπάρχουν δηλαδή οργανοποίοι.
1: Δηλαδή αν το κοινό εδώ, οι θεατές μας βλέπουν εδώ το κάφλι, υπάρχουν οργανοποίοι.
0: Που φτιάχνουν, ναι, αυτό το όργανο.
1: Που φτιάχνουν, είναι δύο εξαιρετικοί και αγαπημένοι οργανοποίοι. Αυτό το όργανο το έχει φτιάξει ο Νικόλας Μπράς. Είναι στην Αθήνα. Η οικογένειά του κατασκευάζει βιολιά, βιολοντσέλα.
0: Και αρχαίες λύρες.
1: Και αρχαίες λύρες και κιθάρες αρχαίες. Και το άλλο όργανο που θα ακούσουμε σε λίγο, τη Βάρβητο, ένας άλλος σημαντικός κατασκευαστής, ο Γιώργος Ονίκας, ο οποίος παίζει στους Φυσιλάτες, παίζει στους Social Waste, είναι και ο ίδιος έτσι ενεργό μέλος. Μουσικός και ψάχνει διαρκώς.
0: Τώρα κάποιος θα αναρωτιόταν, ποιο είναι το κόστος, έτσι μια τάξη μεγέθους πες μας.
1: Το κόστος
0: απόκτησης ενός τέτοιου οργάνου.
1: Αυτής της λύρας είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Μπορεί όμως κάποιος, αν θέλει να ξεκινήσει, και με 600 και με 700, 500.
0: Και είναι δύσκολο, φαντάζομαι, και είναι ακριβό το όργανο, γιατί γίνεται στο χέρι αποκλειστικά.
1: Ναι, ακριβό για ένα τέτοιο όργανο δεν θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα καλό ποσό για την ποιότητα του ήχου που βγάζει.
0: Μιλώντας για το σήμερα, και εγώ θα πω και για το μέλλον. Αν κάποιος θέλει το παιδί του να το βάλει στη διαδικασία ή να το στείλει να μάθει η αρχαία λύρα, πού μπορεί, η πρώτη ερώτηση είναι, και πώς, ας πούμε, θα ενδιαφέρει ή μάλλον πόσο θα ενδιαφέρει ένα πιτσιρικά να έρθει να μάθει αυτό το όργανο που σχετίζεται τόσο πολύ με την αρχαιότητα. Και ξέρεις, τώρα οι πιτσιρικάδες παίρνουν, ας πούμε, τα πρότυπα και τα ερεθίσματα από το διαδίκτυο, από την ηλεκτρονική εποχή και τέτοια. Πώς το καταφέρνετε αυτό?
1: Πώς το καταφέρνουμε? Έχουμε παίξει πολλές φορές σε σχολεία. Παίζω συνέχεια στους φοιτητές. Αν έρθετε στο αμφιθέατρο μέσα ή στις αίθουσες, θα δείτε ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα άτομα 300, 150, 180 σιωπούν αμέσως και δεν ακούγεται, δεν πέφτει καρφίτσα. Αυτό σημαίνει ότι ο ήχος τους κερδίζει. Είτε επειδή είναι άγνωστος, είτε επειδή είναι μαγικός. Οι ανοιχτές χορδές έχουν τη δική τους μαγεία, άλλωστε. Πού μπορεί να μάθει το κάθε παιδί? Όταν αναγνωριστεί, ευελπιστούμε, η αρχαία ελληνική λύρα επίσημα από το ελληνικό κράτος.
0: Θα μας πεις λίγο για αυτό το θέμα, για αυτή την ιστορία.
1: Δεν είναι ακόμη αναγνωρισμένη. Δηλαδή, είπατε πριν για δίπλωμα αρχαίας ελληνικής λύρας. Ατύπως δίνονται διπλώματα στο οδείο της Νίκαιας. Ο Στέλιος Ογκόλγκαρης είναι διευθυντής εκεί, είναι κιθαρίστας. Και η πρώτη μαθήτρια, μάλιστα, του Νίκου Ξανθούλη ήταν η Ρόζα Φραγκοράπτη. Η οποία πήρε δίπλωμα, ξέρετε, στην ταινία του Νόλαν, με την Οδύσσια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί κανένας δεν σκέφτηκε όλα αυτά, τη μέθοδο, εκτός από τον Νίκο Ξανθούλη. Εμείς βασιζόμαστε πάνω σε αυτήν και αναπαράγουμε τις ασκήσεις, όλα αυτά που θα ακούσετε, γιατί δεν τα σκεφτήκαμε απλώς.
0: Μισό λεπτό. Τις μελωδίες πώς τις παίρνετε?
1: Τις μελωδίες τις έχει συνθέσει.
0: Τις έχει συνθέσει, είναι συνθέσεις του Ξανθούλη.
1: Ναι, είναι συνθέσεις
0: λοιπόν.
1: Του Ξανθούλη, αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Αυτά που θα ακούσετε στη συναυλία μας είναι και αποσπάσματα από την αρχαία Ελλάδα κάποια, γιατί θέλουν οπωσδήποτε φωνή και τραγούδι.
0: Πώς το υποθέτεις το τι έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες? Νομίζω έχουν αποκωδικοποιήσει ένα μουσικό κομμάτι ή δύο.
1: Ένα έχει σωθεί ολόκληρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο επιτάφιος του Σικύλου πάνω σε μια επιτύμβια στήλη. Σώθηκε ολόκληρο, ξέρουμε καλά. Και τα διαστήματα και τις νότες από μια γραμματεία του Αλίπιου. Ο Αλίπιος είχε καταγράψει τη φωνητική και την οργανική σημειογραφία των αρχαίων Ελλήνων. Επομένως είμαστε σίγουροι για κάποια πράγματα. Τα αποσπάσματα όμως, σκεφτείτε, το Ευρυπίδης έγραφε τις μουσικές τραγωδίες του. Τι έχει σωθεί? Κάποιες νοτούλες από μία τραγωδία του Ευρυπίδη. Δηλαδή είναι γύρω στα 65 περίπου αποσπάσματα από την αρχαιότητα που σώθηκαν και όχι ολόκληρα. Άρα εμείς τι να κάνουμε, να παίζουμε συνέχεια αυτά?
0: Ωραία. Και τι βγαίνει? Δηλαδή πλέον, εντάξει, είναι ένας ο Ξανθούλης που έγραψε για αυτό το όργανο. Ναι. Υπάρχουν άλλοι?
1: Υπάρχουν. Ευτυχώς αρχίζουν σιγά σιγά και γράφουν και άλλοι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το όργανο.
0: Μπράβο.
1: Σκεφτείτε ότι έγραψε ο Φαζίλ Σάι από την Τουρκία. Ο Ξανθούλης έχει γράψει δύο κονσέρτα για αρχαία ελληνική λύρα και ορχήστρα. Ο Φαζίλ Σάι έγραψε ένα άλλο κονσέρτο που παίχθηκε στη Μουζίκ Φεράιν.
0: Συγγνώμη τώρα, πώς αυτό το όργανο με αυτόν τον εύθραυστο ήχο θα σταθεί απέναντι σε μια ορχήστρα?
1: Και όμως στέκεται. Ορίστε. Με τα κατάλληλα μικρόφωνα.
0: Με τα κατάλληλα μικρόφωνα.
1: Και την κατάλληλη σύνθεση.
0: Και τους κατάλληλους εφρεμίδες.
1: Έτσι. Που λοιπόν. Γνωρίζουν.
0: Λοιπόν, αν και ροκάς όμως τον έχει, να ξέρεις, μπορεί να είναι ροκάς, αλλά τον καθήλωσε. Γιατί όταν μου μίλαγε για σένα, και εγώ έψαξα να σε βρω και να διαβάσω για σένα κλπ. Και μου μίλαγε με τα καλύτερα και μαγεμένος από τον ήχο.
1: Έτσι. Εντάξει, μπορούμε να παίξουμε και.
0: Και συγχορδίες.
1: Συγχορδίες, ας τις πούμε και ροκές.
0: Λοιπόν, πάμε να μας κερδίσεις ακόμα περισσότερο. Να ακούμε ένα κομμάτι.
1: Ο Όμηρος λέγεται ότι συνόδευε τα έπι του με την αρχαία ελληνική λύρα, τη Φόρμιγγα τότε. Τον άνδρα μουσα, τον πολύτροπο να μόνη ιστορήσεις, που βρέθηκε ως τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της Τρίας πάτησε το κάστρο το ιερό. Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές και έζησε κατά μεσή στο πέλαγος, πάθη πολλά που τον συνόδευσαν, σηκώνοντας το βάρος για τη δική του τη ζωή και τον συντρόφο του το γυρισμό. Κι όμως δεν μπόρεσε που τόσο επιθυμούσε να σώσει τους συντρόφους. Γιατί εκείνοι χάθηκαν από τα δικά τους τα μεγάλα σφάλματα. Νύπιοι και μωροί που πήγαν και έφαγαν τα βόδια του υπέρλαμπρου ήλιου.

0: αυτός του σάρπαξε το γυρισμό τη μέρα. Από όπου θες, Θεά. Ξεκίνα την αυτή την ιστορία. Κόρη του Δία. Και πες την και σε μας. Κάπως έτσι φανταζόμαστε ότι θα συνόδευε και ο Όμηρος τα έπι του. Και το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα όλη τη χρονιά, κάθε Κυριακή, σε συνεργασία με το Οδείο Αθηνών, συνοδεύει τα έπι του Όμηρου.
1: Που κάνει το Οδείο Αθηνών, ναι, να το πούμε, ναι, σπουδαία δουλειά σε τέτοια πράγματα.
0: Την Ιλιάδα, και κάποιος από εμάς πηγαίνει και συνοδεύει τους υποψήφιους φοιτητές του με τη λύρα. Να πούμε εδώ ότι το κέντρο διαβίου μάθησης που έχουμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχει συμπληρώσει...
1: Με προλαβαίνεις τις ερωτήσεις που έχω γράψει, με προλαβαίνεις συνεχώς. Δηλαδή είναι πολύ καλό. Και σε φάσουμε και κάνεις και δουλειά.
0: Έτσι, έτσι. Είναι επειδή λείπει ο Νίκος Ξανθούλης και λέω σήμερα, λέω, θα παίξω τον Ξανθούλη. Συνήθως και κυρίως δεν προτιμώ να μιλώ.
1: Εντάξει, πες μας όμως για να μάθουμε, ναι, για το, ναι, κέντρο, ναι, διαβίου μάθησης.
0: Είναι το κέντρο διαβίου μάθησης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο συμμετέχουν, είναι 9-μηνη εκμάθηση διαδικτυακή της Αρχαίας Ελληνικής Λύρας και συμμετέχουν άτομα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε από Κίνα, Ιαπωνία, Αμερική, Πολωνία, Ευρώπη γενικώς και Ελλάδα. Και φέτος για πρώτη φορά, χάρη στην, οφείλω να το πω αυτό και θέλω να το πω, στην Νατάσα Λιβεριάδου, που πίστευσε εξ αρχής στην Αρχαία Ελληνική Λύρα, φιλοξενήθηκαν όλοι αυτοί για μια εβδομάδα, 8 μέρες, από το Δήμο Κομωτινής και το Δήμο Σαπών. Δόθηκε το Αρχαίο Θέατρο, παίξαμε εκεί, παίξαμε στο Βυζαντινό Τείχος και όλα αυτά δωρεάν. Ήταν η φιλοξενία του Ορφέα, της Θράκης.
1: Μπράβο σε εσάς, μπράβο και στη, έτσι, Νατάσα Λιβεριάδου και στο Δήμο Κομωτινής που το οργάνωσε. Άλλωστε η Νατάσα είναι ένα μυαλό που είναι ανοιχτό σε τέτοιες προκλήσεις.
0: Πάντα,
1: και,
0: ναι,
1: προσκλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, δηλαδή, που δεν έχεις προλάβει να μην προλάβεις. Όταν είπαμε να μιλήσουμε για το σήμερα, πρέπει, ναι, να το, όχι να το παρουσιάσεις το όργανο, σε νεανικό κοινό.
0: Ναι.
1: Πώς θα ξεκινήσεις, πώς θα το χτίσεις αυτό. Και θα χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρχαίες μελωδίες, θα πατήσεις πάνω στην αρχαιότητα ή θα παίξεις καινούργια πράγματα.
0: Θα παίξω και καινούργια πράγματα. Παίζω πάντα το σίκυλο που το τραγουδάμε μαζί με τα παιδιά, τις αφηγήσεις του Ομήρου, αλλά παίζουμε και πιο σύγχρονα. Όπως το, αυτά που θα ακούσετε στη συναυλία, το Yesterday,
1: ναι,
0: το Ορφέο Νέγκρο.
1: Έχεις κάτι φέρει το... από αυτά.
0: Αυτά απαιτούν φωνή και θέλω, ναι, να ακούσετε τη φωνή της πραγματικής Αϊδού.
1: Τι θα μας παίξεις μετά?
0: Θα σας παίξω σήμερα Νίκο Ξανθούλη πάντα. Τις, okay, μελωδίες του από τις... θέλω να το δείξω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η ολοκληρωμένη μέθοδος της Αρχαίας Ελληνικής Λύρας.
1: Καλό είναι, Ευαγγελία, να το δείξεις στην κάμερα.
0: Θα το δείξω στην κάμερα, βεβαίως. Εδώ. Είναι η μόνη και η μοναδική. Έχει ασκήσεις, έχει σπουδές, έχει σονάτες και μελοποιημένη ποίηση.
1: Και γραμμένο σε νότες, δηλαδή, του, ναι, ναι, δυτικού πενταγράμμου,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από εδώ μάθαμε όλοι και πάνω σε αυτό βασιζόμαστε και στο πρόγραμμα και στο δίπλωμα και παντού. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι γραμμένο.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Διότι έχουμε
1: και όποιος ενδιαφέρεται, έτσι...
0: Όποιος ενδιαφέρεται...
1: Μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Τι θα μας παίξεις να ακούσουμε?
0: Θα σας παίξω μια σπουδή

0: οι Έλληνες, λέει, κούρδιζαν μισή ώρα για να παίξουν λίγα λεπτά. Εμείς, επειδή κουρδίζουμε στα 442 και σε δόριο βέβαια η αιώλιο.
1: Συγγνώμη, και άλλη ερώτηση τώρα. Ναι. Τα κουρδιστήρια είναι ειδικά, είναι κουρδιστήρια κιθάρας.
0: Κιθάρας.
1: Ναι. Μάλιστα.

0: Πραγματικό ταξίδι είναι και πραγματικά σε συνεπέρνει.
1: Είναι ταξίδι μαγικό.
0: Θα μας πεις λίγο για τους λυριστές.
1: Οι λυριστές είναι μια ομάδα λυριστών με πρωτεργάτη πάντα τον Ήγο Ξανθούλη. Ήμασταν 4 στην αρχή. Είχαμε βρεθεί στο δίπλωμα της Ρόζας Φραγκοράπτη στο Δίο της Νίκαιας, κάτω στην Αθήνα. Γνωριστήκαμε λοιπόν εκεί, η Ρόζα Φραγκοράπτη, η Σοφία Καρακούτα, εγώ. Και
0: η Σοφία Καρακούτα είναι η τραγουδίστρια.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Η τραγουδίστρια, ναι, και εγώ. Ξεκινήσαμε στην πορεία, συνεχίσαμε οι τρεις μας χωρίς τη Ρόζα Φραγκοράπτη. Και τώρα εναλλασσόμεθα κάποιες φορές, επειδή έχουμε πληθύνει με όλους αυτούς τους σπουδαστές και κάποιοι σπουδαστές μας παίρνουν μέρος, παίζουν μαζί με εμάς ή παίζουν αντί για εμάς. Όπως ο Ηλίας ο Ζέρβας, όπως ο Γιώργος ο Ταμπάκης, ο οποίος είναι σημαντικός κιθαρίστας, γνωστός στην Ελλάδα, που παίζει παντού και ο ένας και ο άλλος.
0: Η φιλοσοφία και ο σκοπός αυτής της συνύπαρξης ποιος ήταν?
1: Να περνάμε καλά.
0: Να περνάτε καλά.
1: Να περνάμε καλά. Γιατί αν κοιτάξουμε όλα τα άλλα, αυτό μένει. Το να περνάμε καλά. Είμαστε άτομα διαφορετικά που νομίζω σε κάθε άλλη περίπτωση ίσως να μην πίναμε και καφέ παρέα. Ή να μην συναντιόμασταν ποτέ.
0: Σας ενώνει αυτό το πράγμα.
1: Γενικά μιλάω στο σύνολο των ανθρώπων που μαθαίνουν αρχαία ελληνική λύρα, όχι στη συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά μας συνδέει η λύρα. Ο κοινός τόπος είναι η λύρα.
0: Έχεις παρατηρήσει κάποιος να έρθει, ας πούμε, να μάθει αρχαία ελληνική λύρα, διεπόμενος από έναν αρχαιοπρεπισμό κλπ. Και εκείνα τα μεγάλα συναισθήματα που γεννάει η αρχαία ελληνική ιστορία και τελικά να τον ακουμπήσει το όργανο ως ήχος και να του βγάλει συναισθήματα?
1: Ως ήχος τον ακουμπάει πάντα. Τον αγγίζει τον καθένα όσο αρχαιοπρεπής, αν θέλεις, είναι και αν είναι.
0: Υπάρχει επικείμενη εμφάνιση με τους λυριστές? Υπάρχει κάποιο σχέδιο να εμφανιστείτε, να παίξετε σε κάποιο χώρο και μάλιστα εδώ?
1: Εδώ μάλλον θα παίξουμε στη Λέσχη Κομωτινέων τον Νοέμβριο.
0: Ωραία. Και φυσικά θα παίξετε και τουλάχιστον εσύ θα εμφανιστείς και σε εμάς.
1: Εγώ θα έρθω και σε εσάς βεβαίως και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και για την εκπομπή και για όλα. Και τον Γιώργο που θα ακούσουμε τώρα, θα παίξουμε αμέσως
0: Γιώργο,
1: μετά.
0: Τα ακούς, Ευρεμίδη?
1: Το κομμάτι που νομίζω ότι του άρεσε, ένα από τα δύο που του άρεσαν πιο πολύ, θα είναι το επόμενο.
0: Πάμε να το ακούσουμε. Τι?
1: Και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μαζί με άλλους σπουδαστές στο Φουαγέ. Εκεί θα έχουμε μια εκδήλωση.
0: Γίνεται,
1: τώρα, αρχές Νοέμβρη.
0: Επειδή δεν το έχω δει, δεν το έχω, με πιάνει σαν διάβαστο. Δηλαδή, όταν μαζεύονται 10 λίρες, παίζει σαν μια συμφωνική ορχήστρα, σαν μια ορχήστρα σύνολο. Παίζουν όλοι μαζί. Που παίζουν σε χορδίες, που το ένα όργανο συμπληρώνει το άλλο.
1: Θα μπορεί να γίνει και αυτό. Γίνεται μια σπουδαία δουλειά από το Δίο, όχι από το Δίο, από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών. Υπάρχουν δύο κυρίες, η υποδιευθύντρια που είναι η Σόνια Χαραλαμπίδου, που μαζί με τους μαθητές της και την Αντιγόνη τη Ζάχαρη, μια άλλη συνάδελφο, που αποφύτησαν από το πρώτο και διβήμ, έχουν μαζέψει παιδιά και διασκευάζουν κομματιά του Χατζηδάκη, διασκευάζουν και άλλες.
0: Με αρχαία ελληνική λύρα.
1: Και αναγεννησιακά και αρχαία και θα παρουσιάζουν παντού.
0: Υπάρχει, ας πούμε, η κατάσταση του να μπαίνουν δυτικά όργανα, όπως ένα τσέλο, ένα βιολί, μαζί με τη λύρα και να γίνεται κάτι
1: βέβαια,
0: τέτοιο.
1: Βέβαια, παίζουν. Υπάρχουν συνθέσεις που τα παντρεύουμε όλα.
0: Ωραία, για να ακούσουμε το κομμάτι που αρέσει τον Εφερμίδη τώρα.
1: Για να ακούσουμε το κομμάτι.

0: πραγματικά μας μετέφερες και νομίζω ότι τέτοια πράγματα γράφει μάλλον ο Wim Wenders και λοιπά, και αυτοί που ασχολούνται με την ambient music, δηλαδή σου διεγείρει το ψυχισμό και το μυαλό, έτσι. Και εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, βρισκόμαστε στη Θράκη, σε ένα τόπο που συνδέεται στενά και άμεσα με το μύθο του Ορφέα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η πολιτιστική και μυθολογική σύνδεση για την προσπάθεια της αναβίωσης της αρχαίας λύρας, και αν έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα το γεγονός ότι αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσεται εδώ στην καρδιά της Θράκης, στην Κομωτινή?
1: Για μένα προσωπικά έχει μεγάλη σημασία. Είμαι θρακιώτισσα, πιστεύω στη Θράκη, στον Ορφέα και στην αρχαία λύρα. Το θέμα είναι να πιστέψει και η πολιτεία σε αυτό, που μέχρι στιγμής
0: δεν το κάνει.
1: Κοιτάξτε, είμαι 52 και έπαιξα για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο φέτος το καλοκαίρι.
0: Είναι η λύση να μπει η αρχαία ελληνική λύρα στα σχολεία?
1: Φυσικά και είναι.
0: Και πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό?
1: Είναι
0: θα ήταν ένα εργαλείο, ας πούμε, για να γνωρίσω τα παιδιά τον αρχαίο πολιτισμό καλύτερα, μέσα από εκεί να τους περάσεις γνώση για την ιστορία, ή απλώς να τους γνωρίσεις τη μουσική, να τους συστήσεις με τη μουσική?
1: Να έρθουν σε επαφή με τη μουσική, με το όργανο το οποίο είναι το σύμβολο της μουσικής ανά τους αιώνες. Μην ξεχνάμε πως πάντοτε, κοιτάξτε στους συλλόγους, τι έχουν στα μπλουζάκια τους, στα φλιτζανάκια τους, όλα αυτά έχουν τη λύρα. Στις μεγάλες αίθουσες του κόσμου η λύρα υπάρχει. Η πρώτη όπερα που σώθηκε ολόκληρη, ο Ορφέος του Μοντεβέρντι, έχει τη λύρα που δεν έπαιζε, γιατί κανείς δεν το είχε σκεφτεί τότε πώς θα παίξει. Ο Χέντελ κρατάει σε ένα γαλματίδιο τη λύρα. Η λύρα πάντοτε είναι το σύμβολο. Τώρα απέκτησε φωνή. Εμείς ως Έλληνες, δεν πρέπει να το στηρίξουμε?
0: Βέβαια πρέπει να το στηρίξουμε.
1: Πρέπει να το στηρίξουμε.
0: Και πρέπει να το έχουμε και εμείς σαν σύμβολο αυτό το όργανο.
1: Σαν σύμβολο που έχει φωνή πλέον.
0: Που έχει φωνή
1: και
0: πλέον.
1: Έχει φωνή για τους ακροατές του σήμερα. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να ανακαλύψω πώς έπαιζαν και πώς άκουγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει από ποια έννοια. Φυσικά και με ενδιαφέρει. Αλλά δεν είμαι σίγουρη και δεν θα είμαι ποτέ. Έχω ένα όργανο στα χέρια μου. Έχω μία μέθοδο. Έχω μία τεχνική και έναν άνθρωπο που ανακάλυψε τη βαρύτητα για εμάς τους μουσικούς. Που αυτό το όργανο, αυτές τις 7 χορδές, τις έκανε να παίζουν. Παίζουν και αρμονικές, παίζουν και ανοιχτά, παίζουν και Μπαχ, θα ακούσετε το Νοέμβρη. Θα μου πει κάποιος, γιατί να παίξει Μπαχ η αρχαία λύρα? Γιατί μπορεί να παίξει. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Γιατί να μην παίζω στην ηλεκτρική κιθάρα ο Γιώργος? Δεν παίζει Μπαχ και Μπετόβεν?
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, τον έχω ακούσει εγώ νομίζω. Κάτι παίζει έτσι. Ψηλά-ψηλά, κάτι παίζει λίγο από Μπαχ, λίγο από Μπετόβεν. Και αυτοί αν ζούσανε θα γράφαν και η ηλεκτρική κιθάρα, είμαι σίγουρη.
0: Βέβαια, γιατί η εξέλιξη είναι άρρηκτα συνδεμένη με τη μουσική.
1: Επομένως, οι άνθρωποι που θέλουν και γράφουν για αρχαία ελληνική λύρα, για μας τους εκτελεστές του σήμερα και τους ακροατές του σήμερα, καλά κάνουν και γράφουν.
0: Απ' την άλλη, τη λύρα δεν μας έχει παίξει καθόλου.
1: Η άλλη είναι η Βάρβητος.
0: Η Βάρβητος. Ποια διαφορά, είναι πιο μπάσο όργανο?

0: ο Τέρπανδρος πιθανόν να έπαιζε. Σκεφτείτε ότι με τις φίλες της εκεί συνέθετε ή συνόδευε τα κομμάτια της στη Βάρβητο.
1: Θα μας παίξει κάτι?
0: Να σας παίξω κάτι.
1: Σε βγάζω από το πρόγραμμα?
0: Όχι, όχι, όχι. Το πρόγραμμα το

0: Βλέπετε και ακούτε τι αρμονικές έχει αυτό το όργανο.
1: Φανταστικό και είναι πάρα πολύ ζεστός ο ήχος που βγάζει.
0: Είναι ζεστός ο ήχος, πιο μπάσος, ναι.
1: Και μου λέει ο Εφρεμίδης, πρόγονος του μπάσου, η λύρα, η αρχαία λύρα, πιανού όργανο είναι πρόγονος.
0: Είναι πρόγονος.
1: Είναι.
0: Είναι ένα όργανο από μόνη της.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων...
0: Στα έγχορδα, ας πούμε, στη κιθάρα, στην άρπα, στην... αν και είναι άλλες κατηγορίες οργάνων. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρόγονος κάποιου οργάνου.
1: Δεν μπορούμε να πούμε, έτσι.
0: Προσωπικά δεν θα το έλεγα.
1: Εσείς τι θα θέλατε να συμβαίνει τα επόμενα χρόνια, για να ξαναγυρίσουμε στο μέλλον? Θα θέλατε να βλέπετε περισσότερους νέους να μαθαίνουν αυτό το όργανο ή αυτά τα όργανα? Περισσότερες συνθέσεις? Μία σταθερή θέση του οργάνου στα οδεία και στα εκπαιδευτήρια? Αν σας έλεγα να διαλέξετε ένα από όλα αυτά.
0: Να διαλέξω όλα ή όλα ή τίποτα.
1: Ή όλα ή τίποτα,
0: έτσι. Ή όλα ή τίποτα, γιατί όλα πρέπει να μπουν. Σκεφτείτε ότι στην αρχαία Ελλάδα η λύρα ήταν το βασικό όργανο εκμάθησης της μουσικής.
1: Σαν λέμε το πιάνο σήμερα, ας πούμε, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Που οι περισσότεροι
0: και ακόμα
1: πιάνο.
0: Περισσότερο, γιατί σήμερα δεν μαθαίνουν οι περισσότεροι πιάνο. Τότε κάθε ελεύθερος πολίτης έπαιζε και μάθαινε μουσική με τη λύρα στο χέρι. Μόνο λέει ο Θεμιστοκλής δεν ήξερε να παίζει λύρα. Όλοι οι άλλοι ξέρανε.
1: Εσείς ως μουσικός και μάλιστα το έχετε διερευνήσει το πράγμα και το έχετε ψάξει. Και αυτή τη στιγμή που παίζετε ένα όργανο με τόση μεγάλη ιστορική διαδρομή, νιώθετε ότι συνομιλείτε με το παρελθόν, ας πούμε, ή ότι δημιουργείτε κάτι τώρα?
0: Περισσότερο κάτι τώρα. Με το παρελθόν συνομιλώ ως κατασκευή, ως υποψία ήχου, ως σύνδεσμο και ως εικόνα και μύθο.
1: Αν είχατε τη δυνατότητα να συναντήσετε έναν μουσικό της αρχαιότητας
0: της
1: και να του θέσετε μόνο μία ερώτηση, ποια ερώτηση θα ήταν αυτή?
0: Τι ήταν για αυτόν οι ανοιχτές χορδές? Αυτό είναι το μαγικό. Αν το κρατήσετε και παίξετε, δονούνται τα πάντα.
1: Τι θα μας παίξετε?
0: Λέω να συνοδεύσω ένα ποίημα που είχε γράψει Σαπφό.
1: Με τη Βάρβητο, έτσι.
0: Με τη Βάρβητο, ναι, γιατί και αυτή προτιμούσε τη Βάρβητο, άλλωστε. Το ποίημα είναι της ίδιας. Το δέδικε μεν ασελάνα.
1: Στο μικρόφωνο μιλάτε, ναι.
0: Ναι, ναι, Γιώργο, ναι. Το ποίημα είναι, το είχε γράψει Σαπφό.

κοροϊδεύει κι εμένα σε λάνα. Και πλοίαδες. Μέσα δε νύκτες. Παραδέρχεται ώρα. Εγώ δε μόνα κατέβδω. Έδυση πουλιά και το φεγγάρι μια ψυχή. Μεσάνυχτα.

βέβη και μένα σελάνα. Και πλοιάδες μέσα δε νύκτες παραδέρχεται ώρα, εγώ δε μόνα κατέβδω.

0: Θα μας πείτε λίγα λόγια για το ποίημα.
1: Το ποίημα το είχε γράψει η Σαπφό.
0: Okay. Και γιατί λέει.
1: Λέει για μια γυναίκα που κοιμάται μόνη της.
0: Χωρίς συντροφιά.
1: Χωρίς συντροφιά.
0: Σε έναν ακροατή που δεν έχει ακούσει ποτέ αρχαία λύρα, τι θα λέγατε, γιατί αξίζει να της δώσει μια ευκαιρία και να την ακούσει.
1: Πιστεύω ότι ο ακροατής που δεν έχει ακούσει ποτέ λύρα, με το που ακούει, θα καταλάβει γιατί δεν είχε ακούσει και γιατί ακούει τώρα και τι νιώθει ακούγοντάς την.
0: Τα σχέδια της Ευαγγελίας για το μέλλον.
1: Να περνάω καλά με την ομάδα που αγαπάει και παίζει την αρχαία ελληνική λύρα. Και αν αυτή αναβιώσει και αναγνωριστεί από την πολιτεία, τότε θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι.
0: Πάρτι, έτσι.
1: Πάρτι, όλοι μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Και θα παίζουμε ροκές.
0: Ροκές.
1: Στη λύρα, στη βάρβιτο. Θα βάλουμε και ένα ενισχυτή. Θα καλέσουμε και τον Γιώργο Εφρεμίδη.
0: Να σε δω να παίζει βάρβιτο. Βάρβιτο θα παίξει, λέει.
1: Μπάσο, τον μπάσο. Εδώ.
0: Λοιπόν, εγώ πριν χαιρετήσω, πριν σε ευχαριστήσω, πραγματικά έφυγα από το χαρτί, πολύ λίγες ερωτήσεις και ήταν πραγματικά ωραία η κουβέντα και μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο και άλλα πράγματα θα σε ρώταγα. Το όργανο με έχει μαγέψει, είμαι λίγο μεγάλος βέβαια για να μάθω.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Και εντάξει, εμείς μεγάλοι παρήγορο, μάθαμε και μεγάλοι παρήγορο, ανακαλύψαμε.
0: Παρήγορο. Θα πω εδώ ότι έρχεται σιγά σιγά η ώρα εμείς να κλείσουμε και θα σε βάλουμε να κάνεις και άλλη δουλειά. Εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
1: Εγώ θα κλείσω.
0: Με ένα ή δύο κομμάτια άμα χρειαστεί. Εγώ θα πω ότι μας ακούτε από όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής όμως, φεύγει αυτή η εκπομπή και αυτή η μαγική ήχη και απλώνονται στον αέρα. Με την Ευαγγελία Κοψαλίδου σήμερα η σημερινή πρόβα. Ευαγγελία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε, γιατί πάντοτε μιλάμε ως εμείς ναι, που μαθαίνουμε αρχαία ελληνική λύρα. Είμαστε μια ομάδα που ένα στηρίζει τον άλλον και πατάει πάνω σε αυτά που έκανε ο Κωνσταντούλης.
0: Προσπαθείτε να το. Γιατί όταν προσπαθείς να κάτι να το καθιερώσεις, η προσπάθεια είναι δυνατή και συνήθως οι ομάδες είναι δυνατές.
1: Η ισχύ εν τη ενώση.
0: Η ισχύ εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στην κονσόλα και ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου στις κάμερες για να βγάζει αυτό τον ήχο και την εικόνα στο Facebook και για να είναι η απόδειξη ότι σε έχουμε εδώ πέρα σήμερα ζωντανά και παίζεις και ότι δεν έχουμε κάνει μοντάζ, δεν σε έχουμε ηχογραφήσει και έτσι, αυτά τα πονηρά. Έτσι. Δεν είναι όνειρο που λέγει ο Εφρεμίδης. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την εταιρεία, την X-Sound, που μας παρέχει όλο τον υλικό τεχνικό εξοπλισμό και τις υποδομές για να μπορούμε να βγάλουμε τους καλλιτέχνες από εδώ ζωντανά, γιατί είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία ηχοληπτικά. Λοιπόν, η αφεντιά μου, ο Φώτης Ζάντσας, η Ευαγγελία Κουψαλίδου, ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα κλείσουμε με αρχαία ελληνική λύρα και θα αφήσουμε τους ήχους να μας παρασύρουν.
1: Έτσι. Το τέταρτο μέρος της σονάτας του Νίκου Ξανθούλη, το δεύτερο αγαπημένο κομμάτι του Γιώργου Εφρεμίδη. Αυτό περιμένει μέχρι τόση ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος σε ολόκληρο το μήκος των γραμμών και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, διενεργούνται οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες επιδιόρθωσης της βλάβης. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, και περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή επαγγελματιών από λιμάνια όλης της χώρας, κατά την οποία επικράτησε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία για την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε μόφυρτος σήμερα το πρωί, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Η Ένωση Γονέων Δήμου Θέρμης καταδικάζει το τραγικό περιστατικό και ζητά να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο. Ο μαθητής χτύπησε στο κεφάλι και τον αφιένα. Δεν έχασε ο ευτυχώς τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του κάνουν ράματα, αλλά θα παραμείνει για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου του 2026. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυ Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης εν ώψη του χειμώνα. Μήνυμα προς την Τουρκία και από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο δεύτερος τραυματίας, 53 ετών, έχει σοβαρότατες βλάβες στον εγκέφαλο, σύμφωνα με το διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Ισορρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρολακός σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή. Στον διεθνή χώρο, κυρώσεις κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν κυρίως εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο Διεθνές Δικαστήριο, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. τους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων, στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή δικαστή, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μένος. Μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι στη Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Πάντως, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς από το μεσημέρι θα σημειωθούν νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσχερες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Greco Latino, έτσι λίγο πειραγμένο το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», ένα πασίγνωστο ελληνικό pop τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε υπέροχα η Σοφία Αρβανίτη, σε στίχους και μουσική Μιχάλη Ρακιντζή. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά μέσα από αυτή την εκπομπή, εδώ στο «Άκου να δεις» τον 102, Μιχάλης Ρακιντζής, αγαπημένος, και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, επίσης αγαπημένος, λατρεμένος, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη ξεκίνησαν από την προηγούμενη Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, θα μείνουν μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 10 η ώρα το βράδυ, και είσοδος από 20 ευρώ. Χωρίς είσοδο, είμαστε εδώ καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102, Κωνσταντίνος Σαββίδης, στην τεχνική υποστήριξη. Σήμερα κάτι είπαμε, έχει μέρα, μάλλον δεν φταίει η μέρα. Έχουμε προβλήματα και με το μετρό, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έχουμε προβλήματα και με διακοπές υδροδότησης εκεί στην Πέτρου Συνδίκα και στις παρακείμενες οδούς. Έχουμε και αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Όχι, να μην λέτε ότι δεν έχουμε. Έχουμε απ' όλα. Και φυσικά χαιρόμαστε για τα μηνύματα που έχουμε. Θέλω να πω για τη φίλη μου την Αθηνά που μου λέει: «Άρε φίλοι, τραγουδάρες», την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Επίσης να στείλω την καλησπέρα μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. «Είμαστε περήφανοι», μου λέει ο Άρης, «όπου όποτε αφανείς καλλιτέχνες, λογοτέχνες κάνουν περιοδικά την εμφάνισή τους στον τοπικό εκεί τύπο και μας χαρίζουν στιγμές υπερηφάνειας και μεγαλείου. Ένα μεγάλο εύγε και μ' αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ αυτό που μου έστειλες. Να σε καλά φίλε Άρη από τα Τρίκαλα, πάντα μας στέλνεις υπέροχες εικόνες και το πόσημα εκεί και όχι μόνο». Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Και επειδή σας λέγαμε ότι αυτό το που σου καιρό θα είναι, στη μισή Ελλάδα θα είναι καλοκαιρινός, στην άλλη μισή θα είναι φθινοπορεινός, σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο χωρίζεται. Δηλαδή αύριο Σάββατο θα είναι ας πούμε μίνι καλοκαιράκι και την Κυριακή θα είναι φθινόπορο. Διαλέγεις και παίρνεις.

Άκου να δεις τον 102.3, Βοήμα Παρασκευούλας, 9 του Οκτώβρη. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα, που δεν είναι στη Λάρισα, αλλά ήρθε εδώ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι θα μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησες. Λοιπόν, και εγώ πάω γυμναστήριο, αλλά η Τζένιφερ Λόπες το έχει πάει το γυμναστήριο σε άλλο level. Καλά, αυτή πρέπει να κάνει κάθε μέρα και 500 ώρες. Θα μου πεις, δουλειά της είναι, αλλά δεν είναι και τόσο πια δουλειά της. Έχει άλλες δουλειές, έχει πολλές δουλειές να κάνει. Τζένιφερ Λόπες, λοιπόν, στα 57 της, μας δείχνει το απίστευτα γυμνασμένο της σώμα μετά το γυμναστήριο. Ενώ ο πρώην σύζυγός της, ο Ben Affleck, μίλησε για τις ειδικές αδικίες στην καριέρα της J-Lo. Στα 57 της, λοιπόν, η Jennifer Lopez συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν είναι απλά ένας αριθμός. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός και επιχειρηματίας κουλουπού κουλουπού εθεάθη έξω από το γυμναστήριό της στη Santa Monica στην Καλιφόρνια, και φυσικά η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη. Η εμφάνισή της όμως στο γυμναστήριο ήρθε την ίδια ημέρα που ο σύζυγός της, ο πρώην, ο Ben Affleck, μίλησε δημόσια για αυτήν, και μάλιστα αυτή τη φορά τα λόγια του δεν είχαν να κάνουν με τη σχέση τους, αλλά κάτι που φαίνεται να τον έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια, την αναγνώριση που θεωρεί ότι δεν έχει λάβει J-Lo για τη δουλειά της ως ηθοποιός. Είμαι προκατηλημένος, λέει, τρέφω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει. Όμως η εμπορική επιτυχία μιας ταινίας δεν συμβαδίζει απαραίτητα με το προσωπικό γούστο εκείνο που ψηφίζουν. Είναι μέρος, σου λέει, όλο αυτό μιας παράξενης υποκειμενικής βιομηχανίας, στην οποία οι άνθρωποι φέρνουν πολλά από τα προσωπικά τους στοιχεία, εν ολίγης ότι αδικήθηκε ως ηθοποιός η J-Lo. Η σχέση τους για την ιστορία είναι από τις πιο πολύ συζητημένες ιστορίες στο Hollywood. Αρχικά είχαν πρώτο γνωριστεί το 2004, μετά σχεδόν 2 δεκαετίες αργότερα, το 2021, για την ιστορία αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία όμως δεν είχε happy ending. Παρά τον χωρισμό όμως, και οι δυο τους έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια άψογη σχέση. Δηλαδή μιλάνε με πολύ έτσι θαυμασμό και εκτίμηση, προς το παρόν τουλάχιστον, ο ένας για τον άλλον. Άλλωστε συνεργάστηκαν επαγγελματικά και στην ταινία Kiss of the Spider Woman, η οποία κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε J-Lo, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα αυτής της ταινίας στη Νέα Υόρκη. Οπότε με J-Lo και το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δει.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love us should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't that you're mine? You got that twin on my thumb. Real nervous, somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. This is great. This is great. Balls of fire.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Παραμένει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση Σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στις εγκαταστάσεις Motor Oil στην Κορίνθια. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σωστά, πολύ σωστά τα Άδη, η Miley Cyrus, η οποία επέστρεψε με το 10ο άλμπουμ στούντιό της, το Pez Persuades, το οποίο κυκλοφόρησε με το ψευδόνυμο σκέτο έτσι Miley πλέον, φιγουράρι στο Instagram, στις 18 του Σεπτέμβρη, τώρα του 2026. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Καλύτερα τα πράγματα τώρα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ να έχουμε κάποιο πρόβλημα, 25 βαθμοί Κελσίου. Και εγώ θα πάω τώρα από τη Miley Cyrus σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο έτσι στόλιζε το δωμάτιό μου στα μικράτα μου, στα παιδικά μου χρόνια. Είχα δηλαδή μία φίσα με τους Def Leppard πάνω από το κεφάλι μου. Οι Def Leppard λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα που ανέδειξε το Sheffield, ανακοίνωσαν μία εκτεταμένη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική για το 2027, ζωή να έχουμε. Η περιοδία θα ξεκινήσει στις 2 του Μάρτη από την Πενσιλβάνια και θα ολοκληρωθεί 4 μήνες αργότερα στην Ινδιανόπολη. Το 2027 γίνεται, σου λέει, όλο και καλύτερο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη νέα μας περιοδία για το 2027 μαζί με τους Goo Goo Dolls και τους Strats ως special guests. Την ερχόμενη άνοιξη θα κατακλείσουμε, λέει, τη Βόρεια Αμερική με μία βραδιά και όχι μόνο μία, γεμάτη διαδοχικές επιτυχίες. Και γιατί μας το λένε αυτό? Διότι για τους fans των Def Leppard θα ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων στην Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη, ενώ η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Το πιο σημαντικό από αυτή τη συναυλία των Def Leppard είναι ότι από κάθε εισιτήριο που πωλείται, $1 προσφέρεται στον οργανισμό City of Hope, ο οποίος δραστηριοποιείται στην έρευνα και στη θεραπεία του καρκίνου, ένεκα το γεγονότος ότι ο κιθαρίστας των Def Leppard, ο Vivian Campbell, είχε διαγνωστεί με ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, είχε τελικά μια περιπέτεια την οποία όμως την ξεπερνάει και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό που γίνεται. Οι Def Leppard ολοκλήρωσαν το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του Live 2026 τον Ιούλιο που μας πέρασε, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούν για μια μοναδική συναυλία στο Hollywood, στη Φλόρινα, στη Φλόριντα, όχι στη Φλόρινα, θα μπορούσαν βέβαια να περάσουν και μια βόλτα από τη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στο Μεξικό, στο El Salvador, στην Κώστα Ρίκα, στην Κολομβία, στην Αργεντινή, στη Φλόρινα και στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εμφανίσεών τους για τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, οι Def Leppard έχουν κυκλοφορήσει και τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού Heroes από τον David Bowie. Η διασκευή περιλαμβάνεται σε έναν δίσκο με σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό, ο οποίος θα συνοδεύει και την επερχόμενη συλλεκτική τους κασετίνα Volume 4 και πρόκειται για μια έτσι νέα μίξη ηχογράφησης, πολύ σωστά τα λες Joe Elliot, που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μουσική εισαγωγή στις ζωντανές εμφανίσεις των Def Leppard. Και για τη συνέχεια, let's get rocked.

Υπέροχο τραγούδι, Goo Goo Dolls, City of Angels ήταν η ταινία από το 1998. Και μιας και μιλάω για ταινία, πάω και σε μια σειρά και να ευλογήσω έτσι τα γένια μας. Με νέα επεισόδια επιστρέφει στην ΕΡ τη μαύρη κωμωδία Το Παιδί, συνεχίζοντας την ιστορία της μέσα από το νέο κύκλο της σειράς. Μάλιστα, η επιστροφή του παιδιού συμπίπτει με την απονομή του βραβείου καλύτερη σειρά στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, 5η, 8 του Οκτώβρη, στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό διεθνή θεσμό της τηλεοπτικής βιομηχανίας που φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο σειρές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Το Παιδί, λοιπόν, επιστρέφει με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο Το Παιδί ή Επιστροφή. Τα νέα αυτά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της ERT Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ERT 1. Στην επίσημη τελετή απονομής των Seoul International Drama Awards, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ERT, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, μαζί με την δημιουργική ομάδα της σειράς. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή σας λέγαμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Beer Festival αλλά και η γιορτή μελιού, Honey, are you coming?

0: You're a diamond. Αναφέρομαι σε σένα, Χρήστο Χατζημίση, διότι θα μας πεις καλές ειδήσεις.
1: Καλές ειδήσεις. Καλησπέρα, Τόνια.
0: Καλησπέρα
1: σε όλους. Έχουμε καλές ειδήσεις, γιατί λειτουργεί κανονικά το μετρό. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα ότι επιστρέφει κανονικά στην λειτουργία του. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα γύρω στις 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση επίσημη από την εταιρεία το τι ακριβώς συνέβη. Αναμένουμε κι εμείς ενημέρωση από την εταιρεία θέμα για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη, ποιο ήταν το πρόβλημα και σταμάτησαν για αρκετές ώρες τα δρομολόγια, δημιουργώντας πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι φυσικό, διότι ήταν και η ώρα αιχμής επιστροφής από τη δουλειά για τους περισσότερους, για κάποιους. Μετάβαση στη δουλειά, έτσι. Όπως εμείς, ας πούμε, που αναγκαστήκαμε να πάρουμε το λεωφορείο.
0: Όλα πήγαν καλά. Και με τα πόδια, από ό,τι ξέρω.
1: Εντάξει, υπήρξαν προφανώς κάποιες διαμαρτυρίες του κόσμου.
0: Λογικό.
1: Γιατί, από ό,τι κατάλαβα, έμειναν ανοιχτές οι πόρτες για πολλές ώρες. Έχει συμβεί σε όλους μας πια, νομίζω. Το έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει αυτό.
0: Και φτάσαμε να λέμε καλά νέα το γεγονός ότι διεξάγονται κανονικά τα δρομολόγια.
1: Αλλά
0: είναι καλά τα νέα.
1: Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το μετρό έχει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που, μόλις παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, έστω και αν είναι ένα μικρότατο πρόβλημα, σταματάει. Που είναι, εγώ θεωρώ,
0: πολύ
1: το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Παρά να συνεχίζει με πρόβλημα. Όμως έχει επιστρέψει κανονικά στη λειτουργία του και.
0: Οπότε θα γυρίσεις κανονικά με το μετρό.
1: Θα γυρίσουμε το βράδυ με το μετρό.
0: Να σε καλά, Χρήστο Χατζημίση. Σε λίγο θα σε ακούσουμε στις ειδήσεις των 7. Σε αποχαιρετώ προς το παρόν και θέλω να σε κρατήσω μέχρι τις 7, γιατί θέλω να πούμε κι άλλα. Ήθελα να σου πω για τον Νταμιάνο, τον Ντέιβι, τον Μάνεσκιν. Τι να κάνω, παντρεύτηκε. Το χάσα το κορμί, πατριώτη. Εγώ για μένα λέω. Επειδή τα ξέρεις εσύ, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά.
0: Παντρεύτηκε, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις. Το ξέρω ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν πειράζει. Άλλη φορά, Χρήστο μου.
1: Πού είναι ο Νταμιάνο, δεν ακούω.
0: Πριν ακούσαμε Νταμιάνο, τώρα ακούμε Μόμπι. Αυτός ήρθε απλά στην Ελλάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
1: Και ήταν πολύ
0: ωραία εκπληκτικός. Πήγαν εδώ συνάδελφοι και έβαλε επίτηδες αυτό το τραγούδι, το Honey, διότι έχουμε γιορτή μελιού εδώ σε εμάς, δίπλα, στη Χάντ, στον Ξαχάκο, μέχρι και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Χρήστο Χατζημίση, θα σε αποδεσμεύσω.

Όπως μας είπε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας εδώ στο Άκου να δεις τον 102 σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Καθώς τελείωσε το πρόβλημα η βλάβη, ό,τι ήταν, θα περιμένουμε και νεότερες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε τώρα. Λοιπόν, βέβαια, συνεχίζονται εκεί η έκτακτη διακοπή υδροδότησης, συγκεκριμένα στην Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόλγας, Μάρκου Μπότσαρη, Δελφών, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα και εκτιμόμενος χρόνος είναι τα μεσάνυχτα σήμερα. Σήμερα ήταν γενικά μια περίεργη ημέρα. Με PJ Harvey θα ολοκληρώσω την εκπομπή. Πολύ Τζιν Χάρβεϊ έχει γενέθλια. Γεννήθηκε στις 9 του Οκτώβρη του 1969, σβήνει τα 57 κεράκια, Αγγλίδα τραγουδίστρια, μουσικός θηρουργός, μία από τις πιο σημαντικές περιουσίες, θα έλεγα για κάποιο λόγο, την Άννα, στο χώρο της ροκ και εναλλακτικής μουσικής. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έχουμε λίγο κινησούλα και στην Εγνατία και στο κέντρο της πόλης και γενικότερα υπάρχει μια έτσι κινητικότητα, εξάλλου είναι και Παρασκευή, αλλά τώρα τουλάχιστον με το γεγονός ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1 στο μετρό, θεωρητικά θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Να περάσετε όπως αγαπάτε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται και εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος κουλουπού κουλουπού θα τα ξαναπούμε και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι

0: Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή. Και Ρώσης, κατά του ίδιου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, επεκτείνοντας τα μέτρα που μέχρι σήμερα στόχευαν εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, ανοίγοντας νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, κανόντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη αύριο και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
2: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

χειροτέχνης, εφευρέτης, πειραματιστής, ζωγράφος, ποιητής, μικροβιομήχανος. Ένας άνθρωπος που έκανε τη φαντασία, την οφθαλμαπάτη, πλακάγε για τον τοίχο, καρέκλα, γραβάτα. Ο σουρεαλισμός στα χέρια του απέκτησε μια διάσταση εντελώς διαφορετική. Ίσως και να σας έχει κοιτάξει κάποιο από τα χαρακτηριστικά μάτια που αγαπούσε να ζωγραφίζει, σε κάποιο μπαρ, σε κάποια γκαλερί. Ίσως να έχετε ανταμώσει με το πρόσωπο εκείνης της γυναίκας, την οποία αποθέωσε με την τέχνη του, ένα πρόσωπο που κατάφερε να αποτυπώσει με χίλιους δυο διαφορετικούς τρόπους. Και αν έχετε σταθεί απέναντι σε κάποιον κύριο που φορά μια γραβάτα του, πράγματος ως σπάνιο, τότε είστε πραγματικά τυχεροί που βλέπετε τη ζωντανή ιστορία ενός τόπου, μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Είστε τυχεροί, χωρίς υπερβολή, που βλέπετε ένα κινητό έργο τέχνης. Φίλες και φίλοι, μην επιτρέψετε ποτέ και σε κανέναν να σας παρουσιάσει τον Πιέρο Φορναζέτη με όρους εμπορικούς, με όρους μιας αγοράς που δεν ξέρει από τέχνη και που χρησιμοποιεί όρους διαδικτύου. Ο Φορναζέτη είναι ένα μάτι, είναι το πρόσωπο μιας γυναίκας, ένα καλαμπόκι σε ένα σουρεαλιστικό τοπίο, ένας ήλιος ιδιαίτερος, ζωγραφισμένος με τρόπο, σαν να μας κοιτάει όπου κι αν σταθούμε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας μια γλυκιά αγκαλιά στις ακροάτριες και τους ακροατές της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λούσιο Μπατίστη, Λαχαντσόνε Ντελ Σόλε, φίλες και φίλοι, 1971, μια μεγάλη επιτυχία της εποχής και βέβαια τον προαναφέραμε τον ήλιο του Φορνασέτη, ο οποίος μας κοιτά όπου και αν βρεθούμε, διότι «La canzone del sole» τι σημαίνει στα ιταλικά «Το τραγούδι του ήλιου». Ο Πιέρο Φορνασέτη γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1913 σε μια εύπορη μεσοαστική οικογένεια στο Μιλάνο. Έμεναν σε μια πολυκατοικία που είχε χτίσει ο πατέρας στη συνοικία Σιτά Στούντι. Ήταν το πρώτο παιδί της φαμίλιας και ως τέτοιο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα φαινομενικά προκαθορισμένο μέλλον. Ο πατέρας, επιχειρηματίας, είχε αποφασίσει ότι ο Πιέρο θα έπρεπε να ακολουθήσει τα βήματά του, αναλαμβάνοντας την οικογενειακή επιχείρηση. Σε αντίθεση με τις οικογενειακές παραδόσεις όμως, ο Πιέρο επέδειξε μια έμφυτη καλλιτεχνική κλίση. Πάντα θυμόταν το περιστατικό που τον καθόρισε. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση όταν ως παιδί, ένα καλοκαιρινό πρωινό στη λίμνη, για πρώτη φορά, η πένα μου άρχισε να διαγράφει το περίγραμμα ενός ποδιού, μετά ενός σώματος και μετά ενός προσώπου. Έμεινα έκπληκτος», θα πει, «εκστασιασμένος και με δέος για αυτό το θαύμα και εξακολουθώ να εκπλήσομαι κάθε φορά με αυτό το άνθισμα της εικόνας που έχω μέσα μου που αναδύεται από μόνη της». Στην εφηβεία του, να σκεφτείτε, διακοσμούσε το δωμάτιό του με μοτίβα οφθαλμαπάτες, μια γυναίκα στο παράθυρο πάνω στον τοίχο, αερόστατα που σκαρφάλωναν στο ταβάνι. Μαζί με την κλίση του στο σχέδιο, ο Φορνασέτη ανακάλυπτε τον αποφασιστικό χαρακτήρα του. Δεν έκανε πίσω στα σχέδια του μπαμπά. Έτσι, το 1932 γράφτηκε στην Ακαδημία Μπρέρα, αλλά αποβλήθηκε 2 χρόνια αργότερα για ανυπακοή και στη συνέχεια νάτος στην Ανωτάτη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Καστέλ Σφορτσέσκο, στο Μιλάνο. Εκεί, δόξα τω Θεώ, ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, ο Φορνασέτη ξεκίνησε τη μελέτη τεχνικών χαρακτικής και εκτύπωσης, γεγονός που πολύ γρήγορα του έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες της εποχής, τυπώνοντας βιβλία των έργων τους και λιθογραφίες. Από τον Αλμπέρτο Σαβίνιο ως τον Φαμπρίτσιο Κλέρισι, από τον Τζόρτζιο Ντεχίριχο και έως τον Μάσιμο Αμπίλι. Πειραματιζόταν καθημερινά σε μορφές εκτύπωσης και κατάφερε να δημιουργήσει μοναδικά γραφικά εφέ σε μεταξωτά μαντίλια. Μεταφυτικό, οφθαλμαπάτες, σουρεαλισμός. Φορνασέτη μεγάλωνε πια, αλλά το παιδί, ή μάλλον τα όνειρα και τα σχέδια που έκανε από παιδί, ήταν πάντα εκεί. Μπορούσε πλέον να τα μετεξελίξει, ορίμαζε και ο ίδιος μέσα από τη δουλειά του. Έτσι, στην 5η Τριενάλε του Μιλάνο, το 1933, εκθέτει τις πρώτες δημιουργίες του. Σειρές από σταμποτά φουλάρια που απεικόνιζαν τα λεπτουργήματα μιας πανοπλίας και ένα τραπεζομάντιλο σπαρμένο με αρχαιότητες. Φορνασέτη εξέφραζε πλέον τον κεντρικό πυρήνα του στυλ του. Εκλεκτισμός. Είμαστε πλέον στα χρόνια στα οποία, φίλες και φίλοι, ο εκλεκτισμός αρχίζει να κυριαρχεί στην τέχνη, κυρίως βέβαια στην αρχιτεκτονική, και το καταφέρνει με αυτό που λέει το όνομά του. Εκλέγω
επιλέγω στοιχεία διαφόρων ιστορικών περιόδων και συνθέτοντάς τα καταλήγω στη δημιουργία της τελικής μορφής του έργου. Χάρη στην εμπειρία που είχε αποκτήσει, αλλά και το πάθος του για την εκτύπωση, από τη δεκαετία του 40 και μετά, ο Πιέρο Φορνασέτη δημιουργεί μια σειρά απογραφιστικά έργα περιορισμένης έκδοσης. Ημερολόγια, δώρα, διαφημιστικές αφίσες, θεατρικά προγράμματα, εξώφυλλα περιοδικών. Εκδοτικές ιδέες που σχεδιάστηκαν και επαρήχθησαν κατόπιν παραγγελίας ή έτσι, για ευχαρίστηση, εκφράζοντας με διάφορες μορφές πλέον την αντίληψή του για την επίσημη κομψότητα και το όραμά του για τον κόσμο.

Τίτο Σκύπα, φίλες και φίλοι, στο Βίβερε. Κι αν η θεματική, ή μάλλον ένα χαρακτηριστικό της θεματικής του Φορνασέτη μας έδωσε τον τίτλο του πρώτου τραγουδιού, τα χρόνια στα οποία βρεθήκαμε μας έδωσαν το δεύτερο τραγούδι, μιας και μιλάμε για ένα άσμα του 1938. Στο μεταξύ, ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής από το 1939 αρχίζει να δημοσιεύει τα έργα του στο περιοδικό σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής Ντόμους που εξέδιδε τότε ο Γιο Πόντι, που είχε εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του. Ο Πόντι, φίλες και φίλοι, δεν ήταν όποιος και όποιος. Εκ των σημαντικών παραγόντων του ιταλικού σχεδιασμού, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αρχιτέκτονας, ο σχεδιαστής, ο εκδότης, ο δάσκαλος, αυτός ήταν ο Πόντι και ήταν αυτός που θα εμπιστευόταν το Φορνασέτη και θα του ανέθετε δουλειές για αλμανάκ, τα οποία ξεκίνησαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, αλλά που θα τους ενέπνεαν για μια μεγαλύτερη σειρά που θα ξεκινούσε αμέσως μετά τον πόλεμο και θα τελείωνε το 1950. Στο χαρτί του Φορνασέτη γεννήθηκαν ιδέες, προέκυψαν θέματα και καθορίστηκαν χαρακτήρες για μια τεράστια ποικιλία. Οι δύο άνδρες ευθυγραμμίστηκαν όχι μόνο με τον ορισμό και τη σημασία της διακόσμησης και της πολιτιστικής κληρονομιάς που αυτή συνεπάγεται, αλλά και με την όλη έννοια της αρχιτεκτονικής και πάνω απ' όλα τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Έχοντας το δικό του ατελιέ, ήδη από το 1940, ο Φορνασέτη έβαλε ως στόχο να παράγει καθημερινά αντικείμενα εμπλουτισμένα με το είδος της διακόσμησης που θα έφερνε την τέχνη και κατ' επέκταση την ομορφιά στα σπίτια των απλών ανθρώπων, όπως έλεγε. Αυτή άλλωστε ήταν και η ιδέα της δημιουργίας του ατελιέ του, η αρχή της πρακτικής τρέλας, όπως το αποκαλούσε. Ο Φορνασέτη πίστευε και έκανε πραγματικότητα την παντριά της δικιάς του δημιουργικότητας σε τέλεια αρμονία με τη χρησιμότητα ενός αντικειμένου. Πορσελάνινα είδη με ζωγραφιές, έπιπλα ή αξεσουάρ επίπλωσης όπως πλακάκια με το πρόσωπο που θα συναντήσουμε σε λίγο και βέβαια ο κλασικός ήλιος Φορνασέτη πάνω σε φουλάρια ή σε πλακάκια τείχων με ακτίνες σαν φλόγες αλλά και με μάτια στο στόμα. Εδώ όμως οφείλουμε να προσθέσουμε κάτι βασικό. Τα έργα του δεν ήταν μεμονωμένα κομμάτια, αλλά σειρές αντικειμένων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το κλίμα, τη σειράς δηλαδή, το θέμα των παραλλαγών είναι κεντρικό στη δραστηριότητα του Φορνασέτη και θα φτάσει βέβαια κάποτε στην μεγαλύτερη σημασία του στη σειρά Τέμα e Variazioni. Όμως, εδώ θέλουμε πλέον μία γυναίκα. Η γεννημένη στη Ρώμη, τα Χριστούγεννα του 1874, Λίνα Χαβαλιέρη, ήταν φίλες και φίλοι για πολλούς η ομορφότερη σοπράνο της εποχής της. Ορφανή από γονείς, την έκλεισαν από νωρίς η κρατική λειτουργή σε ένα καθολικό μοναστήρι, αλλά το κορίτσι το έσκασε και πήγε στο Παρίσι, πιάνοντας δουλειά ως τραγουδίστρια σε ένα καφέ. Ποιος θα το έλεγε ότι μια μέρα θα πρωταγωνιστούσε δίπλα στον Ερίκο Καρούσο στην όπερα «Φεντόρα» του Ουμπέρτο Γιορντάνο και από εκεί συντροφιά στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης για την πρώτη εκτός Ευρώπης παράστασή της στις 5 Δεκεμβρίου του 1906. Η σχέση της με τον Ρώσο πρίγκιπα Μπαριατίντσκι δεν πήγε μακριά. Βλέπετε, τόσο οι γονείς του όσο και ο τσάρος Νικόλος ο δεύτερος δεν τους επέτρεψαν να παντρευτούν. Το 1914, την παραμονή των 40 γενεθλίων της, η ομορφιά της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Είχε τη δικιά της στήλη για μακιγιά στο περιοδικό Φέμινα, έγραψε βιβλίο με τίτλο «Τα μυστικά της ομορφιάς», λανσάρισε το δικό της άρωμα
με το όνομα Μόνα Λίσα, έκανε σινεμά και παντρεύτηκε 4 φορές. Μετά από όλα αυτά, αξίζει νομίζω να την ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σε μια ηχογράφηση του 1911, στο «L'altra notte in fondo al mare» από τον Μεφιστοφελή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από τις 6.30 το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός βρέθηκε στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοείται επί 3 εβδομάδες. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν στην Αττική, 3 συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο καλλιτέχνη Ιερό Φορνασίτη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Από νωρίς θα λέγαμε με την αγαπημένη την Τίνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στο Σωτήρη βέβαια. Την καλησπέρα μας στον Άκη και στην Τατιάνα, στη Δήμητρα και στην αδελφούλα της την Ειρήνη. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, την Ανά, το Στέλιο να μην ξεχάσουμε, την Πατρίτσια μας και βέβαια τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία στην Νεάπολη. Σας είχαμε πει νωρίτερα φίλες και φίλοι ότι η ηχογράφηση ήταν του 1911. Φάνηκε αυτό, αλλά από ιστορικής άποψης πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε την Λίνα Γαβαλιέρη στο Λαλτρανό την Φονταλμάρε από τον Μεφιστοφελή του μεγάλου συνθέτη, ποιητή αλλά και λιμπρετίστα Αρίγκο Μποϊτό. Φεβρουαρίου του 1944, φίλες και φίλοι, η Γαβαλιέρη ήταν ακόμη μια πανέμορφη γυναίκα 69 χρόνων που ζούσε με τον ιταλικής καταγωγής αλλά αμερικανό πολίτη σύζυγό της στη Φλωρεντία. Από το βάθος τα αμερικανικά βομβαρδιστικά πλησιάζουν. Το υπηρετικό προσωπικό τρέχει στο καταφύγιο. Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν οι καβαλιέροι με τον άντρα της. Αλλά, φοβούμενοι μήπως ο βομβαρδισμός προκαλέσει μεγάλες φθορές, έμειναν λίγο πίσω για να βάλουν οι άνθρωποι σε μία τσάντα τα πολύτιμα κοσμήματά τους. Στο δρόμο για το καταφύγιο, όπου τους περίμενε το οικιακό προσωπικό, οι βόμβες των αεροπλάνων τους έκαναν κομμάτια. Έξι χρόνια αργότερα, ο Φορνατζέτη, φίλες και φίλοι, ξεφυλίζει ένα περιοδικό και πέφτει πάνω σε μια φωτογραφία με το πρόσωπο της Καβαλιέρη. Κλονίζεται, το ερωτεύεται. Και έτσι, το 1952 αρχίζει να εργάζεται σε αυτό που αργότερα θα γινόταν η πιο διάσημη και εμβληματική σειρά του, η σειρά που προαναφέραμε με τίτλο «Tema e Variazioni». Ξεκινώντας από το πορτρέτο της Καβαλιέρη, άρχισε την αναπαράστασή του που θα τον συνόδευε μια ολάκερη ζωή. Η Καβαλιέρη με το Φορνασέτη μετατρέπεται σε ένα αρχέτυπο ενιγματικής κλασικής ομορφιάς που εμφανίζεται με περισσότερους από 400 τρόπους. Απλά, στην ιστορία, καλές είναι και οι υπερβολές σε τίτλους, έμεινε ως η γυναίκα με τα 1000 πρόσωπα. Πότε σαγηνευτική λοιπόν, πότε μυστηριώδης, πότε έκπληκτη, με γυαλιά ή με στέμα, με μάτια κλειστά ή ανοιχτά, το πρόσωπο της Καβαλιέρη θα γίνει το έμβλημα του Φορνασέτη και της τέχνης του και ακόμη είναι βέβαια στα χέρια πλέον του γιού του Μπαρνάμπα, σε μια σειρά από καθημερινά αντικείμενα, πορσελάνες, πιάτα τείχων, πλακάκια, όλα σε σειρές. Ο Φορνασέτη, το είπαμε και νωρίτερα, δεν έκανε ποτέ μεμονωμένα αντικείμενα. Ακόμη κι αν βρεθείτε σε κάποιο σπίτι, κάποιο τυχεράκια φίλου που έχει στον τοίχο του ένα πιάτο, να ξέρετε πως δεν φτιάχτηκε μόνο του, αλλά ως κομμάτι μιας σειράς, που φτάνει κάποια στιγμή, από μια εποχή μάλιστα και μετά, και στις γραβάτες, οι οποίες ωστόσο έχουν πάψει δυστυχώς να παράγονται και ως εκ τούτου μόνο διαδίκτυο και σε τιμές σκληρές, ομολογώ. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που έκανε περισσότερα από 13.000 έργα, αλλά επαναλαμβάνω, κανένα δεν παρήχθη μόνο του. Η σειρά με την Καβαλιέρη
κερδίζει ένα πολύ μεγάλο κοινό συγγραφέων και διανοουμένων. Ο Αλμπέρτο Μοράβια αφιέρωσε ένα κείμενο στις άπειρες παραλλαγές του προσώπου της Χαβαλιέρη, ενώ το 1971 ο Χένρι Μίλλερ επέλεξε ένα από τα διακοσμητικά της σειράς για το εξώφυλλο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «My Life and Times». Το Φωναζέτι, η κληρονομιά της μεγάλης ιταλικής παράδοσης, βρισκόταν ακριβώς στο σχέδιο, στην καθημερινή πρακτική του σκίτσου και της αντιγραφής. Η αυστηρότητα και η απλότητα του ύφους ήταν το θεμελιώδες αντίδοτο ενάντια στον ναρκισισμό του τέλους του 19ου αιώνα που ο ίδιος απεχθανόταν. Φωναζέτι, ακόμη και μέσα από τις σειρές του, παραμένει πιστός στον εκλεκτισμό, τον οποίο παντρεύει με τον κλασικισμό, την ίδια ώρα που ποτέ μα ποτέ δεν σταματά να κλείνει το μάτι στο ονειρικό. Τα τραπουλό χαρτά του, για παράδειγμα, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, παραπέμπουν στο μεγάλο Μπραμάντε, ο οποίος, με το να μην ζωγραφίζει τα πόδια των ηρών της αποκαθήλωσης του Ιησού, για παράδειγμα, έδινε την αίσθηση πως όλοι αιωρούνται, πως βρίσκονται ήδη όλοι μαζί στον ουρανό, σαν σε δευτέρα παρουσία. Το είπαμε και στην εισαγωγή. Μπορεί κάποια στιγμή να πάτε να πλύνετε τα χέρια σας σε ένα καθώς πρέπει μπάνιο, βέβαια, σε κάποια γκαλερί, ή ακόμη αν θέλετε και στους τοίχους μιας γκαλερί και στο σπίτι ενός φίλου, και να δείτε ένα μάτι το οποίο θα σας κοιτά. Είναι το μάτι αυτής εδώ της συγκεκριμένης γυναίκας την οποία ερωτεύτηκε. Εμείς θα βάλουμε μάτια και γυναίκα στο «Όκι τη ραγκάτσα» του Γιάννη Μοράντι. Ήταν το τραγούδι της Ιταλίας στο διαγωνισμό της Eurovision του 1970.

Τζάνι Μοράντι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Κιντι Ραγκάτσα, 1970, και θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το ακουμπάμε μόνο λόγω θεματικής σε ό,τι αφορά τα μάτια της κοπέλας, όπως είναι ο τίτλος του, αλλά είναι και στην εποχή στην οποία μπαίνουμε. Συγκεκριμένα είμαστε, θα μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, στη δεκαετία του 60 και του 70, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματικά ο μεγάλος Φορναζέτη θα δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι πολύ απλά κλήθηκε να επιλέξει. Μετά και την εκ νέου ανακάλυψη του ιταλικού κλασικισμού που προωθήθηκε από το καλλιτεχνικό κίνημα Νοβεγέντο Ιταλιάνο της εποχής. Το έργο του Φορνασέτη εμπνέεται αφενός από τον Πιέρο Ντε Λα Φρανσέσκα, τον Ζιώτο, γενικότερα τις τοιχογραφίες της Αναγέννησης, και αφετέρου από την μεταφυσική ζωγραφική. Αυτοί οι δύο κόσμοι ενώνονται στο Φορνασέτη μέσα από τη δεξιοτεχνία που διέκρινε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Ο αλχημιστής Φορνασέτη, ο άνθρωπος που θεωρούσε τον εαυτό του όχι σχεδιαστή αλλά μάλλον καλλιτέχνη της Αναγέννησης, ήταν πλέον παγκοσμίως γνωστός. Αλλά όπως προείπαμε, τις επόμενες δύο δεκαετίες τα πράγματα επρόκειτο να αλλάξουν. Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 60, ένας, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, φονταμενταλιστικός ορθολογισμός κυριαρχεί στην καλλιτεχνική και βιομηχανική σκηνή, υποτάσσοντας την μορφή στη λειτουργία. Και όταν υποτάσσεις τη μορφή στη λειτουργία, τι κάνεις? Στιγματίζεις τη διακόσμηση ως περιττή και εσφαλμένη. Ο φίλος, ο επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Φορναζέτη, ο Πόντι, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλά ο Φορναζέτη αρνείται να παραδώσει τα όπλα. Συνεχίζει απτόητο στην πορεία του, συνέχεια επαναστατικός, αδιαφορώντας για τους κανόνες και τις μόδες που δεν τις επιβάλλουν πλέον οι ίδιοι σχεδιαστές, αλλά τα μέσα ενημέρωσης και η βιομηχανία.

Αυτή η επιλογή του θα τον απομακρύνει από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως θα γίνει αφορμή για να χωρίσει από το φίλο της ζωής του, τον Πόντι. Ρίχτηκε στη ζωγραφική, βυθίζοντας σε χρώματα και σε σουρεαλιστικές, ονειρικές εικόνες την ανάγκη του να ξεφύγει από την πραγματικότητα που δεν τον αντιπροσώπευε πλέον. Μια πραγματικότητα στην οποία, φίλες και φίλοι, ούτε καν η χειροτεχνία φαινόταν να έχει θέση, μιας και όλα είχαν παρασυρθεί πλέον από την ξέφρενη βιομηχανική λογική με καθαρά οικονομία.

Το 1984 ανοίγει στο Λονδίνο η γκαλερί Themes and Variations με πρωτοβουλία της Lillian Fawcett και της Julian Medda. Μια πρωτοβουλία η οποία αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για το έργο του Φορνασέτη, αν και ομολογουμένως ο ίδιος επανέρχεται με τους δικούς του πάντα όρους στην τέχνη, παρουσιάζοντας το 1980 την πρώτη του κολεξιόν από γραβάτες. Ένας πραγματικός σεισμός στον χώρο της τέχνης και κατ' επέκταση της μόδας. Αλλά, επαναλαμβάνω, μιλώντας για το Φορνασέτη, μην περιμένετε μαζική παραγωγή. Με ειλικρίνεια σας το λέω. Μεγάλος δεν είσαι μόνο επειδή δημιουργείς ή κάνεις μεγάλα πράγματα. Μεγάλος είσαι και όταν τα υπερασπίζεσαι μέχρι τέλους. Ξέρετε, στην κοινοτοπία του χρηστικού αντικειμένου και στον αυτοσκοπό της τεχνολογίας, Φορνασέτη αντιπαράθεσε την αγάπη για τα καλοφτιαγμένα χειροτεχνήματα και τη διακόσμηση. Σε εποχές σκληρού ορθολογισμού και πρακτικότητας, πρότεινε, θα έλεγε κανείς, σαν ένα είδος προβοκάτσιας, τη φαντασία και το καπρίτσιο. Όχι ωστόσο ως αυτοσκοπό, αλλά σαν έναν τρόπο και μία μέθοδο για να ανακαλύψουμε όλοι εκ νέου το αντικείμενο. Να το ιδιοποιηθούμε ξανά, κοιτάζοντάς το και όχι μόνο χρησιμοποιώντας το. Για να το καταφέρει αυτό, φίλες και φίλοι, ο Φορνασέτη κατέφυγε σε μια παλιά τεχνική που δεν ήταν άλλη από την κατάργηση των ορίων μεταξύ καλλιτέχνη και τεχνίτη.

Τα μισοφέγγαρα ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα του Πιέρο Φορναζέτη. Μισοφέγγαρα πάνω από σκοτεινές θάλασσες, στις οποίες ωστόσο αντέχουν βάρκες με ανοιχτά τα πανιά τους. Και ως εκ τούτου σκεφτήκαμε τον υπέροχο Αντριάνο Σιριντάνο στο τραγούδι «La Mezzaluna», το μισό φεγγάρι.

ξεχώρισε για μια ιδιαίτερη αισθητική οράματος που συνδύασε την ηρωνία ώρες-ώρες, τον σουρεαλισμό και τον κλασικισμό με αναφορές, όπως είπαμε, στην τέχνη της αναγέννησης, στον κόσμο των ονείρων. Έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά μας είπε, όπως μας είπαν τόσοι και τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες του αιώνα αυτού, πως δεν υπάρχει κανένας που να δικαιούται να εξυγχρονίζει το κλασικό. Στις 9 Οκτωβρίου του 1988, σε ηλικία 74 χρόνων, ο ανυπόταχτος αριστοκράτης Φορναζέτη μπαίνει στο νοσοκομείο για μια επέμβαση ρουτίνας. Αλλά τι έγινε? Η καρδιά του δεν άντεξε, φίλες και φίλοι. Τον πρόδωσε. Ήταν η μέρα που η τέχνη έχανε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της. Και θεωρώ πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε από τα λόγια του πολύ μεγάλου Ιταλού βιομηχανικού σχεδιαστή Έτορε Σότσας στο βιβλίο του Πάτρικ Μοριέ με τίτλο Φορνασέτη Practical Madness. Πιστεύω, είπε ο Έτορε, ότι ο Φορνασέτη μια μέρα, όταν ήταν νέος, είχε ένα απίστευτο όραμα. Δεν ξέρω αν ήταν μέρα ή νύχτα, αλλά πρέπει να είδε ξαφνικά ολόκληρο τον κόσμο, όλες τις αναποθέσεις μορφών και αναμνήσεων να γίνονται κομμάτια. Φαίνεται να είχε αποφασίσει ότι αν δεν είχε μείνει τίποτα στο έδαφος παρά μόνο ένα στρώμα από συντρίμμια και σπασμένα πράγματα, και αν αυτό ήταν το μόνο πάτωμα για να περπατήσει, αν ήταν υποχρεωμένος να περπατήσει σε αυτό το μαλακό έδαφος μιας άμορφης χωματερής θραυσμάτων και συμβόλων χωρίς πλαίσιο, τότε αυτός, ο Φορναζέτη, θα ξανάχτιζε τον κόσμο. Πιστεύω, συνεχίζει ο Έτορε Σότσας, ότι ήταν κάπως έτσι, ότι το σύνολο των ανθρώπων, των ζώων, των λίθων, των βουνών, των δέντρων, των ουρανών, των βροχών, των μνημείων, των νεκροταφείων και άλλων αντικειμένων, το οποίο στο μυαλό μας είναι οργανωμένο σε αυτό που ονομάζουμε κόσμο, γι' αυτόν είχε γίνει πραγματικά κομμάτια. Διαθέτοντας αυτές τις τεράστιες αποσκευές από φιγούρες και τμήματα καλά επιλεγμένων, αυστηρά ελεγμένων και αναδιοργανωμένων μεταφορών, ο Φορνασέτη στο τέλος άρχισε να σχεδιάζει αυτή την μεγάλη, τεράστια, ποιητική, άπειρη νέα μεταφορά. Και σε αυτή τη μεταφορά, φίλες και φίλοι, λέμε εμείς, κυρίαρχο ρόλο παίζουν και τα χείλη. Μπέλελε του Ελάμπρα, το τελευταίο μας τραγούδι, όμορφα τα χείλη σου, από τον Λούχα Μπαρμπαρόσα του 1984. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης που από τις 4 το απόγευμα δεν διεξαγόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, το μετρό προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7 παρά 20 το απόγευμα και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τη θέμα και γι' αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή ταλαιπωρία. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι. Επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 μέρες κινητοποιήσεων, μετά από τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Και περιμένουν τώρα τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου για τα νέα μέτρα και την οικονομική στήριξη του κλάδου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος της εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφυρτος σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Σταδιακά θα παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής οδού όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για το flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεφ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο. Η σωρός του εντοπίστηκε στη θέση Μαυρόλακος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Τον βρήκε η ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα από συλλογικότητες στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι η πορεία στο κέντρο της πόλης. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη. Πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.
11: مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي أيها الإخوة والأخوات يحين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την πρώτη καλησπέρα της βραδιάς στο 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματα. Τα δικά σας, οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι που σας απασχολεί, φωτογραφίες, βίντεο, γράπτο μήνυμα, ό,τι θέλετε. Πάμε να δούμε λίγο, ακούσαμε και νωρίτερα από τον Χρήστο Χατζημίση, αυτή την ώρα σε εξέλιξη πορεία στους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, έχετε το νου σας. Η ταλαιπωρία που είχαν οι επιβάτες του μετρό λίγο νωρίτερα, επί 2,5 ώρες, έληξε αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το μετρό λειτουργεί κανονικά. Να ξέρετε ότι αύριο βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων θα κλείσει το κομμάτι εκείνο από τις 11.30 μέχρι τις 5.30, ενώ όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που παρακολουθεί τις εργασίες του μετρό, τις επόμενες μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία και τμήμα της περιφερειακής στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Ανατολικά. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, το τμήμα θα παραδοθεί στην τελική του μορφή με το φωτισμό και τις υποδομές. Αυτά είναι γρήγορα αυτά που μας απασχολούν στην πόλη αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα παίζει στο Παγκρίτιο Ελλάδα-Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών του 2027. 0-1 είμαστε πίσω, λίγη σε λίγο το ημίχρονο και ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο να μας λέει για τον Πιέρο Φορναζέτη, ο οποίος ήταν και τι δεν ήταν ο άνθρωπος, μας είπε την ιστορία του μέσα σε μια ώρα. Ο Θανάσης Βικόπουλος, μεταξύ άλλων και σχεδιαστής μόδας. Εγώ για να θυμίσω για τους σχεδιαστές μόδας, σας πω μια ιστορία. Προετών παίρναν από έναν τηλεοπτικό σταθμό συνέντευξη από τον αείμνηστο Ζάχο Χατζηφωτίου, γνωστό για την αθυροστομία του και όχι μόνο, και τον ρωτούσαν για την Μύκονο, το αγαπημένο του νησί, που εκείνο τον καιρό φαινόταν να αναβαθμίζεται σε πόλο έλξης και μάλιστα γνωστών και celebrities, οι οποίοι αγόραζαν σπίτια κοντά στο δικό του. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν τον Ζάχο Χατζηφωτίου πώς του φαίνεται που διάφοροι γνωστοί και celebrities παίρνουν σπίτια κοντά στο δικό του, ο ίδιος αναρωτήθηκε ποιος celebrity πήρε σπίτι κοντά στο δικό μου, και όταν του είπαν για κάποιον γνωστό σχεδιαστή μόδας με τη γνωστή του φλεγματικότητα, ο Ζάχος Χατζηφωτίου γύρισε και είπε στη δημοσιογράφο «Μα αυτός είναι ράφτης».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φέτος ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και πριν από λίγες ώρες, γύρω στις 4 σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει εδώ δίπλα μας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα των Ελετών, ένα επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Θα διαρκέσει ως την ερχόμενη Κυριακή και πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού, θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο, αλλά και τον ΠΑΟΚ ως κοινωνικό φαινόμενο, ως πεδίο πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών το ποδόσφαιρο, ιστορική έρευνα, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, την ιστορία του ΠΑΟΚ, οι Κωνσταντινούπολίτες, οι ιδρυτές, η προσφυγική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν το πεδίο αυτού του τριήμερου συνεδρίου που αξίζει να το παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν ξεκίνησε στις 4 και θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Έχει ενδιαφέρον για να δούμε τι αποτύπωμα άφησε η ομάδα του ΠΑΟΚ όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της πόλης, στους νέους, στους οπαδούς, σε αυτή την πόλη που εδώ και 100 χρόνια, έναν αιώνα, ζει μαζί της. Αύριο το μεσημέρι, στην ενότητα οπαδικές κοινότητες, ο μιλητής θα είναι και ο Θωμάς Σιώμος, ο οποίος μαζί ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, το Fade Out εδώ, τώρα όπως είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, και θα μιλήσει για τις οπαδικές κοινότητες του Δικεφάλου. Οπότε να πάτε, να ακούσετε τι θα λεχθεί σε αυτό το συνέδριο. Θα δούμε και τα συμπεράσματα. Ένας αιώνας ζωής είναι αυτός για το Δικέφαλο.

0: το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βωμών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες. Sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ΕΚΟΦΗΝ. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Τραυματισμός 14χρονου μαθητή από πτώση σοβά σε αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Αντιφασιστική συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Καμάρα και πορεία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πριν από ένα μήνα περίπου, στην Καλαμαριά, στην Οδό Αιγαίου, είχε πέσει ένα δέντρο σε παιδική χαρά την ώρα που βρίσκονταν εκεί παιδιά με γονείς και μάλιστα λίγο έλειψε να θρυνήσουμε θύματα αφού τραυματίστηκαν μια μητέρα με το παιδί της. Ένα μήνα μετά και όπως διαβάζουμε στην παράλλαξη, το δέντρο είναι ακόμη εκεί, πεσμένο και η παιδική χαρά αποκλεισμένη με κορδέλες προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση. Και αυτό γιατί υπήρχε λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πτώση του δέντρου εισαγγελική παρέμβαση και ζητήθηκε από τον εισαγγελέα πραγματογνωμοσύνη έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του δέντρου. Ειδική δασολόγος λοιπόν από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών πήγε στο σημείο και με ειδικό ακουστικό τομογράφο δέντρων διαπίστωσε, έλεγξε το εσωτερικό, τον κορμό του δέντρου προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του κορμού αλλά και η επικινδυνότητα των υπολείπων δέντρων και με αυτή την τεχνογνωσία και την τεχνολογία κατάφερε να δει ό,τι είναι να δει η ειδική επιστήμονας και έχει καταθέσει ήδη το πόρισμά της στην εισαγγελία. Ωστόσο, το δέντρο δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, εφόσον υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα, δεν μπορούν από τον Δήμο να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να απομακρύνουν τα δέντρα πριν βγει επίσημο πόρισμα. Περιμένουν λοιπόν τώρα την επίσημη απάντηση από την εισαγγελία ή αφότου πήρε το πόρισμα η εισαγγελία να πει τι έγινε, έτσι ώστε να μετακινηθεί το δέντρο που επί ένα μήνα έχει αποκλείσει την πρόσβαση των παιδιών σε μια παιδική χαρά σε ένα πολυσύχναστο σημείο της Καλαμαριάς.

Έχω και Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Εναλλάσσονται και οι δύο ταυτόχρονα εδώ, ένας μετά τον άλλον. Να υπάρχει ποικιλία, αυτό είναι. Όταν είναι η εκπομπή καλή, έχει δύο ραδιοσκηνοθέτες απέναντι. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη μπαίνει στον οδηγό Μισελέν. Σύμφωνα με ανακοίνωση, λοιπόν, η νέα επιλογή του οδηγού Μισελέν για την Ελλάδα για το 2027 που θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, 20 Οκτωβρίου του 2026, θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά πέρα από την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Σαντορίνη, διευρύνοντας έτσι τον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας. Και τι είναι ο οδηγός Μισελέν? Ο οδηγός Μισελέν είναι... ξεκίνησε αρχικά ως ταξιδιωτικός οδηγός. Και το όνομα το πήρε από τα γνωστή εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων. Στις αρχές του 1900, λοιπόν, τα ταξίδια με αυτοκίνητο δεν ήταν διαδεδομένα, γιατί δεν ήταν και πολύ αξιόπιστα τα αυτοκίνητα. Και έτσι η εταιρεία που κατασκεύαζε τα ελαστικά για να βάλει το αυτοκίνητο στην καθημερινότητα του κόσμου δημιούργησε ένα οδηγό αποδράσεων, όπως τα λέγαμε σήμερα. Και στις αρχές του 1900 δημοσιεύτηκε ο πρώτος οδηγός Μισελέν και απευθυνόταν στους 3.000 κατόχους αυτοκινήτων της Γαλλίας. Δωρεάν δόθηκε αυτός ο οδηγός και περιείχε πληροφορίες από διάφορα ταξίδια. Μερικά από αυτά ήταν σημεία αλλαγής ελαστικών, πρατήρια καυσίμων, αλλά και εστιατόρια. Και από το 1926 και μετά στον οδηγό προστέθηκαν τα περίφημα αστέρια Μισελέν, έτσι ώστε στο χάρτη να απεικονίζονται κάθε σημείο που επισκέπτης

βρει φαγητό. Και τι είναι τα αστέρια Μισελέν? Τα αστέρια λοιπόν Μισελέν, ανάλογα με τη διαβάθμιση, είναι τα εξής. Ένα αστέρι σήμαινε και σημαίνει ακόμα και σήμερα ότι το εστιατόριο έχει καλό φαγητό που αξίζει να σταματήσει κάποιος για να το γευτεί. Δύο αστέρια Μισελέν, ότι αξίζει επίσκεψη ακόμα και αν χρειαστεί να βγεις από το δρόμο σου και να κάνεις μια παράκαμψη για να πας να φας αυτό το εστιατόριο. Όσον αφορά τα τρία αστέρια Μισελέν που είναι και το κορυφαία διάκριση, είναι εστιατόριο για το οποίο αξίζει να κάνεις επί τούτου τη διαδρομή, να είναι δηλαδή αυτό το εστιατόριο ο προορισμός σου για να γευτείς το φαγητό. Θα δούμε στη Θεσσαλονίκη ποια θα είναι αυτά τα εστιατόρια. Σιγά σιγά ας μπούμε πρώτα με το καλό σε αυτόν τον οδηγό και μετά θα δούμε και τα αστέρια που θα πάρουμε.

Άφη η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει το μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρεις τον

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Μετά τον Όλυμπο και η Πρέσπα. Λοιπόν, η Μεγάλη Πρέσπα βρίσκεται στο επίκεντρο για ένταξη της στο κατάλογο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά την πρόσφατη ένταξη και του Ολύμπου. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, στο Λαιμό Πρεσπών, θα συναντηθούν οι Υπουργοί Πολιτισμού τριών χωρών. Λίνα Μενδώνη από Ελλάδα, Μπλόντι Γκότζγια από την Αλβανία και Σεντάτ Σουλεϊμανία από τη Βόρεια Μακεδονία. Θα είναι και ο επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, ο Μιχάλης Ρόκας, για να συντονίσουν τα επόμενα βήματα για την κοινή υποψηφιότητα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το μακρινό πλέον 2014, πριν από 12 χρόνια, προτείνοντας ένα μεικτό μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είχε προχωρήσει τότε. Η νέα πρωτοβουλία διαφορετική είναι, γιατί πρώτη φορά η υποψηφιότητα προωθείται από κοινού και από τις τρεις χώρες που μοιράζονται τη λίμνη. Η Μεγάλη Πρέσπα, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένας υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Προστατεύεται ήδη από τη σύμβαση Ραμψάρ και το δίκτυο Natura, ενώ διαθέτει σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πέριξ της λίμνης στα γεωγραφικά όρια και των τριών χωρών. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο μετά τον Όλυμπο να έχουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα άλλη μια περιοχή που θα μπει στο κατάλογο με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, και γιατί όχι, πρόκειται για ένα υπέροχο μέρος που μάλιστα προωθείται και από τις τρεις χώρες, οπότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Άντε να δούμε νέες τελετές πλέον και για εκεί.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακού θερμοσύφων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους, καθώς προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι σειρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 7:20 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς και επιστρέφουν στις θάλασσες μετά από 9 ημέρες κινητοποιήσεων, μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν κατά τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν εκτινάχτηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε αιμόφρυτος σήμερα το πρωί μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά εν ώρα μαθήματος από μεγάλο κομμάτι σοβά που αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε στο κεφάλι του. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του Περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευτεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Νέες αλλωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Αστάτως προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Bongo Jam's speciality. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλευόταν το τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο της Αττικής με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είναι πρώην σύζυγος δημοσιογράφου Μαλβίνα Κάραλη. Γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά. Εκεί έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του. Έκανε διάφορες χειρονακτικές δουλειές. Δυο φορές παντρεύτηκε, απέκτησε δύο γιους. Μέσα στα εμβληματικά του έργα είναι και το ιστορικό έργο «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη βιογραφία για τον Άρη Βελοχιώτη. Είχε γράψει θεατρικά έργα, δοκίμια, αφορισμούς, εγχειρίδια, τα πάντα. Ένας πολύ σημαντικός Έλληνας συγγραφέας. Την ανακοίνωση την έκαναν για το θάνατό του οι εκδόσεις «Τόπος» και έγραψαν «Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος». Το γράφουμε όπως το ήθελε. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και στη γραφή. Καλό του ταξίδι, είναι σημαντικός συγγραφέας. Όσα βιβλία του διάβασα, δεν τα έχω διαβάσει όλα, αλλά όσα διάβασα ήταν εξαιρετικά.

Αύριο το απόγευμα εγκαινιάζεται το ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέι και ανοίγει για το κοινό. Για όσους ζουν στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην τους λέει τίποτα το όνομα Χαμζά Μπέι, τους λέει όμως το Αλκαζάρ. Το εντυπωσιακό, πέρασα και το είδα και από έξω και λίγο από μέσα όσο μπόρεσα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, επιβλητικό. Παραδίδεται λοιπόν αύριο το βράδυ, γίνονται εγκαίνια από την Υπουργό Πολιτισμού. Μόλις τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από σκαλοσιές που το περιέβαλαν για σχεδόν 40 χρόνια. Αποκτά πλέον νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος. Το Μόμους θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρόκειται στην ουσία για ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο που θα έχει και διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της τη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος θα είναι δωρεάν τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας. Θα είναι ανοιχτό από Τρίτη ως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Κλειστό τις Δευτέρες. Θα ενταχθεί και αυτό στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Βενιζέλου. Χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι, ενώ αργότερα στην περίστηλη αυλή του λειτουργήσε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, εξού και το όνομα με το οποίο ταυτίστηκε το ίδιο το μνημείο. Κάποιοι παλιότεροι θα θυμάστε ότι μετά το Αλκαζάρ υπήρχαν εκεί και παπουτσάδικα, τα πρώτα, όχι τα πρώτα, αλλά τα γνωστά παπουτσάδικα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια έφυγαν από εκεί προκειμένου το μνημείο να αναστηλωθεί και τώρα παραδίδεται στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Να πάτε να το απολαύσετε, να το δείτε, είναι υπέροχο.

Η Νατάσα λέει ότι στην Καβάλα έχουν Χαλίλ Μπέι, αντίθετα με εμάς που εγκαινιάζεται εδώ το του Χαμζά Μπέι. Και σήμερα είχαμε την κλήρωση για τα play-off του Euro Under 21 του 2027 και η Εθνική Ελπίδων για να βρεθεί εκεί θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας. Το πρώτο μάτς θα γίνει εκτός έδρας, η ρεβάνς στην Ελλάδα, 9 και 17 Νοεμβρίου 2026 οι διπλοί αγώνες. Το Euro 2021 θα γίνει από 16 έως 3 Ιουλίου 2027, οι αγώνες στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας, στις πόλεις Ελμπασάν, Βελιγράδι, Μπατς Κατόπολα και Τίρανα, και ελπίζουμε να είμαστε εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κανονικά λειτουργεί από το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά. Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: ECOFIN. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος μπορεί να βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς του για διάφορους λόγους. Κυριότερος είναι φυσικά τα αποτελέσματα της ομάδας, η απόδοση ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχουν επενδύσεις κτλ. Η Λειψία λοιπόν όμως στη Γερμανία βρίσκεται σε διαμάχη με τους οπαδούς της για ένα και μοναδικό λόγο. Και αυτός είναι τα λουκάνικα που σερβίρονται στο γήπεδο. Λοιπόν, ακούγεται περισσότερο περίεργο στους περισσότερους, αλλά στη Γερμανία το να τρώνε οι οπαδοί λουκάνικα και πολλά άλλα στις κερκίδες είναι κάτι σαν ιεροτελεστία. Η Λειψία λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με μια τοπική εταιρεία catering που είχε την ευθύνη για την τροφοδοσία του γηπέδου και να αναθέσει την ευθύνη σε μια αμερικανική εταιρεία. Μόνο που η νέα εταιρεία άλλαξε τα πάντα προκαλώντας την οργή των οπαδών κυρίως για τα λουκάνικα. Όπως λένε οι οπαδοί, αυτά που σερβίρονται δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουν, αλλά ακόμα και τα συνοδευτικά είναι χάλια. Οι πατάτες, το ψωμί κτλ. Υπάρχουν διάφορα σχόλια και μάλιστα πάρα πολλά στα social της ομάδας. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς μέχρι που αναγκάστηκε η ομάδα να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι λαμβάνομαι πολύ σοβαρά υπόψη την κριτική των φιλάθλων μας για την τροφοδοσία με ορισμένα προϊόντα και διαδικασίες. Δεν ανταποκρινόμαστε ακόμη στα πρότυπα που έχουμε θέσει. Από εκεί και πέρα για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τη Φραγκφούρτη θα υπάρχουν αλλαγές στα λουκάνικα, στα ψωμάκια και αναλόγως και στα υπόλοιπα προϊόντα που διατίθενται στο γήπεδο και στους επόμενους εντός έδρας αγώνες θα αξιολογήσουμε πώς θα γίνουν δεκτές αυτές οι αλλαγές από τους φιλάθλους για να προχωρήσουμε και ενδεχομένως σε επόμενες. Αυτά είναι προβλήματα σε μεγάλες ομάδες.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια. Εξαιρετικά όπως κάθε μέρα. Η καλύτερη παρέα λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. 693-0078-228. Πανηγυρίζει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης απέναντι και εγώ μαζί του. 693 λοιπόν, 0078-228 ο αριθμός Viber. Και πάμε στο Περού όπου έγιναν δημοτικές εκλογές. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει εμένα μας οι δημοτικές εκλογές, αδερφές, στο Περού. Και όμως, λοιπόν, στις δημοτικές εκλογές του Περού, νικητής στην Κάλπη, σε ένα ορεινό χωριό του Περού, είναι ο επικεφαλής του κεντροαριστερού κόμματος της περιοχής. Και το θέμα είναι όχι ότι είναι νικητής ο τύπος αυτός, αλλά ότι ο αρχηγός αυτού του κεντροαριστερού κόμματος που βγήκε νικητής σε αυτές τις εκλογές ονομάζεται Χίτλερ Μουσολίνι. Όχι ένα, αλλά δύο ονόματα αντιφατικά με αυτό που πρεσβεύει. Πέρα λοιπόν από το τελικό αποτέλεσμα, το έκλεψε την παράσταση το όνομά του. Ο ίδιος εξήγησε ότι ήταν μια χαζομάρα των δικών του όταν τον έδωσαν αυτό το όνομα. Ωστόσο μοιάζει απίστευτο ότι ένας τύπος ο οποίος είναι κέντρο αριστερός και μάλιστα ηγείται ενός τέτοιου κόμματος έχει δύο ονόματα από τους πιο στιγερούς φασίστες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να τιμήσει ούτε κατά το ελάχιστο τα δύο ονόματά του.

Το 1968, ένας άνδρας 21 ετών από την Φιλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Μέσα υπήρχαν περίπου 280 φιλανδικά μάρκα, 500 ευρώ σημερινές, μεσημερινά χρήματα, τόσο αντιστοιχή με εκείνη τη εποχή δηλαδή. Και για έναν άντρα 21 χρονών που εκείνη την περίοδο δεν είχε βρει ακόμη ούτε δουλειά ούτε τίποτα, πήρε μια απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα να κρατήσει τα χρήματα. Ωστόσο, μετά ο άντρας αυτός μεγάλωσε, σπούδασε, υπηρέτησε 3 φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, έχασε ένα παιδί, πέθανε η σύζυγος. Ανάμεσα στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, αυτό που το κατέτρωγε πάντα ήταν εκείνο το πορτοφόλι με τα χρήματα. 6 δεκαετίες αργότερα σήμερα αναζητά εν αγωνίως τον ιδιοκτήτη αυτού του πορτοφολιού για να του επιστρέψει τα χρήματα. Προσπάθησε να τον βρει, ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έχει μέσω του διαδικτύου και το social media αναφέρει τι έχει γίνει και έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την αναζήτησή του. Σήμερα υπολογίζει ότι εκείνα τα χρήματα είναι 850 ευρώ. Έχει κάνει ήδη μια δωρεά στο κέντρο καταφυγής και προστασίας γυναικών και παιδιών στο Λάχτη με αυτά τα χρήματα για να εξηλαιωθεί από τις τύψεις που νιώθει ακόμα και σήμερα. Ωστόσο εξακολουθεί, όπως λέει, να αναζητά τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού, όχι μόνο για να του επιστρέψει τα χρήματα, αλλά κυρίως για να του ζητήσει συγγνώμη.

0: Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του, Παρασκευή σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη, Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ!
1: Παίρνουν τα καλοκαιριά δια των τεσσαστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμισε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μία μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Συνελήφθηκε ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του Περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 4 η ώρα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς τον σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για τη βράβευση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο, με άμεση απάντησή του, δήλωσε ότι αυτές οι κυρώσεις συνιστούν επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ένομης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων. Ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS έγινε αισθητό στην πόλη του Παναμά με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανώτια παράλια της χώρας. Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι είναι πιθανό να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος των οκτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Στην ανακοίνωση του θανάτου γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Άστατος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2027-28, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, τρεις συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, θα ακολουθούσε νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευθεί για την παράδοση ακόμα 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη του Παναμά, αλλά και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτίριων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες ημέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Συνελήφθη το απόγευμα ένας από τους 2 δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης είχε εμπνευστεί από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες και επεδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρόσθεσε ο εισαγγελέας. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Την ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παραδικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ρωσία θα ρίξει σταδιακά στη διεθνή αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα μέτρα στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028 ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Η Κομισιόν ενέκρινε για την Ελλάδα την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Σεισμός 7,6 βαθμών στον Παναμά, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι το Περού και τη Χαβάη. Κατέληξε ο ένας εκ των 2 τραυματιών από την έκρηξη στη Motor Oil. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική, 3 συλλήψεις. Εξαρθρώθηκαν 2 οργανώσεις για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων ωρών από το Περού και έως το Μεξικό και τη Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Τις επόμενες μέρες παραδίδεται το τμήμα του περιφερειακού στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου που είχε δεσμευθεί για τις εργασίες του flyover, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θρακής Κώστας Γκιουλέκας. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων. Ο νεαρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων, ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων δύο στιλέτα, σιδερογροθιά, σφιξινογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άνδρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Fly Dubai από Dubai προς Tel Aviv είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Ben Gurion του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.